πήρα να σου πω χρόνια πολλά πόσο μου έχει λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή για σένα.

να ήμασταν απόψε αγκαλιά. Τέτοιες στιγμές πάντα σου λέγα εγώ χρόνια πολλά, 12 και 11.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
1: Ραδιο Πέλα στους 103,3.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί. Πίνω και καπνίζω.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρ.
2: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
3: Παρά τις διαφορές απόψεων, δήλωσε σε συνέντευξη του ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς. Παράλληλα, υποβάθμισε την ένταση που έχει δημιουργηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση των ΗΠΑ δεν συνδέεται με την κριτική που άσκησε ο ίδιος τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πυραυλοί Tomahawk στη Γερμανία. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς στα οχήματα, ανέφερε χθες το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%, ισχυριζόμενος ότι το μπλοκ δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού απαντώντας την ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο τον κατηγόρησαν ψευδό. Ότι ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τιμή περικοπή των συντάξεων.

0: τονίζουν ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Επομένως, αναφέρουν, η άρνηση του κυρίου Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες, ούτε και προέκυψε από τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Ο ΣΚΑ είναι πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον κύριο Τσίπρα, οποτεδήποτε το επιλέξει, είτε στη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκλήρωσή του, καταλήγουν οι δημοσιογράφοι Έλληνα Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χελιοστό ξεκινάει σήμερα στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του ΣΚΑΙ. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 31 ετών ενδιαστάσεις σύζυγος του θύματος, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδελφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι μετέβησαν στο σπίτι του θύματος και λόγω προσωπικών διαφορών του επιτέθηκαν με ξύλα και σωλήνες. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι 10 ετών και άλλοι 37 τραυματίστηκαν εχθές όταν ένα μεγάλο όχημα έπεσε σε πλήθος κατά τη διάρκεια επίδειξης στην πόλη Ποπαγιάν της Κολομβίας. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το μεγάλο όχημα να περνά επιτυχώς ένα εμπόδιο, αλλά στη συνέχεια να μην καταφέρει να φρενάρει εγκαίρως, να εκτρέπεται από την πορεία του και να πέφτει πάνω σε θεατές. Στα αθλητικά, για την τρίτη αγωνίστηκε τον play-off της Super League, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος της ΑΕΚ με 0-0. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1. Για την πέμπτη αγωνίστηκε τον play-off, για τις θέσεις 5-8 στη Super League, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ο Φιάρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός επίσης και η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο-Ανατολική 4 με 6 και στο Ανατολικό Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ αλλά με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 20 με 21 βαθμούς και τοπικά στα Δυτικά έως 22 βαθμούς, στο Αιγαίο έως 18 με 19 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νότια Ανατολικά 6 με 7 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Άντε ξαναμανά με τους έρωτες. Καλημέρα σας. Πω πω τι κρύο έκανε αυτό το Σαββατοκύριακο, παιδιά. Πω πω πω πω πω. Να σας πω την αλήθεια, ακόμα και τώρα, αν είχαμε μια κάμερα κάπου, τέλος πάντων, με μπουφάνιμε. Διότι το πρωί που φύγαμε από πάνω για να κατεβούμε κάτω, είχε 8 βαθμούς Κελσίου. Θα μου πεις, θα γελάνε οι δικοί μας που μας ακούνε από τα βόρεια της χώρας, όπου εκεί τα πράγματα είναι σαφώς πιο κρύα, το καταλαβαίνω. Βλέπω θερμοκρασίες τώρα 4 στη Δράμα, στις Σέρες μείον 1. Στη Θεσσαλονίκη 6, μείον 1 η Φλόρινα. Έναν πάνω από το 0 στην Καστοριά. 3 βαθμούς στην Έδεσα. Τι όμορφη Έδεσα. 4 βαθμούς στο Πολύκαστρο. 3 στη Λάρισα. Ωραία. 4 στο Βόλο. Ωραία, παιδί μου. 4 και στη Λαμία. 11 η Πρέβεζα. Εδώ είχε 8 στα βόρεια προάστια την ώρα που εμείς κατεβήκαμε. Λοιπόν, πω πω, τι βροχή φάγαμε χθες, τι κρύο έκανε χθες. Πω πω πω πω πω. Ο Μιλόνης σας το έχει ξαναπεί, επειδή είναι και κάποιες ηλικίες, πρέπει να περπατάει. Λοιπόν, χθες λοιπόν αποφάσισα, λέω εντάξει είναι βιά, έχει βαριά είναι. Αλλά επειδή το Σάββατο τα ίδια ήταν και μετά άνοιξε ο καιρός, λέω θα πάω να περπατήσω, δεν σταματάω με τίποτα παιδιά. Τέτοια ώρα που λέτε, που έχει ξημερώσει κιόλας, χθες άκουγα στο αυτή Sky, λοιπόν και ξεκίνησα. Ξεκίνησα λοιπόν, ψυχάλιζε. Λες, εντάξει, ψυχάλιζε, θα σταματήσει, πού θα πάει. Πας. Και μετά αρχίζει και γίνεται πιο έντονη βροχή. Ωραία, παιδί μου. Ντυμένος βέβαια σχετικά καλά, όχι πολύ καλά. Και δεν σταματούσε, παιδιά, η βροχή. Και μετά έγινε και πιο έντονη, βράχηκε και η ψυχή μας βράχηκε. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Ίσα και αυτό το οποίο έλεγε ο Sportcaster, βρέχει στο γήπεδο, βρέχει και σκυρκίδες. Και εμείς τα ίδια πάγαμε. Και δεν σταματάγαμε διότι έπρεπε να κάνουμε το χρόνο μας. Τη διαδρομή μας, καταλάβατε, γιατί έχουμε και τις αιμονές εμείς τα νεούδια, οπότε γυρίσαμε και ήμασταν και η ψυχή παγωμένη και βρεγμένη. Εν τω μεταξύ στη διαδρομή πρέπει να σας πω, εκεί που έλεγα τα πατερημά μου, ξέρετε τώρα τι ωραία που περνάμε και τι, πώς το λένε, στον ευλογημένο τόπο, μα η μήνα βρέχει, η χιονίζει στα βόρεια, λοιπόν, σκεφτόμουν και διάφορα πράγματα περί επικαιρότητας, να σας πω την αλήθεια. Και έλεγα με αφορμή, τέλος πάντων τώρα μην πάει το, μην σας μπερδεύω, με την Ιερά Μονή Σινά τι να γίνεται άραγε. Θα μου πεις, τι σου ήρθε ρε ψάλτη, έλαντε, δεν το προκάλεσα εγώ στο μυαλό μου να σας πω την αλήθεια. Σκεφτόμουν και έλεγα με αφορμή, γιατί έρχεται και ο Οικουμενικός και θα μιλήσει αύριο στη Βουλή αυτή τη βδομάδα. Την προηγούμενη φορά λέει που είχε μιλήσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν το 1999, παρακαλώ πάρα πολύ. Περάσανε 27 συναπτά έτη. Λοιπόν, και έλεγα, έρχεται ο Οικουμενικός, μάλιστα εκεί, και λέω, τι θα πει και για τους πολέμους. Ο άλλος ο Πάπας τα λέει με τους πολέμους συνέχεια. Έχει και μια κόντρα με τον Δονάλτιο, βέβαια. Εν τω μεταξύ, λέει ο Δονάλτιο, να σας το πω και αυτό, στέλνει, λέει, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Ρούμπιο, να συναντηθεί με τον Πάπα, το Λέοντα, ο οποίος Πάπας, αν κατάλαβα καλά, σε κάποια δημοσιεύματα διόρισε, λέει, νέο βοηθό επίσκοπο της Καθολικής Εκκλησίας στην Ουάσιγκτον, ένα νεαρό μαύρο παπά, μαύρο επίσκοπο. Θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη. Από ό,τι κατάλαβα δεν είναι τυχαία η επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου, αλλά κλείνει η παρένθεση λοιπόν. Έρχεται ο Οικουμενικός, ο άλλος θέλει τον άλλο να φτιάξει τη σχέση γιατί έχει σπάσει με όλους όπως ξέρετε και λοιπά. Βέβαια ο Μέρτς έκανε κάποιες κολοτούμπες, του στείλω ότι ναι μας παίρνετε 5.000, αλλά να ξέρετε εμείς, λέει, είμαστε, πώς το λένε, σύμμαχοι και φίλοι και πρέπει να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έχουμε και τους δασμούς που έβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες από σήμερα για τα ευρωπαϊκά οχήματα, χαμός κλπ. Βγήκε και για μια ακόμα φορά ο Πολωνός Πρωθυπουργός και είπε, μα θα τα βλέπει αυτά, λέει, ο άλλος, ο Ρώσος, και θα χαίρεται για την κόντρα που υπάρχει μεταξύ μας στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι και άδικο εδώ που τα λέμε ο Πολωνός, αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, και επανερχόμενος, λοιπόν, εκεί που περπατούσα και σκεφτόμουν διάφορα πράγματα και άκουγα και τον συνάδελφο που έκανε εκπομπή το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο, τι να γίνεται, λέω, με την Ιερά Μονή Σινά. Τι να γίνεται με τα δικαστήρια, με τους Αιγύπτιους που είναι και φίλοι μας, για το ζήτημα και τις εκκλησιαστικής περιουσίας, της μοναστηριακής περιουσίας. Και μετά σκεφτόμουν και άλλα πράγματα. Θα μου πεις η βροχή φταίει, η ψάλτη ενδεχομένως. Ενδεχομένως δεν λέω εγώ ότι η βροχή, το κρύο. Αφού τα πάμε. Λοιπόν, με αφορμή και την απόρριψη των 14 σημείων, θα σας πω κάποια πράγματα αργότερα, τι προτείνουν οι Ιρανοί, που φαίνεται ότι για να προτείνουν αυτά που προτείνουν δεν είναι και στα καλύτερά τους, αλλά δεν έχει σημασία, αυτό είναι και μια διαδικασία διπλωματική. Με αυτά τα μεγάλα τάνκερ τα οποία θα φόρτωναν οι Ιρανοί για να τα στείλουν στους Αμερικανούς, τα θυμάστε αυτά που είχε πει ο Δονάλντιος, ότι σε ένδειξη καλής κίνησης η Τεχεράνη ήταν έτοιμη να φορτώσει 10, 20, πόσα ήταν αυτά τα σούπερ τάνκερ τα οποία φορτώνουν 1 εκατομμύριο βαρέλια, 2 εκατομμύρια βαρέλια, και να τα στείλουν στους Αμερικανούς. Δεν έγινε ποτέ τίποτα, ή τουλάχιστον δεν μάθαμε τίποτα, ε. Καλά θυμάμαι. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει από σήμερα, ανακοινώνει ότι ξεκινάει μια επιχείρηση, η οποία θα είναι επιχείρηση συνδρομής, προσέξτε τώρα, συνδρομής λέει σε πλοία τα οποία είναι μπλεγμένα στον Περσικό κόλπο και θέλουν να φύγουν, ούτως ώστε να αποδεσμεύσει όλο αυτό τον όγκο των πλοίων, αλλά και των πληρωμάτων τα οποία είναι μπλοκαρισμένα εκεί και κινδυνεύουν, θυμίζω, σύμφωνα με αυτά τα οποία υπάρχουν. Εν τω μεταξύ, συνεχίζω να βλέπω καθημερινά την ιστορία των κόλπων του Ορμούς, του κόλπου του Ορμούς. Μια ψιλοκίνηση τη βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Συνεχίζω να λέω καθημερινά ότι πακιστανικά πλοία πολλά φαίνεται να έχουν το πράσινο φως οι Πακιστανοί και περνάνε, μπαίνουν, βγαίνουν, αλλά όχι μόνο οι Πακιστανοί, αλλά κυρίως οι Πακιστανοί. Υπάρχουν αρκετά πλοία τα οποία έχουν κλειστούς πομπούς, οπότε δεν βλέπουμε τι μας γίνεται γύρω από το ζήτημα αυτό. Αλλά τώρα, ας πούμε, αν μπείτε και φωτογραφίσετε την εικόνα, θα διαπιστώσετε ότι τα 5 από τα 7-8 πλοία τα οποία έχουν ανοιχτά στα κρίσιμα σημεία τους πομπούς τους είναι πακιστανικά. Έχει και μερικά τα οποία είναι, ξέρω εγώ, πώς το λένε, κινέζικων συμφερόντων και λοιπά, γράφουν ότι έχουν κινέζικο πλήρωμα και λοιπά. Καταγράφεται μια ψιλοκίνησούλα. Για να δούμε τι θα γίνει λοιπόν στην πορεία της ημέρας σήμερα με αφορμή την νέα επιχείρηση των Αμερικανών, οι οποίοι οι Αμερικανοί αφήνουν ενδεχόμενο να χτυπήσουν, αν και εφόσον υπάρξει ζήτημα, στην ροή των πλοίων τα οποία θα προστατεύουν εντός ή εκτός εισαγωγικών, μάλιστα. Τέλος πάντων, πολλά, πολλά και διάφορα και ενδιαφέροντα, και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τα δικά μας, τα οποία θα κουβεντιάσουμε, και τη βδομάδα αυτή φαίνεται προγραμματισμένα αρκετά πράγματα τα οποία έχουν τη δική του σημασία. Να ξαναγυρίσω πάλι στα δικά μας, θα μας τα πει αργότερα και η κυρία Σούζη. 2 Μαΐου είχαμε, λέει, η μέση θερμοκρασία 2 Μαΐου, δηλαδή το Σάββατο, 12,3 βαθμούς Κελσίου, που ήταν η δεύτερη χαμηλότερη, λέει, από το 1890. Ωραίο, ωραίο. Η μέγιστη θερμοκρασία, λέει, τον Μάιο, η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία ήταν, λέει, 15,2 βαθμούς Κελσίου, αν καταλαβαίνω καλά από τα στοιχεία τα οποία έχουν μπροστά μου, και είναι στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου της Αθήνας. Κάποιοι μιλούν για την κλιματική κρίση, κάποιοι λένε ότι μια φορά στα 1000 χρόνια γίνεται η αγάπη αιώνια, που λέει και το τραγούδι. Ευτυχώς νεράκι έχουμε, παιδιά, ευτυχώς νεράκι έχουμε, αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Αλλά θα χρειαστεί και μέρημνα την πολιτεία. Έβλεπα και κάποια στοιχεία εκεί στην Κρήτη για τη φετινή και την επόμενη χρονιά. Ποσότητες νερού υπάρχουν, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Αυτό δεν λέει τίποτα. Πρέπει να υπάρξει, επαναλαμβάνω, μέρημνα και για την σωστή χρήση αυτού του πολύτιμου πόρου, αλλά και έργων, γιατί κανείς δεν ξέρει τι μας περιμένει στο μέλλον. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, τέταρτη μέρα του Μάη, η πρώτη Δευτέρα του Μάη, ανατολή του ηλίου σε 4-5 λεπτά από την ώρα που μιλάμε, και δύση στις 8 και 17, κυρίες και κύριοι, μη σας πω και 18. Βλέπω σήμερα το αγιολόγιο εορτολόγιο, λέει, πελαγίας της Αποταρσού Ιλαρίου Οσίου του Θαυματουργού, Νικηφόρου, Αθανασίου Επισκόπου Κορίνθου, Λεοντίου, Αντωνίνου, Βαλεριανού, Μακροβίου και Μόνικας, μητρός του Αγίου Αυγουστίνου. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα, λέει, πυροσβεστών και είναι η μέρα του πολέμου των άστρων. Α, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόδωρο Γρήλη, να είμαστε καλά, με υγεία. Πολύς κόσμος έλειψε αυτές τις μέρες στο εξωτερικό, από ό,τι έβλεπα στα κοινωνικά δίκτυα. Πολύς κόσμος. Κάτι Ισπανίες, κάτι Ιταλίες, κάτι Γαλλίες, κάτι Γερμανίες είδα, κάτι Αίγυπτο είδα. Σε καλό δρόμο είμαστε, νομίζω. Εν τω μεταξύ μάθατε τα νέα, έτσι, ότι μια αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους έβαλε λουκέτο, γιατί μία, λέει, τα κόστη των καυσίμων, μία η κρίση η οποία εκδηλώθηκε εδώ και περίπου 2 μήνες με αφορμή τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει εκεί στη Μέση Ανατολή, έχει δημιουργήσει αναταραχές, επαναλαμβάνω, στις εταιρείες χαμηλού κόστους. Λοιπόν, και έβλεπα τα στοιχεία της συγκεκριμένης εταιρείας που έλεγε ότι παρά τις προσπάθειες, λέει, που έχει κάνει να αντιμετωπίσει, να μειώσει, λέει, κάπως το δίκτυό της, να διαφοροποιήσει το πελατολόγιο της, να πουλήσει ενδεχομένως διαφορετικά τιμές κλπ, δεν τα κατάφερε και αυτό ήταν αρκούντος προβληματικό. 15.000 εργαζόμενοι της εταιρείας αυτής, της εταιρείας low cost όπως λέγεται χαρακτηριστικά, χαμηλού κόστους, εκτός αγοράς. Η αύξηση των τιμών των καυσίμων σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα οδήγησαν, λέει, σε εκτόξευση του λειτουργικού κόστους, το οποίο ήταν ήδη αρκετά πιεσμένο και πεπερασμένο. Κυρίως το κόστος των καυσίμων είναι, λέει, καταλυτικό. Σας έλεγα ότι, το έλεγα την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, από 800 τόσα δολάρια ο τόνος στα αεροπορικά καύσιμα πήγε στα 1800. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τις αεροπορικές εταιρείες, γιατί ακρίβηναν οι τιμές τους στα εισιτήριά τους, και τυχεροί όσοι είχατε κλείσει κάποια αεροπορικά εισιτήρια πριν, αλλά και το γεγονός ότι εδώ στην Ευρώπη, αν συνεχιστούν τα πράγματα έτσι, δεν θα έχουμε αεροπορικά καύσιμα, λέει, από τον Ιούλιο και μετά. Αυτό χτυπάει καμπανάκι και για τις τουριστικές περιοχές όπως και η δικιά μας. Εν τω μεταξύ, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης παίζουν ψηλά, το βλέπω και στις μεγάλες σελίδες των ευρωπαϊκών και αμερικανικών μέσων, για την είδηση που έρχεται, λέει, από ένα κρουαζιερόπλοιο που είναι στον Ατλαντικό ωκεανό, όπου εκεί κατεγράφησαν, λέει, 3 θάνατοι που συνδέονται με πιθανή επιδημία, λέει, χανταϊού, μιας ασθένειας που μεταδίδεται, λέει, στον άνθρωπο αποτροκτικά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενημερώθηκε, λέει, για περιστατικό δημόσιας υγείας που αφορά κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έπλεε, λέει, στον Ατλαντικό και παρέχει υποστήριξη. Έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά 1 κρούσμα μόλυνσης και υπάρχουν άλλα 5 ύποπτα κρούσματα. Από τους 6, λέει, ανθρώπους επιβάτες του πλοίου που προσβλήθηκαν, 3 έχουν χάσει τη ζωή τους και 1 νοσηλεύεται, λέει, σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική. Και επαναλαμβάνω, είναι είδηση η οποία παίζει παντού το τελευταίο 3ωρο-4ωρο από την επιδημία του συγκεκριμένου ιού. Σε καλό δρόμο, σε πολύ καλό δρόμο και για αυτήν την ιστορία. Με τα αθλητικά, επειδή μου στέλνετε διάφορα μηνυματάκια, τι να πω, ρε παιδί μου, και είμαστε, ξέρετε τώρα εμείς. Λοιπόν, 0-0 ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ, γιατί πέσαμε εκτός. 3-1 ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού, άρα μας βοήθησε, να σας πω την αλήθεια, λιγάκι. Στην επόμενη αγωνιστική, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, θα αποδεχτούμε, δηλαδή, τους πράσινους στην Αγία Σοφιά. Και ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Στη βαθμολογία η ΑΕΚΑΡΑ είναι πρώτη με 67 πόντους. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 61 ή από 61 πόντους και ο Παναθηναϊκός στους 51 πόντους. Για να δούμε τι θα δούμε, διότι ξαναλέω, ΑΕΚ είμαστε κι εμείς και ξέρουμε τι εστί φάρμακα και υπομονή για αυτή την υπόθεση. Α, να δούμε τι θα κάνουμε. Την καλημέρα μου στους πρωινούς, καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σου Λάζαρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Λευτέρη Σαλαμίνα, χαιρετισμούς. Σπύρο, καλημέρα από το παγωμένο Χαλάνδρι. Έχω βγει λέει, για το καθιερωμένο περπάτημα πριν τη δουλειά, γιατί έφαγα το τριήμερο αρκετά. Σε καλό δρόμο είσαι, Σπύρο μου. Και εμείς μην νομίζεις τα ίδια κάναμε. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα στην πρώτη Σερών. 4 βαθμούς Κελσίου λέει εδώ στο Παγκαίο με φρέσκο χιόνι στις κορυφές του. Ναι, σε καλό δρόμο είμαστε με τα χιόνια, η αλήθεια είναι. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Να πω καλημέρα στο Δημήτρη, το φίλο μου που μας έλειψε την Παρασκευή γιατί δεν δούλεψε. Άρα πρέπει να έλειπε και ο Δημήτρης μας. Πάει στον Ασπρόπυργο καθημερινά από την Γλυφάδα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα με υγεία. Λοιπόν. Θυμάστε, λέει ο Βασίλης, να μας είχαν προειδοποιήσει, λέει, μετρολόγια χιόνια στην Πάρνηθα. Μα είχαν πει για πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, δεν είχαν πει. Θα μας τα πει η κυρία Σούζη τώρα. 7 και 4 θα είναι στην παρέα μας. Να μας πει τέλος πάντων για αυτή την. Το γρήγορο πέρασμα της κακοκαιρίας. Βέβαια πρέπει να σας πω, βλέποντας τα στοιχεία τώρα του καιρού, ότι χθες, παρόλο που έκανε κρύο, σωστά, στην Κέρκυρα έχει 22,5 βαθμούς Κελσίου, παιδιά. Κέρκυρα, Λευκάδα, δηλαδή το Ιόνιο, η Άρτα κλπ. Είχαν ψηλές θερμοκρασίες. Πάνω από 21 βαθμούς Κελσίου. Αλλά εμείς είμαστε στα κρύα. Δηλαδή κάποια στιγμή εμείς το μεσημέρι στο Ομαρούς ήμασταν στους 11 βαθμούς Κελσίου με την αίσθηση στους 8. Ο μοναδικός που απολάμβανε το κρύο ήταν ο σκύλος, παιδιά. Τον πήγα βόλτα, κούραγε την ουρά, δεν καταλάβαινε τίποτα. Και εμείς ήμασταν σαν τα γκρεμμύδια. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Τι να κάνουμε, πέρασε. Τώρα όμως βλέπω πραγματικά ισχυρούς ανέμους και στα Κυκλαδονίσια και στα Δωδεκάνησα και στην Σάμο και την Ικαρία και στη Μυτιλίνη. Ενώ στην υπηρετική χώρα τα πράγματα είναι καθαρά. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχει ανέμους. Στα ορεινά βλέπω στην Κρήτη, μπορεί και να ρίχνει η βροχή τώρα που μιλάμε, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο χάρτης που έχει σηκώσει πριν από λίγη ώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και επίσης είμαστε και καθαρά. Δεν έχουμε σύννεφα πάνω από το κεφάλι μας. Και αυτό μπορεί να, εκεί που έχει και κρύο, δηλαδή, μπορεί να τα κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Δηλαδή, κάτι ψηλά στην Πάρνηθα που έριξε χιόνι εδώ σε εμάς, στη. Πώς το λένε, όπου έχει βουνά και χιόνισε, και στην Κορινθία και στην Αχαΐα και πάνω στη Μαγνησία, όπου είναι ψηλά, όπου έχει, προφανώς κάνει και κρύο πολύ. 2 βαθμούς τώρα στην Αλεξανδρούπολη βλέπω, που Αλεξανδρούπολη είναι παραλιακό μέρος, αλλά έχει 2 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα ακούσουμε και τους τίτλους των ειδήσεων για να μαζέψουμε λίγο την επικαιρότητα. Έχουμε διάφορα να κουβεντιάσουμε και για αυτή την εβδομάδα, επαναλαμβάνω, που είναι πλούσια σε επικαιρότητα και πολιτική και δημοσκοπήσεις. Σήμερα μαθαίνω θα υπάρχουν και άλλες δημοσκοπήσεις. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό. Μαθαίνω επίσης ότι η κυρία Καριστιανούλη θα ανακοινώσει και το κόμμα. Προκάλεσε και μια αναταραχή, λέει ο Τσίπρας, με την ανακοίνωσή του για το. Τέλος πάντων, για την πολιτική λογική του νέου κόμματος. Δεν άκουσα όμως αυτό το πλέρια δημοκρατία και με ενόχλησε, να σας πω την αλήθεια. Αλλά θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις, τίτλοι, επιστρέφουμε.
1: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα απόψε στις 9 στον Sky.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι εκπρόσωποι του διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Πάντως, χθες το βράδυ, ο Τραμπ απέρριψε τη νέα πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη. Την ίδια ώρα, ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του ορμού ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς στα οχήματα, ανέφερε χθες το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Την Παρασκευή ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άκριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 31 ετών ενδιαστάσεις σύζυγος του θύματος, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδερφός της, όταν αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι μετέβησαν στο σπίτι του θύματος και του επιτέθηκαν με ξύλα και σωλήνες. Αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα λόγω τεχνικού απρόπτου πραγματοποίησε χθες το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ισπανό Πρωθυπουργό στην Αρμενία, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Δεν δόθηκαν περαιτέρω διευκρινήσεις για τη φύση του προβλήματος που προέκυψε. Η Ισπανική Αντιπροσωπεία θα συνεχίσει σήμερα το ταξίδι της. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3, 6 και 33 πρώτα λεπτά, τα καλύτερα εύχομαι για τη μέρα. Το ξέρω παιδιά, κάθε Δευτέρα είναι τσακαροδευτέρα, μου στέλνετε διάφορα μηνύματα και μου λέτε πω Δευτέρα πάλι σήμερα ψάλτη και λοιπά. Τι να κάνουμε παιδιά, πάντοτε υπάρχουν και οι Δευτέρες, υπάρχουν και οι Παρασκευές, αλλά υπάρχουν και οι Δευτέρες στη ζωή μας, τι να κάνουμε. Μπορούμε να πούμε ότι δεν θα έχουμε Παρασκευές στη ζωή μας, Δευτέρες στη ζωή μας, δεν μπορούμε. Λοιπόν, θα κάνουμε υπομονή, τι μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Λοιπόν, τι γίνεται με την κίνηση σήμερα, ρωτάτε πρωί-πρωί, τι γίνεται, παιδιά, αυτά που ξέρετε κάθε φορά. Όπως σήμερα πρέπει να κάνω και φορολογικές δηλώσεις. Και λέω πληθυντικός αριθμός, γιατί έχω αναλάβει εγώ για τα παιδιά. Για τα παιδιά τα δικά μου είναι μεγάλα, οπότε ο πατέρας θα τα πληρώσει, καταλάβατε τώρα. Με έτσι πάει. Ωραία, βλέπω το ρεύμα ανώδου, όχι ότι τώρα ξεχάστε το. Τίποτα, το ρεύμα ανώδου στο ποτάμι έχει κινησούλα, παιδιά, πρωί-πρωί, να ξέρετε, για να ξεκινήσει καλά η Δευτέρα. Εχθές εδώ μεταξύ μου στέλνανε διάφοροι δικοί μου οι οποίοι είχαν φύγει ο δικός και πήγανε τετραημεράκια κλπ. Εμείς ήμασταν εδώ, αυτοί ήταν εκεί, καταλάβατε τώρα. Πήγανε, υποτίθεται, κάνα δυο από αυτούς τα γατόνια, είχαν πει ότι θα πάνε για μπάνιο στο Ιόνιο. Μην σας πω τι κάνανε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Την πέσανε στα ψηλά και φάγανε, αφήσανε στάνες για στάνες, τίποτα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Καλά να είναι και να περνάνε καλά. Κινησούλα βλέπω στο ρεύμα ανόδου, στο μετά το. Πού είναι αυτό, πού το. Μετά τη Λένορμαν, Δυραχείου, εκεί αρχίζει λίγο πιο πυκνή κίνηση. Και πάει με αυξομοιώσεις το πρόβλημα μέχρι τη Νέα Ιωνία. Έτσι, στο ρεύμα ανόδου, επαναλαμβάνω, βλέπω εκεί κίνηση και πάλι στο Καματερό. Στην γνωστή και μη εξαιρετέα Φιλής. Και επίσης στην άλλη μεριά, στη Λεωφόρο Αθηνών, όχι τόσο πυκνά τα πράγματα στο Χαϊδάρι, στη Λεωφόρο Αθηνών. Δεν περνάτε ακριβώς την ανηφόρα. Τέλος πάντων, ναι, τελειώνετε εκεί με την ανηφόρα και μετά έχει λίγο πιο πυκνή κίνηση. Εκεί στο Βοτανικό Κήπο φαίνεται να είναι πιο πυκνά τα πράγματα. Η Λεωφόρος Χριστούς Καραμαγκά από νωρίς έχει ένα προβληματάκι. Για να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις Δευτέρες μας. Σωστά, σωστά. Μια παρατήρηση, γιατί μου στείλε χθες ένας φίλος μου, ο οποίος είναι φανατικός Παναθηναϊκός, μια φωτογραφία του μεγάλου Αντώνη Αντωνιάδη. Πιθανόν να ξέρετε ότι καταρχήν είναι μιας ηλικίας ο ψηλός, και επίσης έχει και ζητήματα υγείας. Αρκετά σοβαρά η αλήθεια είναι. Όμως το σημαντικό, και παρά τις αντίξουες καιρικές συνθήκες, ο μεγάλος Αντώνης Αντωνιάδης ήταν εκεί στην ομάδα του, που την αγαπάει και την έχει ζήσει και έχει παίξει και ποδόσφαιρο. Και να σας πω την αλήθεια, αυτό είναι μεγάλη τιμή και για τον ίδιο τον άνθρωπο και για την ομάδα. Και για τον πρώην ποδοσφαιριστή, τον Αντώνη Αντωνιάδη, αλλά και για την ομάδα. Και είναι ένα παράδειγμα ο κάθε Αντώνης Αντωνιάδης. Αλλά επειδή μιλάμε για τον ψηλό και εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι, επειδή θυμόμαστε και ότι διέπρεψε ο ψηλός στο ποδόσφαιρο, και μπράβο του που είναι εκεί χωρίς να υπολογίζει τις καιρικές συνθήκες. Τώρα, θα τα πούμε και αύριο αναλυτικά, αλλά θέλω να σας τα πω από τώρα με αφορμή και την ιστορία των τιμολογίων για το ηλεκτρικό ρεύμα. Φαίνεται ότι αυτό το μήνα ενδεχομένως να μας έσωσαν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι περίφημες ΑΠΕ. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν από τις εταιρείες, λοιπόν, μικρές και μεγάλες, καθετοποιημένες ή μη καθετοποιημένες, τα νέα τιμολόγια. Και φαίνεται λοιπόν ότι οι μεγάλοι πάροχοι, δύο-τρεις είναι οι μεγάλοι πάροχοι, κρατάνε αμετάβλητες τις τιμές παρά τη συνεχιζόμενη κρίση, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μεγάλες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συνδυασμό με την αυξημένη παραγωγή αντιστάθμισαν τις αυξήσεις των ορυκτών καυσίμων. Η μέση λίχων εμπορική τιμή για τον Απρίλιο διαμορφώθηκε στα 88,7 ευρώ η μεγαβατόρα, από 95 ευρώ τη μεγαβατόρα που ήταν το Μάρτιο. Ξαναλέω, το 44% σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν της παραγωγής ενέργειας προέρχεται στη χώρα μας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενώ το γεγονός ότι αυξήθηκε τόσο πολύ το φυσικό αέριο από την έναρξη της κρίσης δίνει το δικαίωμα στις εταιρείες να μην πραγματοποιούν. Θα μου πεις τώρα είναι καλοκαίρι ψάλτη ή τέλος πάντων ανοίγει ο καιρός. Σωστό και αυτό, αλλά όπως και να έχει, το γεγονός ότι έχουμε αυτά τα τιμολόγια, παραπάνω ξαναλέω θα πούμε στην αυριανή εκπομπή, θα έχουμε καλεσμένο για να τα κουβεντιάσουμε λιγάκι. Είναι χαρακτηριστική και μια δήλωση που έκανε ο Παπασταύρου, ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που είπε ότι ενώ καμιά χώρα δεν μπορεί να παραμείνει ανεπηρέαστη από την κρίση, στη χώρα μας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από ανανεώσιμες πηγές δημιουργεί ένα ανάχωμα και είναι μια, θα έλεγε κανείς, ασφαλιστική δικλίδα. Θα διατηρηθεί, αυτό είναι ένα ερώτημα να ξέρετε, να σας πω, αλλά άμα μπούμε στη διαδικασία και βρούμε ή όχι βρούμε και αρχίζουμε να εφαρμόζουμε και επενδύσεις στις μπαταρίες που σιγά σιγά αρχίζουν και μπαίνουν μπαταρίες, δηλαδή να αποθηκεύουμε το ρεύμα το οποίο προκύπτει από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τότε τα πράγματα θα γίνουν νομίζω πολύ καλύτερα. Πράγματι το πιστεύω αυτό, διότι ουσιαστικά τι θα έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιούμε την ενέργεια που παράγεται από τις ΑΠΕ, ούτως ώστε να τη χρησιμοποιούμε όταν εμείς θέλουμε. Με λίγα λόγια, να απλώσουμε το χρονικό όριο το οποίο μπορούμε, επαναλαμβάνω, να χρησιμοποιούμε ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο και τον αέρα. Τώρα, ας πάω λίγο στο να σας πω και δύο-τρεις κουβέντες από ό,τι έχουμε μάθει με αφορμή και δημοσιεύματα για την απόρριψη μεν της πρότασης της Τεχεράνης από τον Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ, η αλήθεια είναι ότι έλεγε το Σάββατο βράδυ ότι δεν έχω, λέει, δει ακόμα την πρόταση. Θα τη δω και μέσα σε 12, 13, 14 ώρες την απέρριψε οι 14 προτάσεις. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τι πρότεινε σύμφωνα με δημοσιεύματα η Τεχεράνη. Για να καταλάβετε τώρα και ενδεχομένως το πόσο πιο δύσκολη είναι η θέση της Τεχεράνης με αφορμή αυτά που έχουν κάνει οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί με τα χτυπήματα. Λοιπόν, στην πρώτη φάση του πολέμου, στην πρώτη φάση της επόμενης μέρας, είναι, λέει, πρώτον η μετατροπή της εκεχηρίας που υπάρχει μέχρι τώρα σε μόνιμη ειρήνη, περίπου, λέει, θυμίζω 30 μέρες είναι αυτή η διαδικασία, η επανεκκίνηση του Ορμούς, των στενών του Ορμούς, του στενού του Ορμούς, αλλά ταυτόχρονα και η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού που έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα στην εξαγωγή υδρογόνων ανθράκων από την μεριά της Τεχεράνης. Η υπογραφή, λέει, αμοιβαίας μη επίθεσης μεταξύ Τεχεράνης, Ουάσιγκτον και Ισραήλ. Στη δεύτερη φάση η Τεχεράνη προτείνει πάγωμα εμπλουτισμού ουρανίου για τα επόμενα 15 χρόνια. Θυμίζω στην αρχή έλεγε μόνο για 5 χρόνια. Μετά τα 15 χρόνια θα επιτρέπεται, λέει, εμπλουτισμός ουρανίου έως το 3,6% που θεωρείται ότι είναι ένα επίπεδο που δεν προκαλεί κινδύνους για τη δημιουργία πυρηνικών όπλων, αλλά για τη χρήση του για ειρηνικούς σκοπούς που υπάρχει δικαίωμα σε χώρες να έχουν τέτοια διαδικασία. Επίσης, η Τεχεράνη βάζει πάνω στο τραπέζι να μην αποσυναρμολογηθούν πυρηνικές εγκαταστάσεις και αυτή η άρση των κυρώσεων ή μάλλον και η ύπαρξη κυρώσεων από τη Δύση και τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Τεχεράνη, βήμα-βήμα να αέρονται οι κυρώσεις αυτές. Στην τρίτη μακροπρόθεσμη πορεία αυτής της διαδικασίας, σύμφωνα, επαναλαμβάνω, πάντοτε με την Τεχεράνη, είναι η εκκίνηση διαπραγματεύσεων ασφάλειας της Μέσης Ανατολής. Βέβαια δεν βάζει, ας πούμε, σύμφωνα με το Al Jazeera που έχει τα περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση αυτή, δεν βάζει πάνω στο τραπέζι καθόλου τη συμπεριφορά της Τεχεράνης με τους Χούθη, δηλαδή τις συνεργασίες που είχε, ή με ομάδες στο Ιράκ ή με τη Χεσμολά στο Λίβανο, που τη τραβάει και ο Λίβανος. Αυτή λοιπόν η πρόταση θεωρήθηκε μη πρέπουσα από την αμερικανική πλευρά. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν γίνεται δεκτή. Άρα περιμένει, έστειλε την απάντηση, πήρε την απάντηση Τεχεράνη, άρα περιμένει νέα πρόταση από τη μεριά της Τεχεράνης. Θα μου πεις, φίλε ακροατή, και για πόσο καιρό θα συνεχίζεται αυτή η διαδικασία? Πώς θα εξελίσσονται τα πράγματα? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν έχω απάντηση να σας δώσω. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα συνεχιστεί. Θυμίζω ότι οι Ισραηλινοί από την πλευρά τους λένε, παραγγείλανε καταρχήν F-35 και F-15, σύμφωνα με δηλώσεις και του Νετανιάχου αλλά και άλλων αξιωματούχων του Ισραήλ. Η Αμερική έδωσε το πράσινο φως. Η Αμερική, θυμίζω, ότι συνεχίζει να στέλνει οπλικά συστήματα και όπλα γενικότερα στο Ισραήλ. Το Ισραήλ συνεχίζει να λέει ότι εμείς είμαστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για να συνεχίζουμε να χτυπάμε στόχους όχι μόνο στο Λίβανο αλλά και στην Τεχεράνη, όπως επίσης και το γεγονός ότι συνεχίζει ο μηχανισμός ο αμερικανικός, και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, να στείνεται στην ευρύτερη περιοχή για πιθανά χτυπήματα, προκαλούν μια ανησυχία όχι μόνο γενικότερα αλλά και στην Τεχεράνη. Για να δούμε λοιπόν αν θα υπάρξει και απάντηση ή νέα αντιπρόταση η οποία θα ικανοποιεί την Ουάσιγκτον. Έτσι. Λοιπόν, τώρα μετά το θα γυρίσουμε να κουβεντιάσουμε λίγο για τις τράπεζες και για αυτά τα καταναλωτικά δάνεια. Αλήθεια, υπάρχουν καταναλωτικά δάνεια 100.000 ευρώ? Εγώ ξέρω τα καταναλωτικά 5, 10, 15, άντε 20. Αλλά επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με αφορμή την κουβέντα αυτή που γίνεται, με την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός, 30 έως 50% λέει για το καταναλωτικό δάνειο. Δηλαδή αν κάποιος πάρει 10 χιλιάρικα, όχι 100, μπορεί αναλόγως να δώσει πίσω από 13 μέχρι 15 χιλιάρικα. Δεν είναι πολλά λεφτά αυτά για ένα δάνειο, επαναλαμβάνω, 10.000 ευρώ. Όπως επίσης, αν καταλαβαίνω καλά, γιατί ρώτησα κάποια πράγματα, ενδεχομένως να αλλάξει και αυτή η λογική που υπάρχει, λέει, με κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες θα μπουν άλλοι όροι, λέει, πιο ξεκάθαροι. Το αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα, που φαίνεται, επαναλαμβάνω, να έχει αναπτυχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Buy now, pay later, που λέμε και στα ελληνικά. Ναι. Εκεί, λέει, θα μπουν, λέει, κάποιοι όροι για να προφυλάξουν τους καταναλωτές από υπερχρέωση. Θα τα πούμε αργότερα όταν θα γυρίσουμε από τις διαφημίσεις. Καταρχήν, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας σημειώσω ότι απόψε στις 9 στην τηλεόραση του Sky ξεκινάει η νέα σειρά ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων με τον τίτλο «Στο χιλιοστό». Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού. Μια σειρά με ρυθμό πολιτικού θρίλερ που επιστρέφει στο πιο κρίσιμο σημείο της ελληνικής κρίσης, τότε που οι αποφάσεις λαμβάνονταν στο παραένα και η έκβαση παρέμενε αβέβαιη μέχρι την τελευταία στιγμή. Για όλα εκείνα τα δραματικά γεγονότα του παρασκηνίου που κάποιοι τα έμαθαν, έκαναν και ένα βιβλίο, και αυτό γίνεται τώρα και ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων. Νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον για όλα αυτά τα οποία περάσαμε, για όλα αυτά τα οποία ζήσαμε και συνεχίζουμε να ζούμε και να πληρώνουμε. Απόψε το βράδυ στη τηλεόραση του Sky στις 9. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, είστε στην Nova. Κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burger, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου! Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Με τον Μπουφάν είμαστε, να ξέρετε, μην με ρωτάτε. Παιδιά, με τον Μπουφάν κανονικά, βέβαια εδώ έχει air condition και μηχανήματα κλπ. Οπότε πρέπει να διατηρούμε τη θερμοκρασία στα κατάλληλα σημεία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κρυώναμε, δεν είναι. Επεξεγέλασε. Το έχω ξαναπεί. Δεν είμαστε για πολλά-πολλά τώρα. Μην κρυώσουμε αλίμονό μας. Μετά θα θέλουμε χρόνια για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Πλάκα κάνω. Εν τω μεταξύ μας χτύπησε και η αλλεργία μέσα στο κρύο. Κάτι λέει, είχε λέει κάτι σκόρες, κάτι μόνες. Την πατήσαμε και εκεί πέρα, χαπάκια με χαπάκια. Σε καλό δρόμο είμαστε. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Γεια σου Ειρήνη μου, καλημέρα στο Κρυονέρι. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Λοιπόν, καλημέρα Κώστα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν. Τι είπε ο Μπέος, ότι θα σκοτώσουν τα αδέσποτα. Μπα, δεν το ξέρω αυτό. Ο Μπέος, ο δήμαρχος Βόλου. Μπα. Πού να τα ξέρω κιόλα, παιδιά, δεν μπορώ να τα παρακολουθώ κιόλα. Δεν γίνεται να τα παρακολουθούμε κιόλα. Λοιπόν, τώρα. Επειδή κάποιοι με ρωτάγατε και μου λέτε με αφορμή την είδηση που παίζει από χθες το βράδυ ουσιαστικά ότι έρχεται το νέο σχέδιο των Αμερικανών για να απεμπλέξουν πλοία τα οποία βρίσκονται στον κόλπο. Στις 28 Φεβρουαρίου ο αριθμός των πλοίων που ήταν στον Περσικό κόλπο, δηλαδή είχαν περάσει τα στενά του Ορμούς και ήταν μέσα στον Περσικό κόλπο, ήταν λέει 1114. Ενώ λέει στις 29 Απριλίου, δύο μήνες μετά την εκδήλωση του πολέμου, μέσα στο κόλπο είναι 913 πλοία. Βέβαια, θα μου πείτε γιατί δεν μπήκαν και νέα πλοία μέσα. Σωστό είναι αυτό. Αλλά σήμερα, ξαναλέω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα διεθνή τα οποία υπάρχουν, τα οποία παρακολουθούν την κίνηση των πλοίων, εντός του Περσικού κόλπου είναι 913 πλοία. Την περασμένη Τετάρτη, 270 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια ήταν λύσει στον κόλπο και καμιά εικοσαριά ήταν πλοία τα οποία μετέφεραν υγροποιημένο φυσικό αέριο ή υγροποιημένο αέριο πετρελαίου. Άλλη μια κατηγορία, άλλη κατηγορία. Υπάρχουν όμως και πλοία, λέει, τα οποία μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια, όπως είναι φαρμακευτικά προϊόντα, καταναλωτικά αγαθά και διάφορα άλλα. Σε αυτά ήταν, λέει, 118 πλοία, εκ των οποίων 30, λέει, ιρανικά, για τις ανάγκες, λέει, της χώρας, της Τεχεράνης. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε αναφορικά με τον νέο αυτόν σχεδιασμό. Υπάρχει ένα θεματέκι, από ό,τι καταλαβαίνω, μου έχετε στείλει κανένα δύο μηνύματα άνθρωποι του τουρισμού, οι οποίοι ψιλοανησυχείτε βέβαια και για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα με τον τουρισμό, αλλά και με το νέο σύστημα που υπάρχει στα αεροδρόμια, η εφαρμογή, λέει, του συστήματος εισόδου και εξόδου για υπηκόους χωρών μελών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό δημιουργεί, λέει, αρκετά προβλήματα σε κάποιες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Γι' αυτό, λέει, και η Ελλάδα αποφάσισε, ειδικά για τους Βρετανούς, να μην εφαρμόζει το σύστημα αυτό, για να μην τους καθυστερεί, γιατί εμείς έχουμε και μεγάλη πελατεία, τουριστική πελατεία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια, αυτό, λέει, δημιουργεί μια μουρμούρα για άλλους πολίτες χωρών μελών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επαφίεται, λέει, από τις χώρες, αν και εφόσον δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, διότι, λέει, σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως κάποιοι έχασαν, λέει, και τις πτήσεις τους λόγω αυτών των ελέγχων οι οποίοι πραγματοποιούνται, δακτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφίες που πρέπει, λέει, κλπ. Κλπ. Να μπουν στο σύστημα. Αυτό, λέει, την πρώτη φορά που έρχεται κάποιος. Μετά από εκεί πέρα τα πράγματα, λέει, γίνονται πιο απλά. Όπως και να έχει όμως, είναι ένα ζήτημα. Έμαθα μια μουρμούρα. Εκφράστηκε από τους τουριστικούς πράκτορες για το ζήτημα αυτό. Ενδεχομένως θα τα πούμε και στην αυριανή εκπομπή γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα, για να πάμε λίγο στις τράπεζες. Για να πάμε λίγο στις τράπεζες με αφορμή, ξαναλέω, την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός και κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει και ο αρμόδιος υπουργός για την νομοθετική ρύθμιση η οποία έρχεται. Λοιπόν, το Υπουργείο Ανάπτυξης, λοιπόν, το οποίο φέρνει νομοθετική ρύθμιση που προστατεύει, λέει, τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές τραπεζών. Μπα, καταχρηστικές συμπεριφορές, Λοιπόν, αυτά είναι λέει, για δάνεια καταναλωτικά έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Εκεί λέει στις συμβάσεις που υπογράφουν οι δανειολήπτες με τις τράπεζες υπάρχουν λέει ψηλά γράμματα που ενδεχομένως να οδηγούν λέει, σε παράτυπες πρακτικές, παρά το γεγονός λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει να αλλάξει όλη αυτή η διαδικασία εδώ και κάμποσο χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που διαβάσαμε στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, το ανώτατο ύψος λέει, μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο μαζί με τους στόκους κυμαίνονται μεταξύ λέει, 30 και 50%. Δεν είναι μια μεγάλη διαφορά το 30 από το 50. Και πώς εμένα μου φαίνεται ότι όλες οι τράπεζες θα καταφέρουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να πάνε στο 50 και όχι στο 30. Θα μου πεις, ελεύθερη αγορά έχουμε ψάλτη. Σωστό, αλλά. Εν τω μεταξύ, θα υπάρχει λέει, η δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη από τη δανειακή σύμβαση την οποία υπέγραψε, ώστε μέσα σε 2 εβδομάδες, 14 μέρες, να πει δεν το θέλω, ρε παιδί, με το δάνειο, πάρ' το πίσω. Δεν θέλω τα λεφτά. Γιατί μου φαίνονται πολλά για να μπω στη διαδικασία. Θα πρέπει λέει, να υπάρχει πλήρης διαφάνεια, θα πρέπει να υπάρχει... θα προβλέπεται λέει, στη ρύθμιση για αυτού του είδους των δανείων εκτός του πλαφών το πραγματικό επιτόκιο το οποίο θα αντιστοιχεί λέει στο 40% επί του ποσού της πίστωσης. Μετά λέει αλήθεια για τα υπάρχοντα δάνεια τα καταναλωτικά. Εν τω μεταξύ έλειπα κάποια στοιχεία, θα ζητήσω και παραπάνω στοιχεία να μου δώσουν περίπου λέει. Το τελευταίο χρονικό διάστημα 94.000 δανειολήπτες έχουν πάρει λίγα καταναλωτικά δάνεια. Δεν είναι μικρή αγορά. Τα καταναλωτικά δάνεια, αν δεν κάνω λάθος από τα στοιχεία που έχω μπροστά μου, είναι λέει περίπου 8,5 δισεκατομμύρια από τις τράπεζες συνολικά που έχουν δώσει. Άρα είναι μια αγορά που έχει ενδιαφέρον νομίζω, τι λέτε κι εσείς. Αλλά επιμένω να λέω, το 30-50% μου φαίνονται πολλά λεφτά εμένα. Δεν είναι πολλά. Ξαναλέω, για 10.000 το μίνιμουμ που μπορείς να επιστρέψεις είναι 13 και να πηγαίνει μέχρι 15.000. Πολλά λεφτά. Θα μου πεις, αν μπαίνουν αυτοί οι όροι και αυτές οι προϋποθέσεις και εντωμεταξύ επειδή μιλάμε χωρίς εμπράγματες εξασφαλής, άρα πρέπει λέει, να προστατευτούν και οι τράπεζες. Οκ. Okay. Και επίσης σας έλεγα νωρίτερα ότι θα μπουν και κάποιοι όροι και προϋποθέσεις για αυτό το σύστημα που λειτουργεί τώρα, που λέει αγόρασε τώρα και πλήρωσε αργότερα. Έχουν αναπτυχθεί λέει, σε κάποιους ομίλους, όχι τραπεζικούς, επιχειρηματικούς, με διατάξεις λέει, του νομοσχεδίου θα πρέπει λέει, να γίνεται έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών πριν από την έγκριση των δανείων αυτών, για να μην υπερχρεώνονται. Χρειάζεται μια μέρημνα και μια προσοχή γενικά, γιατί κάποιοι ενδεχομένως είναι περισσότερο ευάλωτοι από ό,τι πρέπει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μετά θα τα πούμε και με καλεσμένους, γιατί έχουμε διάφορα πράγματα μικρά και μεγάλα τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Sky 100,3, διαφημίσεις, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μεράνια Πασχαλίδη, επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι.

0: ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Sky 100,3.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 4 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι εκπρόσωποι του διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Πάντως, χθες το βράδυ, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε τη νέα πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη. Την ίδια ώρα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς στα οχήματα, ανέφερε χθες το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 31 ετών εν διαστάσει σύζυγο τους του θύματος, ο σύντροφός της και ο αδερφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα λόγω τεχνικού απροόπτου πραγματοποίησε χθες το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ στην Αρμενία, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Δεν δόθηκαν περαιτέρω διευκρινήσεις για την φύση του προβλήματος που προέκυψε. Η Ισπανική Αντιπροσωπεία θα συνεχίσει σήμερα το ταξίδι της. Αρχίζει σήμερα στις 8 το πρωί η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τις νέες εξελίξεις που αφορούν τα στενά του Ορμούς. Επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση σήμερα το πρωί, το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως ανθρωπιστική προσπάθεια, ενώ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Σύμφωνα με τις δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, η Αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη στο σχέδιο Ελευθερία θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους, περισσότερο από 100 αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας, μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων και 15.000 μέλη των υπηρεσιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του ανέφερε ακόμη ότι οι εκπρόσωποι του διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Πάντως, χθες το βράδυ απέρριψε τη νέα πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη. Την ίδια ώρα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος έστειλε σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι επλήγει από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας, το τάνκερ έπλεε περίπου 78 ναυτικά μίλια

0: τη πόλη Φουτζάιρα. Όπω επισημαίνεται, όλα τα μέλη του πληρώματο είναι σωά και δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση. Παράλληλα, η ίδια υπηρεσία έκανε γνωστό ότι χθε το βράδυ ένα φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από πολλά μικρά σκάφη στα στενά του Ορμού. Η επίθεση σημειώθηκε 11 ναυτικά μίλια δυτικά τη Ιρανική πόλη Σίρικ. Δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνη για την επίθεση. Το πλοίο μεταφορά χίδιν φορτίου. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται στα 108 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 102 δολάρια. Σε μια πρώτη παρέμβαση προχώρησε χθες ο OPEC Plus στην αγορά πετρελαίου μετά την ευνηδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε μια συμφωνία που προβλέπει αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα για τον Ιούνιο. Όπως σχολιάζει το Bloomberg, η κίνηση αυτή είναι κατά κύριο λόγο συμβολική, καθώς ο OPEC Plus δεν θα είναι σε θέση να εφαρμόσει την αύξηση, εκτός αν τα στενά του ορμού, τα οποία έχουν αποκλειστεί λόγω της σύγκρουση των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, ανοίξουν ξανά και ξαναρχίσουν οι εξαγωγές από τον Περσικό κόλπο. Οι Αμερικανοί είναι πιο σημαντικοί εταίροι στο ΝΑΤΟ παρά τις διαφορές απόψεων, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Παράλληλα, υποβάθμισε την ένταση που έχει δημιουργηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για αποχώρηση Αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, υποστηρίζοντας πως η Αμερικανική απόφαση δεν συνδέεται με την κριτική που άσκησε ο ίδιος τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν Αμερικανικοί πυραυλιτόμαχοι στη Γερμανία. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς στα οχήματα, ανέφερε χθες το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Τόνισε ότι βρίσκεται σε επαφή με την Κομισιόν, ενώ διεξάγει συνομιλίες και με την Ουάσιγκτον. Την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%, ισχυριζόμενος ότι το μπλοκ δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Όπως ανέφερε, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 και 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμα δίνεται η δυνατότητα να αναιρεθεί ένα δάνειο μέσα σε 14 μέρες από τη στιγμή που θα συναυθεί. Να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος για το θέμα.
1: Ο σκοπός είναι αυτός που θα παίρνει το δάνειο να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό. Θα μπει ένα πλαφόν το οποίο θα ρυθμίζεται με υπουργική απόφαση, αλλά θα κυμαίνεται μεταξύ 30 και 50% παραπάνω από το αρχικό κεφάλαιο.
0: Το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στην ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκλογές το συντομότερο. Προκηρύξτε τις επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος. Είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε, τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.
2: Το να δεσμεύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα απαντήσει στις παράνομες πρακτικές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα. Δικά του παιδιά είναι οι μαζικοί πληστηριασμοί, οι καταχρηστικές πρακτικές και η αποτυχία ελέγχου του ιδιωτικού χρέους.
0: Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο τον κατηγόρησαν ψευδός ότι ως Πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Επομένως, αναφέρουν, η άνεση του κ. Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες ούτε και προέκυψε από τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Ο ΣΚΑ είναι πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον κ. Τσίπρα, οποτεδήποτε το επιλέξει, είτε στη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκλήρωση. Του, καταλήγουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό αρχίζει σήμερα στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Συνάντηση με τον Γερμανό ομολογό του, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα, θα έχει σήμερα το μεσημέρι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπιών, θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο υπουργών προς τον τύπο. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμη ένα άλμα στο διάστημα, αναφέρει σε ανάρτηση το Πρωθυπουργό μετά την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων, μεταξύ των οποίων 4 είναι θερμικοί. Όπως επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης, ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, θωρακίζοντας την πολιτική προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας. Στο θάνατο δύο κρατουμένων οδήγησε η συμπλοκή χθες το μεσημέρι μεταξύ περίπου 10 κρατουμένων, οι οποίοι κρατούνταν στα πειθαρχικά κελιά στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν βαριά δύο αλλοδαποί κρατούμενοι, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν Ιρακινό και έναν Αλγερινό. Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση, ενώ έχει διαταχθεί και η διενέργεια πειθαρχικής έρευνας για τη διερεύνηση των συνθήκων του περιστατικού. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών επαναπάτρισε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για 25 αρχαία νομίσματα που χρονολογούνται από την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο, καθώς και έναν μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το θέμα.
3: Κάθε εφαρμογή του μνημονίου που έχει υπογραφεί ανάμεσα στις δύο χώρες επιστρέφουν παρανόμως εξαχθήσεις αρχαιότητες, αρκετές δεκάδες θα έλεγα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πατρίδα τους. Ένας θησαυρός που χρονολογείται στα βυζαντινά χρόνια, αλλά και δύο πολύ σπάνια νομίσματα τα οποία εξήχθησαν από παράνομη ανασκαφή το 2016.
0: Στις υπόλοιπες εξωτερικές ειδήσεις, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε 3 θανάτους από πιθανή επιδημία χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Πρόκειται για μια ασθένεια που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τροκτικά.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, καθώς οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ με 2 γκολ του Γερεμέγεφ και ένα του Ζίβκοβιτς επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 61 και στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Στα play-off για τις θέσεις 5-8, ο Λεβαδιακός νίκησε το Βόλο με 5-2 και ο Όφη επικράτησε στην Κρήτη του Όφη με 2-0. Την άνοδο στην Basket League εξασφάλισε ο Βίκος Ιωαννίνων, ο οποίος επικράτησε του Παπάγου στον τελικό του Final Four με 87-72. Η Manchester United ήταν μεγάλη νικήτρια στον ντέρμπι της Premier League, καθώς έκαμψε την αντίσταση της Liverpool με 3-2. Σπουδαία νίκη στην προσπάθεια που κάνει για παραμονή στην κατηγορία, σημείωσε η Tottenham, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της Aston Villa με 2-1.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανό πεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα μεράνια, κυρίες και κύριοι. Ας αρχίσουμε από τον Πειραιά και την παραλιακή προς τον Πειραιά, γιατί έχουμε προβλήματα. Το λιμάνι του Πειραιά, λοιπόν, στο δεξιό στροφό του από την Ιετιόνη ακτή, όπως ξέρουμε, προς τον Άγιο Διονύσιο και εν συνεχεία προς τα τρένα, προς τον Ισάπ και την πλατεία Υποδαμίας. Έχει ισχυρά μποτιλιαρίσματα και αρκετή κίνηση φεύγοντας από τον Πειραιά να πάμε προς την περιφερειακή Δραπετσόνας και το Εικόνιο στο ύψος των Λιπασμάτων. Και η παραλιακή όμως προς τον Πειραιά, από εδώ από τον Σκάι και την Κηφισού, έχει κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω και τροχαίου ατυχήματος, με αποτέλεσμα να έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της Κηφισού από το Ρέντι, τη λαχαναγορά του Ρέντι, προς την παραλιακή. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη Κηφισού. Το ανωδικό ρεύμα της Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα έχει τα συνήθη προβλήματα, αλλά προσέξτε, δεν τελειώνουν εκεί, γιατί και μετά τη Νέα Φιλαδέλφια, μέχρι να φτάσετε στη γέφυρα Λυκόβρησης, έχετε χαμηλές ταχύτητες. Αυτό που λέμε ακορντεόν και χαμηλές ταχύτητες. Κατεβαίνοντας την Κηφισού, δεν έχουμε ακόμα σοβαρά προβλήματα, μόνο από τους Αγίους Αναργύρους προς το Περιστέρι κάποιες σημαντικές βραδιπορίες. Η άνοδος της Φυλής στο Καματερό έχει αρκετό μποτιλιάρισμα, ομοίως και ως Καραμαγκάς. Η λεωφόρος Σχιστού με περίπου ένα χιλιόμετρο αναμονής και η λεωφόρος Αθηνών από τις αρχές του δάσους Χαϊδάριου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου Μερανιά.
0: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 20 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και εκεί θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα βελτιωμένο στενό καιρό στη χώρα μας με λίγη συννεφιά και πολλή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Ανατολική 4 με 6 και στο Ανατολικό Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο 7 τοπικά. 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 20 με 21 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 22 και στο Αιγαίο έως 18 με 19 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νότιο Ανατολικά 6 με 7 με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
9: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 18 πρώτα λεπτά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Sky 100,3 κρατάω την κυρία Σούζη για να κουβεντιάσουμε και λίγο αυτό που,
1: χαίρετε.
0: Που ζήσαμε το τριήμερο και βεβαίως τον άλλο καιρό από σήμερα.
1: Τον κανονικό καιρό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν. Αυτό, το εντυπωσιακό του κόσμου, κυρία Χριστίνα, μας είναι ότι όλοι λένε, ρε παιδί μου, αυτή την γρήγορη εναλλαγή. Αυτό είναι που του πέφτει.
1: Κοίταξε, το περίεργο ήταν αυτό που συνέβη την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ναι. Την Πέμπτη είχαμε 26 βαθμούς στην Αττική και την Παρασκευή 13. Αυτά δεν μπορούν να συμβαίνουν.
0: Ναι,
1: είναι παράλογο.
0: Συμβαίνουν.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Συνέβη.
0: Ναι, okay.
1: Όχι, δεν συμβαίνουν τακτικά. Ναι. Συνέβη. Αν μια φορά έχει συμβεί κάτι τέτοιο πριν από πολλά χρόνια.
0: Έχουν στοιχεία, ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να πω, αυτό είναι το παράλογο. Από εδώ και πέρα δεν ανεβαίνει η θερμοκρασία με τη μία στους 28 βαθμούς. Σήμερα θα είναι. Και χθες είχε. Η Δυτική Ελλάδα είχε
0: 20-21-22
1: βαθμούς. Η Αττική θα βγάλει 20 σήμερα. Αύριο 22. Μεθαύριο 23-24. Θα είναι η άνοδος. Σιγά σιγά, okay. Πώς το λένε.
0: Μηματικά να σας πω, θα πάμε σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.
1: Μέχρι τα μέσα της εβδομάδας θα είμαστε σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.
0: Και μετά θα πάμε πιο
1: και
0: πάνω.
1: Μέχρι και το Σαββατοκύριακο, όχι. Το Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο πάνω. Άντε να είναι 26-27, για την Αττική μιλάω. 29 είχε την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά θέλω να πω ότι πόσο είναι το κανονικό για την εποχή.
1: 25-26.
0: Άρα είμαστε λίγο πιο πάνω από τα.
1: Θα είμαστε το Σαββατοκύριακο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα, ας μην τρέχουμε να λέμε για 30.
0: Γιατί να τρέχουμε.
1: Μπορεί να έχει και 40. Έλεος, μην τρελαθούμε.
0: Εντάξει, okay.
1: Δηλαδή, γιατί πρέπει να κάνουμε πρόγνωση 2 εβδομάδες μπροστά.
0: Ναι, αφού δεν μπορούμε να την κάνουμε προφανώς.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Okay.
1: Ότι φαίνεται ότι θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία την άλλη εβδομάδα, έτσι φαίνεται. Πόσο, θα δούμε.
0: Να το δούμε.
1: Γιατί αν έχει και νοτιάδες, έχει και τίποτα σκόνη, έχει και τίποτα. Αυτό δεν πρόκειται να ανέβει.
0: Έχει σκόνη.
1: Τώρα δεν έχει.
0: Βλέπει.
1: Αν έχει. Ναι. Okay. Ούτε είχε βέβαια με τους βοριάδες και με την βροχή.
0: Okay.
1: Ούτε έχει.
0: Τώρα έχει βοριάδες το. Αυτό το έχετε αφήσει.
1: Α, το 9 έχει τελειώσει.
0: Α, τελειώσει.
1: Ναι, τελείωσε. Όχι, έχει τελειώσει ήδη το 9.
0: Και βλέπω εδώ πέρα στο χάρτη που έχει σηκώσει η Έμι ότι έχει Κυκλάδες.
1: Στα νότιο-ανατολικά έχει.
0: Κυκλάδες,
1: έχει 7 Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα 8.
0: Μπράβο.
1: Αλλά το 9 ήταν για λίγες ώρες.
0: Η πυρωτική Ελλάδα έχει τελειώσει, είναι καθαρή και όλα.
1: Δεν έχει και βροχές. Και η Κρήτη είχε λίγες βροχές, έχουν σταματήσει.
0: Okay.
1: Και λίγοι συνεπιάχνουν τα Δωδεκάνησα τώρα και αυτά θα σταματήσουν. Τρίτη φαίνεται να έχουμε μια απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της υπηρετικής χώρας, ψηλά στα μουνά.
0: Ναι.
1: Και με τις θερμοκρασίες αυτές θα λιώσουν και τα χιόνια. Στην Πάρνηθα ήταν περίεργο το χιονάκι.
0: Το μου λέει. Καταρχήν.
1: Καλά, τώρα άρχισε να λιώνει.
0: Ναι, δύο παρατηρήσεις θέλω να πω. Καταρχήν μου είπαν χθες φίλοι μου στην Κορινθία πάνω ψηλά στο.
1: Α, ναι, μου.
0: Κάργα.
1: Ναι,
0: κάργα,
1: ναι.
0: Χιόνι.
1: Είναι ο συμπέθερος εκεί που έκανε φωτογραφίες.
0: Και επίσης μου κάνανε πλάκα, μου στείλανε φίλοι ακροατές από την Ισπανία που βρέθηκαν. Είχε 23 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία.
1: Ναι, όλη η Δυτική Ευρώπη είχε πολύ ψηλές.
0: Στη Μασσαλία, κολλητός μου, μου λέει στη Μασσαλία, και μου είχε λίγο συννεφιά, μου λέει, αλλά βγάλαμε την Πέμπελη.
1: Την Πέμπελη. Γιατί η Ιταλία. Ιταλία και αυτή είχε πάρα πολύ ζέστη όταν εμείς είχαμε το κρύο.
0: Μπράβο. Και επίσης το κάτι σκανδιναβικές χώρες και εκεί.
1: Και εκεί, 25 βαθμούς, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
0: Όλοι και λέγανε αν είναι δυνατόν στην Ελλάδα να κάνει τόσο κρύο.
1: Να κάνει τόσο κρύο, ακριβώς. Ναι, γι' αυτό ήταν ακραίο. Αλήθεια είναι, ήταν ακραίο. Πάει στην ευχή του Θεού, τελειώνει. Αχρίαστο, ακραίο και αχρίαστο.
0: Βέβαια, εγώ ξαναλέω χθες, επειδή το έλεγα και νωρίτερα, ότι καλή ήταν η βροχούλα που έπεσε.
1: Η βροχούλα ήταν.
0: Ζημιά δεν έκανε, ελπίζω.
1: Πουθενά δεν έκανε, πουθενά δεν έκανε ζημιά. Παντού ποτιστικέ. Ίσως στην Εύβοια ήταν λίγο παραπάνω, αλλά και αυτό λόγω του βορείου ρεύματος έριξε το 24ωρο δηλαδή παραπάνω. Αλλά πουθενά δεν ήταν βροχή που θα δημιουργήσει προβλήματα. Το χαλάζι που έριξε χαλάζι στη Βόρεια Εύβοια και στην Κρήτη. Αυτό πιθανόν και να έκανε κάποια προβλήματα. Δεν είμαι
0: ζημιές
1: σε
0: δηλαδή,
1: εννοώ ζημιές στη Σκαλιέτη.
0: Στη Γεωργία κλπ.
1: Ναι, στη Γεωργία, όχι πουθενά άλλου.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα μας.
1: Άντε, καλή εβδομάδα. Καλή άνοιξη.
0: Α, με το καλό, με το καλό. Έχουμε και την άνοιξη. Ξεμπερδεύσουμε και με την άνοιξη. Έρθει το καλοκαίρι στη ζωή μας. Το περιμένουν τόσο πολλοί κόσμοι στην αρχή. Όλοι τρελή θα να πάνε για μπάνια.
1: Να πάνε,
0: ναι. Θα φύγουν να πέσουν. Καθίστε καλά, λιγάκι, ρε παιδί μου.
1: Θα έρθει και το καλοκαίρι και μετά θα λέτε Παναγία μου σκάω. Δεν αντέχω άλλο.
0: Το ξέρεις αυτό το ζήτημα. Δεν είμαστε με τίποτα ευχαριστημένοι.
1: Με τίποτα, με τίποτα.
0: Όταν κάνει κρύο, γιατί κάνει κρύο. Όταν κάνει ζέστη, γιατί κάνει ζέστη.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστούμε, Χριστίνα, μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, θέλω καλημέρες στην κυρία Αφροδίτη Σταυρηλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, το Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τη γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, το Γιώργη Ζαγορά Πηλίου, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Σπύρο στο Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα και τη Μαρία στο Χαλάνδρη. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, ο Μιχάλης μου λέει καλημέρα. Η τράπεζα θα δώσει κανένα τόκο της προκοπής, λέει, στους κατόχους καταθλιπτικών λογαριασμών ή μόνο για να παίρνουν οι νέοι ικανές. Καλημέρα από το σχολικό λεωφορείο Χαλανδρίου. Πολυδρόσου Αμαρουσίου. Γεια σου, Μιχάλη. Καλή εβδομάδα. Ένας φίλος μου λέει, υπάρχει λέει μία από τις συστημικές που χρεώνει λέει χρεωστική κάρτα κλπ. Παλιότερα το είχαν κάνει δωρεάν. Τώρα γίνεται λέει και πληρωμή και έχουμε λέει και 0,80 το μήνα για λογαριασμό. Είναι αυτό που σας λέω για την ιστορία. Μην τα αρχίσουμε πάντα. Τα έχουμε ξαναπεί. Καλημέρα, Αβραάμ. Καλημέρα. Πήρε το κράτος 15-20 χρόνια λέει για να διαβάσει τα ψηλά γράμματα. Πρεσβειοποία λέει ή εθελοτυφλία λέει ο Αβραάμ. Καλή εβδομάδα. Πώς πέρασες, Αβραάμ, στη Φλόρινα? Είδα που ανέβασε και φωτογραφίες. Ωραία η Φλόρινα, μ' αρέσει να σου πω την αλήθεια. Όχι όλο το κομμάτι, αλλά και το κομμάτι εκεί με το ποτάμι κλπ. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Αλήθεια, βέβαια, και εκεί κάνει κρύο αρκετό. Τώρα, 7 και 25, μετά τις 7.30 θα κουβεντιάσουμε για την αντιπυρική περίοδο. Ξεκίνησε από την 1η του Μάη, αλλά αυτή η αντιπυρική περίοδος έχει και ένα νέο νόμο που έχει ψηφιστεί. Θα το κουβεντιάσουμε αυτόν τον νέο νόμο με έναν καλεσμένο και θα μιλήσουμε επίσης για το νέο σεισμικό χάρτη της Ελλάδος. Είναι μια δουλειά που προέκυψε από το Αριστοτέλειο, τα είπαμε την περασμένη εβδομάδα λιγάκι. Θα είναι στην παρέα μας ο καθηγητής που υπογράφει αυτή την προσπάθεια για το νέο αντισεισμικό χάρτη. Τι σημαίνει αυτό? Όχι αντισεισμικό, νέο σεισμικό χάρτη. Τι σημαίνει αυτό, γιατί χρειάστηκε η συνδρομή και η προετοιμασία αυτού του σεισμικού χάρτη. 8 παρατέταρτο. Λοιπόν, για να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης. Στην αριστερή λωρίδα του ρεύματος προς τη Ραφίνα από τον οδό Τριανέμι ως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για μια προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210 55 98 700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
11: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
14: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
15: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
16: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
14: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα απόψε στις 9 στον Sky.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στην άνοδο της Βασιλός Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς τον Βύρονα και στον Πειραιά. Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του ορμού με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του ορμού ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς στα οχήματα, ανέφερε χθες το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%. Εξεχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μακρή. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 31 ετών εν διαστάσει σύζυγος του θύματος, ο σύντροφός της και ο αδερφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Αρχίζει στις 8 το πρωί η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 10 βαθμοί Κελσίου.
20: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Γεια σου Ρέα μου, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Με το καλό να περπατήσει και ο Μάιος στη ζωή μας. Αλέξανδρε μου, λέει εδώ ο Χολύπτης ότι δεν θα το βρεις το τραγούδι αυτό, είναι μόνο για μας. Θα μας εξηγήσει μετά, άρα θα σου δώσω μια απάντηση, Αλέξανδρε, μετά. Θα σου στείλω εγώ στο mail σου για να μην έχεις την απορία. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι υπεύθυνος χερσαίου προγράμματος του WWF Ελλάς. Τον κάλεσα διότι είδα μια ανακοίνωση που έβγαλε το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση για την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου της τρέχουσας χρονιάς, διότι, προσέξτε, φέτος έχουμε και ένα νέο, πώς να το πω τώρα, να το πω νομικό πλαίσιο, διότι πέρασε ο νόμος Ενεργή Μάχη, που είναι ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που επαναφέρει την πρόληψη στον πυρήνα της δασοπροστασίας. Και θέλω να κουβεντιάσουμε 2-3 πράγματα με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Γεωργιάδη, για αυτό ακριβώς το νέο νομοθετικό πλαίσιο και πώς μπορεί αυτό να βοηθήσει για να έχουμε λιγότερες πληγές με τις πυρκαγιές ή από τις πυρκαγιές. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γιατί πιστεύετε ότι είναι κομβικής σημασίας αυτός ο νέος νόμος?
1: Για πολλούς λόγους. Ας ξεκινήσουμε από το βασικότερο. Όπως λέμε τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο εμείς, αλλά νομίζω πλέον οι περισσότεροι, οι πυρκαγιές δεν σβήνουν το καλοκαίρι. Ουσιαστικά οι πυρκαγιές αρχίζουν και σβήνουν από από τη χειμερινή περίοδο. Δηλαδή το ενδιάμεσο μεταξύ των αντιπυρικών περίοδων.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν γίνονται όλες οι δράσεις πρόληψης, θα έπρεπε να γίνονται όλες οι δράσεις πρόληψης, ώστε να μας βρουν κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου πιο έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε οποιοδήποτε ξέσπασμα πυρκαγιάς υπάρξει.
0: Ναι.
1: Ο νέος νόμος λοιπόν αυτός παίρνει όντως την πρόληψη στο προσκήνιο με πολλές και διάφορες διατάξεις. Είναι όμως ένας νόμος ο οποίος είναι πολύ δύσκολος, με πάρα πολλές εφαρμοστικές διατάξεις που πρέπει να ακολουθήσουν, με κοινές υπουργικές αποφάσεις, με υπουργεία να εμπλέκονται, με προδιαγραφές που πρέπει να δημιουργηθούν για τα διάφορα που προβλέπονται. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε πολύ χαρούμενοι για την ψήφισή του, η οποία, να θυμίσω, ότι έτυχε ευρείας πλειοψηφίας για πολλά από τα άρθρα του,
0: ναι,
1: στη Βουλή. Αλλά, ξέρετε, είναι άλλο το να έχει ψηφιστεί νόμο,
0: και άλλο να εφαρμοστεί.
1: Και άλλο να το εφαρμόσει. Ναι. Ναι, ναι,
0: άρα, βάζετε κάποιες συγκεκριμένες προτεραιότητες, κάποια δεδομένα τα οποία πρέπει να τρέξουν για να λειτουργήσει, για να εφαρμοστεί, αν όχι στην ολότητά του, σε ένα μεγάλο μέρος του, ο συγκεκριμένος νόμος?
1: Κοιτάξτε, γνωρίζουμε ότι κάποια από αυτά που προβλέπει ο νέος νόμος θέλουν χρόνο. Υπάρχουν όμως και κάποια τα οποία μπορούν να τρέξουν από τώρα και να δώσουν και από τώρα κάποια αποτελέσματα. Όπως για παράδειγμα η χρησιμοποίηση επιστημονικών δεδομένων και επιστημόνων, όπως μετεωρολόγων, για παράδειγμα, τη δημιουργία της Unit 7, λέγεται στον νόμο, ώστε να μπορούμε να έχουμε δεδομένα κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς, τα οποία θα βοηθήσουν πολύ τις πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως το να υπάρξει αυτή η κοινή γλώσσα κατά τη διάρκεια των περιστατικών, όπως για παράδειγμα να θεσπιστούν οι προδιαγραφές, μάλλον να δημιουργηθούν οι προδιαγραφές για τα αντιπυρικά των Δήμων, που πολύ σωστά προβλέπονται πλέον στο καινούργιο νόμο. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν αυτή τη στιγμή ή να εκπονηθούν τα αντιπυρικά των Δήμων, αλλά πρέπει τουλάχιστον οι προδιαγραφές να τρέξουν. Και σιγά σιγά να αρχίζουν να βγαίνουν και όλες εκείνες οι διατάξεις και οι εφαρμοστικές που χρειάζονται για τα υπόλοιπα, ώστε τις επόμενες αντιπυρικές περιόδους να είμαστε πιο έτοιμοι.
0: Βλέπω, βάζετε στα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήσατε δύο πράγματα που μένα μου κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να τα κουβεντιάσουμε. Το ένα είναι, λέτε, ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας, δηλαδή για την σύσταση Μητρώου Επικουρικών Δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας και Ενεργοποίηση Πολιτών, που για μένα είναι μείζωνος σημασίας. Αυτό σημαίνει και στο εξωτερικό βεβαίως. Πάρα πολλοί είναι οι εθελοντές και οι δυνάμεις οι οποίες υπάρχουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για να συνδράμουν αν και εφόσον χρειαστεί. Και βλέπω επίσης και περαιτέρω αξιοποίηση εθελοντικών οργανώσεων του Μητρώου Πολιτικής Προστασίας. Δηλαδή, κύριε Γεωργιάδη.
1: Κοιτάξτε, τι γίνεται μέχρι στιγμή σε μια πυρκαγιά? Να τα πάρουμε την αρχή. Υπάρχουν κάποια σχέδια όπως το ΙΟΛΑ, που καταγράφονται μέσα όλες οι δυνάμεις εκείνες που έχει ο Δήμος ή ο κάθε Δήμος,
0: ναι,
1: και η πολιτική προστασία γενικότερα, οι οποίοι θα ανταποκριθούν και θα κληθούν σε μια πυρκαγιά. Αυτό γινόταν μέχρι στιγμής αποσπασματικά. Με το νέο νόμο τώρα τι προβλέπεται? Προβλέπεται η πλήρης καταγραφή και η κινητοποίηση του μηχανισμού όταν υπάρξει ανάγκη,
0: ναι,
1: με πολύ συγκεκριμένες μορφές. Δηλαδή έχει καταγραφεί πλήρως τι υπάρχει τριγύρω, ποια μηχανήματα σκαπτικά μπορούν να ενεργοποιηθούν, ποιοι άνθρωποι μπορούν να προσφέρουν κτλ. Και έτσι γίνεται πολύ πιο δομημένα και εύκολα η κινητοποίησή τους κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς. Για τους εθελοντές, κυρίως πολιτικής προστασίας, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όντως μια αξιοποίησή τους, υπάρχουν ακόμα κάποια κενά που απορρέουν και από το νόμο του 2020, τα οποία πρέπει να λυθούν, ώστε αυτοί οι άνθρωποι και αυτές οι οργανώσεις να ενεργοποιηθούν πλήρως, εκπαιδευμένοι σωστά, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν πολύ καλύτερα από ό,τι κάνουν τώρα, που ήδη το κάνουν καλά, για να μπορέσουν και αυτοί να προσφέρουν
0: ένα επιπλέον χέρι βοήθειας, δηλαδή, με λίγα λόγια.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Έχει ενδιαφέρον όμως όλη αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι οι παρατηρήσεις που κάνατε ότι θέλει κάποιες κοινέ υπουργικές αποφάσεις οι οποίες πρέπει να τρέξουν, ενδεχομένως όχι όλες για φέτος, δίνει τα δεδομένα που ενδεχομένως να ισχύουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για να κλείσουμε την επικοινωνία μας, κύριε Γεωργιάδη. Γιατί νομίζω ότι δεν ξαφνικά δεν ανακαλύψαμε τον κύκλο, ούτε το φως. Αλλά κάπου παίρνουμε, κάπου καταλαβαίνουμε τι ισχύει σε άλλες χώρες και προσπαθούμε και εμείς προσαρμόζοντας αυτά τα δεδομένα στη χώρα μας να το υλοποιήσουμε για να προστατεύσουμε και λόγω των συνθήκων οι οποίες επικρατούν πλέον, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς. Ο νέος νόμος έχει ένα πλήρες θεσμικό πλαίσιο το οποίο λαμβάνει υπόψη το τι γίνεται και σε άλλες χώρες, αλλά φαίνεται και κάποιες καινοτομίες, όπως για παράδειγμα η ελεγχόμενη βόσκηση στο προσκήνιο, και γενικότερα ένα αρκετά πλήρες θεσμικό πλαίσιο, το οποίο αν εφαρμοστεί θεωρούμε ότι θα φέρει σημαντικές αλλαγές στο κομμάτι της αντιμετώπισης σκορπιών.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά,
0: ευχαριστώ,
1: για χαρά.
0: Πάρα πολύ ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης, υπεύθυνος χερσαίου προγράμματος του WWF Ελλάς, του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση, το ελληνικό κομμάτι, για την αντιμπερική περίοδο που θυμίζω ότι ξεκίνησε από την Παρασκευή 1η Μαΐου. Μάλιστα βγήκαν και οι πρώτοι χάρτες που πάντοτε ανακοινώνονται για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες κλπ. Βέβαια θα μου πεις ότι πέσαμε στο Σαββατοκύριακο που οι καιρικές συνθήκες ήταν τελείως ανάποδες. Σωστό είναι αυτό. Όμως να θυμίσω ότι και φέτος είχαμε αρκετά περιστατικά πυρκαγιών τα οποία εκδηλώθηκαν από Μάιο, από Μάρτιο, Μάρτιο-Απρίλιο, είχαμε αρκετά περιστατικά, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, να πάμε πιο νωρίς για να προλάβουμε να έχουμε χρόνο για το επόμενο θέμα μας, που έχει να κάνει με το νέο σεισμικό χάρτη της Ελλάδας, τον οποίον παρουσίασε η ερευνητική μονάδα εδαφοδυναμικής και γεωτεχνικής σεισμικής μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, σε διαφυσικό περιβάλλον υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεις απ' έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις κουταρά και περιμένεις και περιμένεις και παίρνεις τηλέφωνο και ξαναπεριμένεις και περιμένεις. Και όταν τελικά καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζομάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια και την Ιζομάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
21: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
22: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
21: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
23: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel, και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού app, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
24: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
3: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
25: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
26: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Τώρα πάω σαν τελευταία διαφήμιση, πολύ γρήγορα. Αυτό τι μου στείλε φίλη ακροάτρια, ότι έκανε κλικό κουταλιού με σίκα. Καταπληκτικό, ειδικά μέσα αν έχει και λίγο αμύγδαλο. Είναι όλα τα λεφτά, παιδιά. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
27: Μέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Με ορνούς, με αρσενικά, σερνικά.
0: Δεν ξέρω, φίλε, τι αρσενικά. Το θέμα είναι να τα φάσει εκεί πέρα ή να τα απολαύσει.
27: Ναι, είναι απόλαυση.
0: Πάμε, πάμε.
27: Λοιπόν, ο Πειραιάς βελτιώθηκε, φίλες και φίλοι, γιατί είχαμε πρόβλημα στο δεξιόστροφο. Όχι όμως και η παραλιακή από την Καλυθέα προς το λιμάνι του Πειραιά, ούτε η παραλιακή προς τη Γλυφάδα και συγκεκριμένα από το Φαλιρικό Δέλτα προς το Έδεμα. Έχουμε και εκεί μποτιλιάρισμα. Άνοδος Βασιλιάς Κωνσταντίνου, πολλά αυτοκίνητα. Ανηφόρα Κατεχάκη εννοείται. Και πάμε και κλείνουμε με τις δύο εθνικές οδούς. Στο Σκαραμαγκά, η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου και ισχυστού γύρω στο χιλιόμετρο. Στην άλλη μεριά όμως, η Κηφισού δηλαδή, στο ανωδικό της ρεύμα από τα Κτέλ με μποτιλιάρισμα ισχυρό προς τη Νέα Χαλκιδόνα και η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική οδό προς τα Κτέλ. Ανατμήματα με μποτιλιαρισματάκια. Έχει αρχίσει και η Αττική Οδός να έχετε υπόψη προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Δημοκρατίας προς τον κόμβο Ηρακλείου και ο Ηλίας σας ενημερώνει τα φανάρια εκεί που η λεωφόρος Πεντέλης συναντάτε με την αναπαύσεως που έχετε από το Γέρακα και την Παπανδρέου που έρχεται από τα Αμελίσια, ας πούμε. Σε εκείνο το σημείο δεν υπάρχουν φανάρια. Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Υπομονή, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει δυναμικά η εβδομάδα, το καταλάβατε όλοι πάρα πολύ καλά. Και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Κυριαζή Πιτυλάκη. Ο κύριος Πιτυλάκης είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στο Αριστοτέλειο. Τον κάλεσα για να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή τη δουλειά που έχει κάνει το τμήμα, στο οποίο είναι και ο κύριος καθηγητής, για το νέο σεισμικό χάρτη της Ελλάδας, ο οποίος λέει συντάχθηκε με βάση τις επιταγές του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ευρωκώδικας 8 για τον αντισεισμικό σχεδιασμό των κατασκευών, ο οποίος καθορίζει, λέει, τους κανόνες για μελέτη, κατασκευή, αποτίμηση και ενίσχυση κτηρίων και τεχνικών έργων στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρώπη. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
28: Γεια σας, καλημέρα σας.
0: Πέντε σεισμικές ζώνες από ό,τι βλέπω χωρίζεται η χώρα μας, έναντι τρεις που υπήρχαν στον ισχύοντα κανονισμό, αν καταλαβαίνω καλά. Ποιες είναι, κύριε καθηγητά, οι βασικές αλλαγές με τα νέα δεδομένα και τις δουλειές που κάνατε?
28: Δύο λόγια πρώτα για αυτό, για την πολύ καλή εισαγωγή που έχετε κάνει. Είμαστε υποχρεωμένοι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης να ακολουθήσουμε τις επιταγές του αναθεωρημένου Ευρωκώδικα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που αν θέλουμε το κάνουμε ή όχι.
0: Είμαστε υποχρεωμένοι δηλαδή. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε.
28: Είμαστε υποχρεωμένοι όλες οι χώρες.
0: Μάλιστα.
28: Βέβαια, έχουμε κάποια ευελιξία η κάθε χώρα να προσαρμόσει μερικά στοιχεία, όχι τις βασικές αρχές.
0: Okay.
28: Σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Και αυτό λέγεται εθνικό προσάρτημα. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που τα χρηματοδοτεί όλα αυτά βέβαια και τα επιβάλλει, έχει χρηματοδοτήσει εδώ και μία δεκαετία περίπου μια προσπάθεια να γίνει αλλαγή εκβάτρων σε ό,τι αφορά αυτού που ονομάζουμε σεισμική επικινδυνότητα και πώς θα υπολογίζουμε. Θα σας πω μόνο ένα πολύ χαρακτηριστικό λοιπόν παράδειγμα. Μέχρι σήμερα ακόμα, αν έβαζα τα δύο μου λοιπόν πόδια στην Βουλγαρία και στην Ελλάδα, τα σεισμικά φορτία σχεδιασμού στην Βουλγαρία και στην Ελλάδα θα ήταν διαφορετικά. Αν μπορείτε να το καταλάβετε.
0: Ναι, αυτό έχει εξήγηση, είναι διαφορετική δηλαδή.
28: Εξήγηση διότι η Βουλγαρία τα έκανε από μόνη της, η Ελλάδα τα έκανε από μόνη της κλπ.
0: Μάλιστα.
28: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι αυτό δεν είναι σωστό, πρέπει να τα ομογενοποιήσουμε όλα. Επομένως, μια υπερδεκαετής προσπάθεια έχει καταλήξει στο ευρωπαϊκό μοντέλο αυτή τη στιγμή γύρω από τη σεισμική επικινδυνότητα.
0: Ωραία.
28: Και αυτό το ευρωπαϊκό μοντέλο έρχεται ο Ευρωκώδικας και λέει δεν μπορείτε να το αγνοήσετε. Και αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη σας, διότι είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρηματοδοτήθηκε για αυτόν τον σκοπό.
0: Ωραία.
28: Και ο συνδυασμός αυτών των δύο οδηγούν σε μια προσπάθεια που έχουμε κάνει. Είχα την τιμή να συμμετέχω και στα δύο αυτά, και στην αναμόρφωση του Ευρωκώδικα και σε αυτή την προσπάθεια του νέου, ας το πούμε, μοντέλου της σεισμικής επικινδυνότητας της Ευρώπης.
0: Mm-hmm.
28: Και θεώρησα μαζί με τους συνεργάτες μου ότι θα έπρεπε να προτείνουμε πλέον το αποτέλεσμα της ιστορίας που είναι ο νέος σεισμικός χάρτης στην Ελλάδα. Και αυτό φυσικά χωρίς καμία χρηματοδότηση.
0: Μάλιστα. Πολύ...
28: Είναι και αυτό πολύ σημαντικό.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Τώρα πάμε στην ουσία αυτής της διαδικασίας. Καταλαβαίνω ότι έχουμε αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα δεδομένα.
28: Λοιπόν. Οι αλλαγές, οι σημαντικές αλλαγές είναι δύο, θα έλεγα.
0: Ναι.
28: Είναι, θα έλεγα, αναπροσαρμογές. Η μία είναι ο κορυφιακός, ο οποίος πηγαίνει στην υψηλότερη κατηγορία. Επιτέλους, θα έλεγα, έπρεπε να είχε πάει από καιρό, διότι είναι η περιοχή με την υψηλότερη σεισμικότητα στην Ελλάδα.
0: Ναι.
28: Που συγκρίνεται απολύτως με τα Επτάνησα, που εκεί παραμένει προφανώς στην πέμπτη κατηγορία, στην υψηλότερη δυνατή, αλλά σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται και ένα μέρος της Δυτικής Πελοποννήσου. Θα έλεγα δυτικά από την Πάτρα,
0: ναι,
28: και κατεβαίνοντας στην Καλαμάτα.
0: Μάλιστα.
28: Αυτές είναι οι δύο σημαντικότερες. Οι άλλες είναι συμπλήν αναπροσαρμογές.
0: Mm-hmm. Βλέπω, ας πούμε, και θέλω να το κουβεντιάσουμε και για την Αττική και για τη Θεσσαλονίκη. Στην Αττική βλέπω...
28: Και τώρα, ακριβώς.
0: Για πέστε μας και πώς τα βλέπετε τα της Αττικής που
28: λοιπόν,
0: έχουν ενδιαφέρον.
28: Η Θεσσαλονίκη είχε μια ιδιαιτερότητα σχετικά μικρή, θα έλεγα.
0: Ναι.
28: Στην ουσία την διέσχιζαν δύο ζώνες που δεν είχε κανένα νόημα αυτό δηλαδή, οπότε ενοποιήθηκε με τη Θαλκιδική. Δηλαδή αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει ούτε δημιουργήσει κανένα πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
28: Η Αττική είναι λίγο πιο πολύπλοκη, διότι η Αττική έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Το νότιο μέρος της συνδέεται με τις Κυκλάδες που έχει τη χαμηλότερη σεισμικότητα περιοχή αυτή στην θα έλεγα, στον ελλαδικό χώρο.
0: Ναι.
28: Το πόριο μέρος της είναι εν επαφή, τέλος πάντων, συνδέεται με τη Βιωτία, που είναι από τις υψηλές, είναι η δεύτερη από τις υψηλότερες σεισμικότητας λοιπόν ζώνες.
0: Ναι.
28: Και η δυτική περιοχή προς την Κόρινθο και τον Πονηθιακό,
0: που η Κορδία...
28: είναι στην Πέμπτη. Ναι. Επομένως, δεν μπορούσε να έχει μία μόνο κατηγορία, μία μόνο ζώνη. Διότι θα δημιουργούσε, κατά την άποψή μας πάντοτε αυτό, ένα άλμα από μια ζώνη σε μια άλλη που μπορεί να ήταν πολύ σημαντικό. Πράγμα το οποίο και αυτό δεν στέκεται. Παιδευτήκαμε πολύ γι' αυτό. Τελικά την χωρίσαμε σε τρεις ζώνες, αρχίζοντας από βόρειο-βόρειο-δυτικά να είναι η υψηλότερη και... Όχι βέβαια στην τέταρτη ζώνη ή στην πέμπτη, να είναι στην τρίτη ζώνη,
0: ναι,
28: δεύτερη και στην πρώτη ζώνη όταν πηγαίνουμε πλέον προς την Άνδρο, προς την Κυκλάδα.
0: Okay. Άρα λοιπόν σε τρία κομμάτια η Αττική. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει, κύριε καθηγητά? Δηλαδή εσείς οριοθετήσατε κάποιες περιοχές. Σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να ακολουθηθούν κάποιες, πώς θα το πει κανείς, διαδικασίες στην κατασκευή ή στον έλεγχο των κτηρίων που ανήκουν στις περιοχές αυτές?
28: θα έλεγα κατά πρώτον ο κάθε κώδικας, ο κάθε ευρωκώδικας όπως λέγεται, ναι. Ο κάθε κανονισμός αφορά κατά κύριο λόγο τις νέες κατασκευές.
0: Μάλιστα.
28: Διότι έχουμε κατασκευές αυτή τη στιγμή που έχουν γίνει είτε χωρίς κανονισμό.
0: Ναι, οι παλιές κατασκευές.
28: Το 59, ναι, κανονισμό του 59, για να φανταστείτε.
0: Μάλιστα.
28: Και είναι η συντριπτική πλειοψηφία των κατασκευών στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
28: Που είναι πρώτου 1980.
0: Μάλιστα.
28: Πάρουμε τους αριθμούς. Επομένως, το πρώτο που κοιτάζει είναι από εδώ και πέρα να κάνουμε ακόμα πιο ασφαλή τα κτίρια μας.
0: Κατά
28: δεύτερον όμως, σε όλους τους ελέγχους, σε όλες τις ανακατασκευές, επιδιορτώσεις, ενισχύσεις και όλα αυτά, είναι καλό, είναι ένα αγκαθωτό πρόβλημα, δεν είναι εύκολο, να ακολουθούμε όσο πιο κοντά γίνεται τις νέες επιταγές.
0: Μάλιστα.
28: Και αυτό φυσικά μετά από ένα σεισμό γίνεται ακόμα πιο εμφανές και ακόμα πιο επιτακτικό. Επομένως, οι ζώνες αυτές οι οποίες προτείνουμε με τα αντίστοιχα, με τους αντίστοιχους λοιπόν, αριθμούς, με τα νούμερα τέλος πάντων που δεν είναι παρά για τους μηχανικούς, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από εδώ και πέρα για τις κοινές οικοδομικές κατασκευές, mm-hmm. για τα κτίρια, mm-hmm. επαυξημένα σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα. Που εκεί υπάρχουν πολύ αυστηροί προσδιορισμοί για το πώς θα γίνει για τα κτίρια υψηλής σπουδαιότητας, mm-hmm. σχολεία, νοσοκομεία mm-hmm. και άλλα δημόσια κτίρια, ακόμα και για τα τεχνικά έργα. Επομένως,
0: ξεκάθαρο.
28: Μα δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ακολουθεί τις επιταγές του Ευρωκώδικα 8 όπως έχει αναθεωρηθεί και σημειωτέων είναι στα τελικά του στάδια. Η όλη ιστορία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην φάση που θα έλεγα παίρνει τις υπογραφές για να το πω πιο απλά από τα...
0: Για την εφαρμογή του, κατάλαβα τι λέτε. Είναι γραφειοκρατική διαδικασία που ακολουθείτε.
28: Ναι, διότι πρέπει και να μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες και
0: λοιπά.
28: Έχει μια διαδικασία. Μέσα σε 2 χρόνια εκτιμούμε ότι πλέον θα έχει πάρει και τη σφραγίδα και θα πρέπει από εκεί και ύστερα η κάθε χώρα να τον ακολουθεί προφανώς στο 100%.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κυριαζής Πιτυλάκης, καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου, για το νέο σεισμικό χάρτη. Ξαναλέω, η Αττική λοιπόν σε 3 διαφορετικές περιοχές. Με τις προϋποθέσεις που είπε ο κύριος καθηγητής αναφορικά γιατί έγινε η δουλειά αυτή και τι σημαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν. Έχω λίγα λεπτά, εντυπωσιακό, τελειώσαμε νωρίτερα με τους καλεσμένους. Πάμε σε 2-3 μηνύματα τα οποία μου αρέσουν. Καταρχήν, μου έχετε στείλει τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων. Παιδιά, διεθνώς, από ό,τι βλέπω, οι αγορές που είναι ανοιχτές, δηλαδή της Ανατολής, το Brent είναι στα 108,1. Για να δούμε, γιατί φτάσαμε την περασμένη εβδομάδα 120 τόσα, και το αμερικανικό στα 101,7 χοντρικά. Χοντρικά επαναλαμβάνω, να δούμε τι θα γίνει τώρα και με την επιχείρηση Ειρήνη που είπε ο πρόεδρος, που θα διώξει, θα βγάλει από τον Περσικό κόλπο. Δεν θα είναι συνοδεία από ό,τι διαβάζω στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αλλά θα είναι υπό την εποπτεία των αμερικανικών δυνάμεων και αεροσκαφών και λοιπά, τα οποία υπάρχουν ακροβολισμένα στην ευρύτερη περιοχή, τα πλοία τα οποία θέλουν να φύγουν άσχετα αν αντιδρά από τη δική του πλευρά, τη δική της πλευρά η Τεχεράνη. Τώρα, η φίλη μου η Σωσό, καλημέρα Σωσό, καλημέρα στην Καλαμάτα. Πήγα μου λέει βόλτα με την Πέμπα το Λαμπραντόρ, την άκουσε λέει, λίγο από το κρύο. Εμείς αντίθετα αγαπητή Σωσό, νομίζω ότι ήταν η ουρά κάγκελο από το κρύο ο Κοκερίνος. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, λέει το εξής όμως Σωσό, που έχει πιο πολύ ενδιαφέρον για να κλείσουμε έτσι. Ο γιος δίνει πανελλήνιες και τα νεύρα λέει πάλλονται. Και τα δικά του και των γονέων. Γιατί τόση ταραχή, ρε παιδί μου, μου λέει. Από το φροντιστήριο κυρίως. Στο σχολείο είναι απόλυτα ζεν. Ίδια κατάσταση λέει και πριν 40 χρόνια, λέω το υπόλοιπο, που έδινα εγώ, λέει η φίλη μου, ίσως εξετάσεις. Αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία γενικά. Με τις πανελλήνιες ή πανελλαδικές εξετάσεις, όπως θέλετε να το πείτε. Το σίγουρο πάντως είναι ότι τα παιδιά συνεχίζουν και δίνουν και γράφουν κάθε Σαββατοκύριακο. Τελειώνουν 15 του μηνός στα σχολεία, στα Λύκεια. Μετά ξεκινάνε οι εσωτερικές εξετάσεις και πάμε μετά στις γενικές εξετάσεις που πρέπει να γράψουν τα παιδιά. Καλή επιτυχία. Υπομονή, το φάγανε το γάιδαρο, έμεινε μόνο η ουρά, η φούντα. Η φούντα της ουράς εννοώ, έτσι μην τρελαθούμε και τελείως. Την καλημέρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.
8: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
14: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά.

0: πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχους Τάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Προειδοποιήσω ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του ορμού ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Αεροσκάφος της Αμερικανικής Αεροπορικής Εταιρείας United Airlines, ενώ βρισκόταν στη διαδικασία προσγείωσης, χτύπησε φορτηγό παράδοση εμπορευμάτων κινούμενο σε αυτοκινητόδρομο κατά μήκος του αεροδρομίου της Νιούαρκ κοντά στη Νέα Υόρκη, ενώ χτύπησε επίσης στήλο του συστήματος φωτισμού. Όλοι οι επιβαίνοντες του αεροσκάφους είναι καλά στην υγεία τους. Το σκάφος προσθήκε χωρίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Ο οδηγός του φορτηγού διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και έλαβε εξιτήριο. Παρατηρήθηκαν μικρές ζημίες στο αεροσκάφος, σύμφωνα με την αρχή μεταφορών, που διευκρίνησε πως το αεροδρόμιο λειτουργήσε ξανά κανονικά πολύ γρήγορα. Οι Αμερικανοί είναι η πιο σημαντική εταίρημα στο ΝΑΤΟ παρά τις διαφορές απόψεων, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς σε συνέντευξή του. Παράλληλα, υποβάθμισε την ένταση που έχει δημιουργηθεί με τον Τραμπ μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν συνδέεται με την κριτική που άσκησε ο ίδιος τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ωστόσο, επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πυραυλοί Tomahawk στη Γερμανία. Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στον ντοκιματέρ του Sky στο χιλιοστό, εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στον ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο τον κατηγόρησαν ψευδώς ότι ως Πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Επομένως, αναφέρουν, η ανάρτηση του κ. Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό, ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες, ούτε και προέκυψε από τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Ο ΣΚΑ είναι πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον κ. Τσίπρα οποτεδήποτε το επιλέξει, είτε στη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκλήρωσή του, καταλήγουν δημοσιογράφη Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό ξεκινάει σήμερα στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία η υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 31 ετών εν διαστάσει σύζυγος του θύματος, ο σύντροφός της και ο αδερφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε 3 θανάτους από πιθανή επιδημία χανταϊού σε κρουαζιερόπλαιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Πρόκειται για μια ασθένεια που μεταδίδεται στον άνθρωπο αποτροκτικά. Αρχίζει αυτή την ώρα η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος της ΑΕΚ με 0-0. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5-8 της Super League, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2.
4: New York.
5: Κοπέλα μου, τι κάνεις?

0: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
1: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
0: Ψώνια στο Fifth Avenue.
1: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
0: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
2: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 20 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και εκεί η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα βελτιωμένο στενό καιρό στη χώρα μας με λίγη συννεφιά και πολλή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο Βορειοανατολική 4 με 6 και στο Ανατολικό Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο 7 τοπικά. 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 20 με 21 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 22 και στο Αιγαίο έως 18 με 19 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρει Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νότιο Ανατολικά 6 με 7 με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο στη νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
7: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
6: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
7: Εννοείται.
6: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
7: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα με όσες και όσους δεν τα είπαμε. Σήμερα 4 του μηνός Μαΐου. Έρχεται η άνοιξη μετά από το χειμωνιάτικο διάλειμμα. Πολύ εντυπωσιακό πραγματικά το γεγονός ότι τα ορεινά μας, ακόμη και τα του λεκανοπεδίου στην κορυφή έχουν χιόνι. Πολύ εντυπωσιακό για τις πρώτες μέρες του μηνός Μαΐου. Δεν ξέρω, είναι ο καιρός, έχει τελαθεί. Εμείς συμβαδίζουμε με την τρέλα του, τι να σας πω. Σε κάθε περίπτωση το είδαμε και αυτό στη ζωή μας, έτσι για να το θυμόμαστε, ότι μια πορτομαγιά του 2026... στην Ελλάδα χιόνισε και δυνατά όσο δεν χιόνισε όλο το χειμώνα. Το λέω σχηματικά. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Ελπίζω και εύχομαι αυτό το τριήμερο ή τετραήμερο, ανάλογα πώς το χρησιμοποιήσατε, να ήταν ωραίο, ανακουφιστικό, ξεκούραστο για εσάς. Τώρα υπάρχει και εκείνη η εκδοχή που λέει ότι άντε επιτέλους να γυρίσουμε στη δουλειά να ξεκουραστούμε. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Δεν λέω ότι είναι η συνήθις, αλλά κάποιες φορές στην εκδρομή μπορεί να κουραστείς περισσότερο, οπότε πας στη δουλειά. Το ακούω συνήθως στις οικογένειες με παιδιά που λένε άντε να πάμε στη δουλειά να ξεκουραστούμε λίγο, γιατί το Σαββατοκύριακο ήταν φρικώδες. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα παιδιά, μέχρι να πάρουν το δρόμο τους και να μεγαλώσουν έχουν κόπο, θέλουν χρόνο. Πάμε δημιουργικό χρόνο, όπως λένε τα παιδιά και το ζητούν. Λίγος χρόνος μεν, αλλά να είναι δημιουργικός αυτός ο χρόνος, να είναι καλή η επαφή. Ξεκινούμε.

Αυτός είναι ένας νεαρός, ο οποίος λέει τόσο ωραίο αυτό το κομμάτι, τόσο ατμοσφαιρικά που θυμίζει τον Πρίσλεϊ. Ο Έλιοτ Τζέιμς Ρέι. Τον καλωσορίζουμε σε ένα ωραίο κομμάτι, το οποίο και αυτός τώρα το ερμηνεύει υπέροχα. Προσπαθώ να ξεκινήσουμε με τον δυνατότερο, ηρεμότερο τρόπο. Και για την εκκίνηση, κυρίες και κύριοι, να σας πω κάτι που έμαθα το πρωί του περασμένου Σαββάτου και με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Στον Δήμο όπου κατοικώ, φίλες και φίλοι, στον Δήμο Βρυλισσίων, έχουμε ένα αξιοπρόσεκτο δεδομένο σε επίπεδο συνανθρώπου μας, που το έμαθα προχθές και θέλω να το αναγγείλω. Στο Δήμο μας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Δήμαρχος κύριος Γιάννης Πισημίσης, και μπράβο του, επέλεξε να βάλει στο ψηφοδέλτιό του ως υποψήφιο όταν κατέβαινε στις δημοτικές εκλογές τον κύριο Γιάννη Μπίτα. Ποιος είναι ο κύριος Μπίτας? Τι ξεχωριστό έχει ο κύριος Μπίτας? Ο κύριος Μπίτας είναι αστυνομικός στο επάγγελμα. Υπηρετεί στο τμήμα ασφαλείας Βρυλισσίων. Ταυτοχρόνως όμως οι ψηφίζοντες στα Βρυλίσσια συμπολίτες συμπατριώτες τον εξέλεξαν δημοτικό σύμβουλο με τον συνδυασμό τον πλειοψηφικό του κυρίου Πισημίση. Και ο κύριος Πισημίσης, ξανά μπράβο του, του έδωσε την αρμοδιότητα της Αντιδημαρχίας Πολιτικής Προστασίας, αμυστή εννοείται. Το λέω, το εννοείται, μπορεί να μην εννοείται, οφείλω να το πω εκ των προτέρων, ότι ο κύριος Μπίτας δεν αμείβεται για αυτή του την εργασία. Κατ' ουσίαν δεν αμείβεται, γιατί ο ίδιος είναι της, του εθελοντισμού και της προσφοράς και έχει αναλάβει λοιπόν Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας. Θα μου πεις τώρα τι διαφορετικό έχει, τι ξεχωριστό έχει ο κύριος Μπίτας? Τόσοι και τόσοι είναι αντιδημαρχαίοι σε όλη την Ελλάδα, τόσοι και τόσοι είναι αντιδήμαρχοι πολιτικής προστασίας. Τι κάνει αυτός ο κύριος Μπίτας επιτέλους, γιατί τον αναφέρεις? Τον αναφέρω διότι ο αστυνομικός κύριος Μπίτας, ο οποίος εξελέγει δημοτικό σύμβουλος και υπηρετεί αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, γιατί αυτό είναι το τρέλα, αυτή είναι η τρέλα του. Αυτό είναι το, τι να το πω, το ψώνιο του, να το πω έτσι. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος εξελέγει αντιδήμαρχος της χρονιάς από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Να λοιπόν μια πολύ ωραία διάκριση, να λοιπόν ένα φωτεινό παράδειγμα και άλλοι όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, να λοιπόν να θυμόσαστε ένας αστυνομικός στο τμήμα ασφαλείας Βρυλισσίων είναι και δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος στην πολιτική προστασία, αμυστή, το ξαναλέω τρίτη φορά για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, διότι μαζί με τις καλές αναφορές φουντώνει και η διάθεση σε ορισμένους του φθόνου. Είναι σαν να, να καλλιεργείς το φθόνο και να ρίχνεις σπόρους φθόνου όταν λες καμιά καλή κουβέντα στους ανθρώπους. Έχουμε και άλλο τραγούδι όμως για τη συνέχεια.

0: Ο κύριος Πέτρος Πλακιάς είναι ένας φίλος της παρέας μας εδώ, ο οποίος, όπως μου γράφει, του αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα podcast που ακούει, τα θέματα ιστορίας, ευρωπαϊκής, βαλκανικών ζητημάτων, και γενικώς τα απολαμβάνει ο άνθρωπος. Μην ξεχνάτε, Spotify, Πορτοσάλτε Playlist, και κατεβαίνουν όλα τα θέματα που έχουμε αναρτήσει. Πρέπει να έχουμε ξεπεράσει τα 160 podcast σε αυτήν την συλλογή, και έχουμε ακόμη, τι να σας πω. Γιατί όμως τώρα τον προκαλεί έτσι, τι του έδωσε την αφορμή να μας γράψει, γιατί? Λοιπόν, θέλει να θίξει ένα θέμα που έχει σχέση με αυτό που εμείς ονομάζουμε διαβάσεις πεζών, τις οποίες διαβάσεις πεζών δεν τηρούμε, και όποιος τις τηρήσει μπορεί να πέσει κανένας άλλος πάνω του από πίσω. Γενικώς διαβάσεις πεζών που δεν σημαίνονται και από τους δήμους μας, δεν κάνουν αυτή την εσωτερική δουλειά να επισημαίνουν, να βάφουν δηλαδή, να το πω έτσι πολύ απλά, τη διάβαση πεζών. Όποιο κράτος της Ευρώπης, και όχι μόνο στην Ευρώπη, επισκεφθείς, βλέπεις ότι και μόνο στην πρόθεση του πεζού, λέει ο κύριος Πλακιάς, να περάσει τον δρόμο, ακόμα και διάβαση να μην υπάρχει, ο οδηγός σταματά, κάτι απολύτως φυσιολογικό. Μου γράφει, δεν αναφέρομαι μόνο στη Γερμανία, στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά οπουδήποτε ακόμη. Προσέξτε τώρα, πάμε στην γειτονιά μας, στα Βαλκάνια. Οπουδήποτε πάμε, στα Σκόπια, στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, όπου πλέον δεν υπάρχει και έλεγχος στα σύνορα. Οπότε φανταστείτε το σοκ που παθαίνει κανείς, θετικά το λέω, όταν στα 3 μόλις χιλιόμετρα από την Ελλάδα μπαίνει στο πρώτο βουλγαρικό χωριό. Και εκεί οι άνθρωποι συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή σταματούν, σταματά αμέσως το αυτοκίνητο όταν διαβεί το δρόμο ο πεζός. Και εμείς φυσικά, μου λέει, αλλά το κάνουμε όταν δεν είμαστε στην Ελλάδα. Με αφορμή λοιπόν και τα τελευταία αυστηρότερα μέτρα που έχουν αρχίσει σχετικά με τα αλκοτέστ, όπου βλέπει τη συντηρητική πλειοψηφία να συμμορφώνεται λόγω των σουχτερών προστήμων. Δείτε σας παρακαλώ το συγκεκριμένο με κάποιον υπεύθυνο υπουργό, γραμματέα, δεν γνωρίζω, να γίνει κάτι. Πραγματικά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το οποίο συναντούμε, και προφανώς δεν θα σταματήσει αν δεν κοπούν και κάποια πρόστιμα, λέει ο κύριος Πέτρος Πλακιάς. Δεν ξέρω εάν κάποιος από την διοίκηση ενδιαφέρεται να επαναφέρουμε την εφαρμογή της διάβασης των πεζών, όπου δεν θα κάνεις σήμα ως πεζός στον οδηγό, αλλά ο οδηγός αυτομάτως, όταν βλέπει στις δύο άκρες του πεζοδρομίου μπροστά σε μία διάβαση πεζών, έστω και αν δεν είναι βαμμένη πρόσφατα, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι διάβαση πεζών, το βλέπεις δηλαδή. Αν δεν μπορεί να το δεις, δεν ξέρω αν πρέπει να οδηγείς. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Λοιπόν, αλλά ακόμη και η πιο αχνή διάβαση πεζών δείχνει ότι είναι διάβαση πεζών. Σε αυτή την περίπτωση, αντί λοιπόν ο πεζός να κοιτάζει απορριμμένος, ή όταν κάποιος σταματήσει, το κάνω συνήθως, ο πεζός να απορεί ακόμη περισσότερο που ένας σταμάτησε, γιατί ξέρει ότι ο επόμενος δεν θα σταματήσει, και αυτό σας το έχω εξηγήσει, το συναντώ πολλές φορές εκεί στην λεωφόρα στην Κηφισίας, αμέσως μετά τη λεωφόρα Αλεξάνδρας, στο ανωδικό ρεύμα απέναντι από το σούπερ μάρκετ, στην ευθεία του σούπερ μάρκετ. Εκεί λοιπόν υπάρχει διάβαση πεζών και στις δύο κατευθύνσεις, και στην ανωδική και στην καθοδική από Κηφισίας προς Βασιλής Σοφίας. Αν λοιπόν σταματήσεις εκεί, ξέρουν οι πεζοί, που είναι αρκετοί οι άνθρωποι για να περάσουν, να χρησιμοποιήσουν αυτή τη διάβαση πεζών, ανεξαρτήτως αν λίγο πιο κάτω έχει φανάρι. Όπου έχει διάβαση πεζών, σημαίνει για να μπει, και η διάβαση πεζών κάποιο λόγο είχε για να μπει εκεί. Μπράβο. Το λέω για τους συναδέλφους οδηγούς. Λοιπόν, είναι τόσο δύσπιστοι οι άνθρωποι, σε κοιτούν στα μάτια, σου λέει τώρα αυτό σταμάτησε, ο άλλος θα σταματήσει. Συνήθως περνούν άλλα 2-3 αυτοκίνητα την ώρα που κάποιος έχει σταματήσει. Δύσκολα να φρενάρουμε όλοι μαζί σε μια ευθεία, έτσι ώστε να νιώσει εμπιστοσύνη ο πεζός ή η πεζή, δεν είναι ένας μόνο, ότι μπορούν να περάσουν. Πάμε στην επόμενη έτσι ωραία γλυκιά παρατήρηση από έναν άλλον φίλο μας, τον Χρήστο. Ο Χρήστος Λούλης, λοιπόν, μου γράφει και αυτό στο πορτοσάλτα.gr. Ξεκινήσουμε ωραία και χαλαρά σήμερα την ημέρα μας. Μου λέει, θα ήθελα να σας περιγράψω ένα περιστατικό που μου συνέβη στην Κύπρο. Στο τέλος μιας εργασιακής ημέρας, ο οδηγός της εταιρείας για την οποία κατέβηκα στη Μεγαλόνισο με οδηγούσε στο ξενοδοχείο. Μας σταμάτησε η τροχία και ενημέρωσε τον οδηγό πως η κάμερα που περάσαμε, γύρω στα 100-150 μέτρα πιο πίσω, είχε καταγράψει την πινακίδα και σε άμεσο χρόνο είχε διασταυρώσει ότι δεν είχαν πληρωθεί τα αντίστοιχα με εμάς τέλη κυκλοφορίας. Έδωσε λοιπόν η κάμερα σήμερα στον αστυνομικό που περίμενε πιο κάτω να μας σταματήσει και να ενημερώσει τον οδηγό για την παράβαση. Ένας πολύ ευγενικός αστυνομικός ενημέρωσε έναν πολύ ήρεμο οδηγό και είχαμε ξεμπερδέψει όμορφα και ωραία σε 5 λεπτά. Σας ερωτώ, είναι σίγουρα Έλληνες οι Κύπροι οι αδελφοί μας? Να τον, πολύ ωραίο ερώτημα. Εξαιρετικό ερώτημα του αγαπητού Χρήστου Λούλη, δεν γνωρίζομαι με τον άνθρωπο, αλλά μπράβο, θέτει μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι παράμετρα. Ξεκινήσουμε Δευτέρα ήρεμα, ωραία και χαλαρά, προτού εμπλακούμε με την πολιτική. Πέρα από αυτό το περιστατικό, σκέφτομαι, συνεχίζει ο άνθρωπος στην επιστολή του στο portosalta.sky.gr, πόσο το περιβάλλον υποβάλλει τους πολίτες τη συμπεριφορά τους. Από τους δρόμους που δεν έχουν ούτε μία λακκούβα. Περιγράφει την κυπριακή πραγματικότητα, έτσι. Τα πεζοδρόμια που είναι καθαρά και ευρύχωρα. Την χωροταξία της πόλης και των προαστίων. Τα πρανείς τους αυτοκινητόδρομους και τις λεωφόρους που είναι φροντισμένα και πράσινα. Παρόλο που έχουν πρόβλημα με το νερό διαχρονικά στην Κύπρο. Εισπράττει κανείς την αίσθηση ότι η εκεί πολιτεία και η κοινωνία σέβεται τον δημόσιο χώρο. Έτσι δεν σου πάει η καρδιά να μην τον σεβαστείς κι εσύ. Ένα παράδειγμα μιας πτυχής της ζωής μιας χώρας όπως αυτή η κυκλοφορία φανερώνει κατά τη γνώμη μου ένα μοτίβο που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις πτυχές. Δεν είναι τέλεια η Κύπρος αλίμονο. Όμως κάθε φορά που γυρνώ στην Ελλάδα πονάει η ψυχή μου. Πότε πήραμε διασύγιο από την καθαριότητα και την καλεσθησία? Μήπως δεν είχαμε ποτέ καλή σχέση? Θα μου άρεσε να ασχοληθείτε, αν θέλετε, και εσείς στις σαββατιάτικες εκπομπές σας με το θέμα της οργάνωσης του δημόσιου χώρου που ακουμπάει ως και το θέμα της μη ύπαρξης αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής λογικής και μελέτης. Έχω την αίσθηση ότι το αλαλούμ των δρόμων και των πόλεων δημιουργεί αλαλούμ και στον εσωτερικό μας ψυχισμό ως πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ, Χρήστος Λούλης. Πολύ ωραίος προβληματισμός, αγαπητέ κύριε Λούλη, αγαπητέ Χρήστο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά για αυτά που μου γράφετε. Σε έναν βαθμό τα έχω χειριστεί. Τα έχω χειριστεί σε εκείνη την μεγάλη σειρά που έκανα για την μεταπολίτευση. Είχα αγγίξει τέτοια θέματα, όμως να τα επαναφέρω, να το ξανανοίξουμε συζήτηση στις σαββατιάτικες εκπομπές, να το κουβεντιάσουμε. Εγώ θα ήθελα, αν υπάρχουν και ενδιαφερόμενοι από εσάς, ενώ από το κοινό, γιατί εμείς στην Ελλάδα δεν αγαπούμε το δημόσιο χώρο, γιατί δεν το σεβόμαστε, γιατί δεν μας αρέσουν τα πεζοδρόμια, γιατί δεν παραχωρούμε χώρο από το οικόπεδό μας να φτιαχτεί πεζοδρόμιο. Να το πω αλλιώς. Γιατί το κράτος ποτέ δεν είπε αυτό είναι το σχέδιο πόλης, κτυπιέσαι, δεν κτυπιέσαι, όσο και να ταμπουρωθείς με το δίκανο το κομμένο ή χωρίς κομμένο, το κομμάτι αυτό από το οικόπεδό σου θα δοθεί για να γίνει πεζοδρόμιο. Γιατί δεν μπορεί να βγαίνεις από το οικόπεδο κατευθείαν στον δρόμο, δεν είναι λογικό. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτή η εφταξία στην Κύπρο από την άλλη πλευρά? Δεν ξέρω. Εγώ απλώς θέτω ένα προβληματισμό. Μου αρέσει το θέμα, αγαπητέ Χρήστο, αγαπητέ κύριε Λούλη. Γι' αυτό και ανοίγω λοιπόν. Εγώ θα αναζητήσω συνομιλητάς. Αλλά αν ενδιαφέρεστε, πολύ ευχαρίστως να μιλήσουμε και μαζί. Με εσάς δηλαδή, με ανθρώπους που δεν γνωρίζω εκ των προτέρων. Θέτω έναν προβληματισμό. Θα ήθελα να απαντήσει ο καθένας μόνος του τώρα, γιατί δεν είναι η ώρα. Πρέπει να το κλείσουμε σιγά σιγά το θέμα. Μήπως λέω, μήπως διαρωτώ με φωναχτά, η βρετανική κυριαρχία στο νησί επί δεκαετίες, η βρετανική κυριαρχία, η προϋπάρχουσα βρετανική επικυριαρχία, πείτε το πως θέλετε, αυτή για την οποία οι Κύπροι πολέμησαν και έδωσαν το αίμα τους για την ανεξαρτησία, λέω μήπως, διαρωτώ με φωναχτά, μήπως αυτή η επικυριαρχία βρετανική, λέω, μην παρεξηγηθώ, καταλάβατε, το πάω σκοπίμως αργά, άφησε κάποια κατάλοιπα τέτοια ώστε και στη συνέχεια οι γενιές που ακολούθησαν, 2-3 γενιές μετά, οι άνθρωποι να ξέρουν ότι υπάρχει μια εφταξία η οποία από κάπου προέρχεται. Δηλαδή θέλω να πω, Εγώ δεν είμαι της άποψης, ξέρετε, ότι είναι πεφωτισμένες οι κοινωνίες από μόνες τους. Όχι. Οι κοινωνίες είναι αυτό που λέμε κανοναρχούνται. Υπό μία προϋπόθεση. Να εφαρμόζεται ο κανόνας. Στον τόπο μας, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, ο κανόνας δεν εφαρμόζεται. Τα λέγαμε και το πρωί της Παρασκευής, 1η Μαΐου. Να τα επαναλάβω και τώρα. Σε λίγο θα τα επαναλάβω, φίλες και φίλοι, για το γεγονός ότι επί 40 λεπτά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προπυλακιζόταν λεκτικά. 40 λεπτά τον βρίζανε, για να το πω ελληνικά, να το καταλαβαίνουμε. 40 λεπτά τον εξεφτέλιζαν τον αντιπρίτανη Ιάκωβο Μιχαηλίδη, καθηγητή ιστορίας. Ο φίλος μου Ιάκωβος Μιχαηλίδης, πέραν από ότι είναι ένας άριστος επιστήμον, εξέχων ιστορικός, με την έρευνά του, με τα βιβλία του, με την διδακτική του δυνότητα, με τις εκπομπές του, με τα ντοκιμαντέρ στα οποία έχει συμμετάσχει κτλ. Είναι ένας άνθρωπος γλυκύτατος, πράος, ήρεμος. Ακόμη και, και τη διαφωνία του την εξωτερικεύει με έναν τρόπο, με συστολή εσωτερικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορείς να του αντιμιλήσεις φωναχτά. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ γίδας. Δηλαδή η γίδα είναι, τι να σου πω, είναι Βερσαλίες, ας πούμε. Η γίδα είναι Cambridge. Η γίδα είναι Eton. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ βόδι. Ποιο βόδι? Το βόδι είναι Harvard, ας πούμε. Για να είσαι ένας τελειωμένος, εσμός τελειωμένων, για να βρίζουν επί 40 λεπτά έναν άνθρωπο ο οποίος έφτασε πια σε ένα σημείο και είπε στον διπλανό του, δεν μπορώ, δεν νιώθω καλά, φέρτε ένα στενοφόρο να πάω στο νοσοκομείο, και πήγε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος. Και μόλις άκουσαν όλοι αυτοί οι τραμπούκοι τρομοκράτες, θα σας πω όμως ποιοι είναι αυτοί οι τραμπούκοι τρομοκράτες, το πάω να σας το εξελίξω. Όταν άκουσαν ότι πια φωνάζει ασθενοφόρο, είπαν, ρε εσείς, θα μας μείνει στα χέρια, πάμε να φύγουμε. Ξέρετε ποιοι ήταν αυτοί? Δεν ήταν ούτε αυτό που λέμε έξω πανεπιστημιακοί, που ξέρετε το λέει ο αριστερός λυρισμός, ότι δεν ήταν ούτε το παρακράτος, ούτε έξω πανεπιστημιακοί. Όχι, όχι, λατρεμένοι μου και λαμετρεμένος μου, ξέρω, συμπεριλαμβάνω και τους αριστερούς της παρέας που έχουμε εδώ. Ήταν καθηγητές συνάδελφοί του, κουκουέδες και λοιποί αριστεροί, οι οποίοι επί 40 λεπτά τον εξεφτέλιζαν. Δεν ξέρω, γίνεται κατανοητό, το αντιλαμβάνεστε έτσι? Γιατί τον εξεφτέλιζαν? Γιατί ο κύριος Μιχαηλίδης μαζί και ο πρίτανης κύριος Αναστασιάδης προσπαθούν να βάλουν τάξη στην φοιτητική εστία, το έντρι των οποίων, της οποίας δωμάτια, το έντρι των δωματίων, τα διαχειρίζονται όπως ακριβώς γουστάρουν όλοι αυτοί οι οποίοι τον προπυλάκιζαν, για να μην μπει τάξη στην φοιτητική εστία. Μου έχει στείλει ένας άλλος άνθρωπος την ανακοίνωση των κουκουέδων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που λένε από τι είναι αυτά που τους ενοχλούν. Θα τα διαβάσω σε λίγο για να καταλάβετε πώς δεν θέλουν όλη αυτή η αριστερά να μπει τάξη στο Πανεπιστήμιο. Αλλά ήρθε και η ώρα τώρα για τον πρίτανη, τον κύριο Αναστασιάδη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και για τους αντιπριτάνης και για τον κύριο Μιχαηλίδη, η στιγμή των πειθαρχικών κυρώσεων για τέτοιου τύπου συμπεριφορές καθηγητών, υποτίθεται καθηγητών, οι οποίοι προπυλακίζουν συναδέλφους τους λεκτικά μέσα στο Πανεπιστήμιο. Μήπως ήρθε η ώρα να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα, το τζαμπουκά της αριστεράς, που γουστάρει να κάνει υποκαθιστώντας ό,τι γουστάρει να κάνει, υποκαθιστώντας κάθε έννοια τάξεως και κάθε έννοια κανονικότητας. Μήπως, για να δούμε. Διαλυματάκι. Στο διαλυματάκι, κυρίες και κύριοι, έχουμε την Εθνική Ασφαλιστική από σήμερα μαζί μας. Και τώρα λοιπόν στις καλές ειδήσεις της ημέρας. Η Εθνική Ασφαλιστική στηρίζει το έργο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Θεσσαλίας και δωρίζει 12 οχήματα τα οποία θα συμβάλλουν σημαντικά στη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την προστασία πολιτών από φυσικές καταστροφές. 4 τζιπ, 4 pick-up και 4 βαν είναι πλέον στη διάθεση της περιφέρειας Θεσσαλίας, όποτε και αν τα χρειαστεί. Πραγματικά μια πολύ σημαντική δωρεά για τον τόπο μας. Το κλίμα αλλάζει, είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι. Μπροστά στις φυσικές καταστροφές αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
8: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
13: Ναι.
12: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
14: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα απόψε στις 9 στον Sky.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Αθηνών από την Ακαδημία Πλάτωνος προς την πλατεία Καραϊσκάκη, στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, στην Παραλιακή και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχεδίου Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε πως η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Περιστατικό με πυροβολισμού σε κάμπινγκ στην Οκλαχώμα των Ηνωμένων Πολιτειών αντιμετωπίζουν οι Αμερικανικές αρχές, ενώ υπάρχουν αναφορές σε μέσα ενημέρωση για τουλάχιστον 10 τραυματίες. Εξεχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άντρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοθαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι ενδιαστάσεις σύζυγος του θύματος, ο σύντροφός της και ο αδερφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Συνελήφθησαν τρία άτομα, δύο λοδαπή και ένας μεδαπός, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΗ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 12 βαθμοί Κελσίου.
5: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
13: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Εύχομαι τα καλύτερα, καλό μήνα να έχουμε. Για όσους δεν τα είπαμε την περασμένη Παρασκευή, δεν ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Ξεκινούμε την εβδομάδα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ο Δημήτρης Κολομιχάλης τώρα. Πάμε. Καλημέρα σας.
17: Καλημέρα, καλό μήνα. Θα σας κάνω την καρδιά περιβόλιο όμως, γιατί έχουμε πολλή κίνηση. Γύρωθεν της πλατείας Καραϊσκάκη, φίλες και φίλοι, θα καθυστερήσετε πολύ και κυρίως όσοι μπαίνετε προς την Αθήνα μέσω της λεωφόρου Αθηνών. Από την Ακαδημία Πλάτωνος δηλαδή προς την πλατεία Καραϊσκάκη ή στα κίνητη. Αλλά και οι υπόλοιποι δρόμοι γύρω-γύρω και η Κωνσταντινούπολης βεβαίως. Χαλασμένα φανάρια, λεωφόρο Πεντέλης με την αναπαύσεως που έρχεται από το Γέρα και την Παπανδρέου από τα Μελίσια. Σε εκείνο τον κόμβο, χαλασμένα φανάρια, έχουν γίνει ήδη δύο τροχαία ατυχήματα. Προσοχή. Η άνοδος Γαλατσίου έχει πολλά αυτοκίνητα. Φυσικά τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, που ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένετε. Η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα έχει καθυστέρηση σημαντική. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής προς κόμβο Κηφισίας και τα δύο ρεύματα της παραλιακής. Καινούριο φρούτο αυτό, Άρη. Και δηλαδή από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά και από το κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος προς το ΕΔΕΜ. Είναι καινούργιο αυτό. Κάθε πρωί, σχεδόν κάθε πρωί, προς τη Γλυφάδα έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι, ίσως δουλεύουν και δουλεύει και από εκεί κόσμος, ίσως. Ναι, τι να πω.
17: Δουλεύει, είναι ναι, και τα έργα βέβαια.
0: Έργα είναι, αλλά... είναι και το ελληνικό με είχαν τελειώσει. Ναι. Ναι.
17: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε κι εμείς.
18: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
19: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
20: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
21: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
20: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
22: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Ανά πάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Μια ουράνια φωνή τώρα. Η Ιζαμπέλ Λαρόσα.

0: μπορεί να είμαι παλιωμοδίτης στα γούστα, αλλά έχω συμβούλους νέας γενιάς. Και οι σύμβουλοι 20ετής ξέρουν καλύτερα από εμάς, εννοείται. Οι σωστά εκπαιδευμένοι και οι μαθημένοι στην εκπαίδευση νέα γενιά ξέρει να επιλέγει πολύ πολύ καλύτερα. Σημασία έχει πάντα η προπαίδειά της. Ξεκίνησα λοιπόν την εκπομπή εκθιάζοντας έναν συνάνθρωπό μου που ήταν συνάνθρωπό μας, τον οποίο δεν γνώριζα, τον έμαθα προχθές το Σάββατο. Είναι ο κύριος Γιάννης Μπίτας, αστυνομικός, υπηρετής στο Τμήμα Ασφαλείας Βρυλισσίων, εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο του Δημάρχου Γιάννη Πισημίση, τον οποίο ο Δήμαρχος τον τοποθέτησε αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, αμισθή δίνει, προσφέρει ο κύριος Μπίτας, ο οποίος και εξελέγει αντιδήμαρχος της Χωνιάς από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Αγαπητέ μου Άρη, μου γράφει ο απερχόμενος, ο παραιτηθής Γιάννης Κεφαλογιάννης, υπουργός διετελέσας πολιτικής προστασίας. Σε ακούω στο ραδιόφωνο και προς επίρρωση το λεγόμενο σου, ο Μπίτας και γενικά η πολιτική προστασία Βρυλισσίων ήταν εξαιρετική για το 2025. Μιλώ σαν ως ένας ο οποίος συνεργάστηκα και με 332 δήμους της χώρας ταυτοχρόνως. Καλημέρα σας κύριε Κεφαλογιάννη, ευχαριστώ πολύ. Σήμερα είναι ξανά ο Skype που αγαπούμε και θέλουμε, κυρίες και κύριοι. Σας βγάζω τα γούστα μου τώρα στις 9 το βράδυ και για 6 εβδομάδες κάθε Δευτέρα μετά το Δελτίο Ειδήσεων στη σωστή ώρα και όχι μετά τη νύχτα στα χαράματα όταν οι άνθρωποι πέφτουν να πάνε να... Γιατί τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω ποιος καλός άνθρωπος είχε αυτή την ιδέα, ποιος περίφημος, δεν ξέρω τι να σας πω. Ό,τι ενημερωτική εκπομπή υπήρχε τη βάζουμε μετά τα μεσάνυχτα, διότι είναι η ώρα που είναι ξύπνοι όλοι οι άνθρωποι, οι οποίοι το πρωί δεν δουλεύει κανείς αλίμονο, γιατί ίσως, δεν ξέρω, τα διαφημιστικά προϊόντα θέλουν νωρίτερα άλλα προϊόντα οι διαφημιζόμενοι, και μόνο μετά τη νύχτα εκεί μέσα στα χαράματα μπορεί να μπουν ενδιαφέρουσες εκπομπές λόγου. Και μετά λέμε γιατί αποβλακοποιείται η κοινωνία. Αλλά αυτό ήταν μια άλλη κουβέντα. Θα την κάνουμε όταν θα έρθει η στιγμή της. Εύχομαι και ελπίζω και θα ήθελα κάποια στιγμή να τοποθετήσω τα πράγματα κατά δική μου γνώμη όταν θα πω το καλημέρα σας. Θα συμβεί και αυτό κάποια μέρα. Να υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα, να έρθουν όλα με τον πρέποντα πώς θα το πω, με τον σωστό τρόπο. Λοιπόν, σήμερα στις 9 το βράδυ, κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσουμε τη δημοσιογραφική εργασία δύο κυριών συναδέλφων μου, της κυρίας Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δενδρινού. Είναι η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτωρία Δενδρινού. Θα τις ακούσετε στη μία μετά το μεσημέρι με τον Βασίλη Χιώτη και τον Νότι Παπαδόπουλο. Οι δύο κυρίες οι οποίες έγραψαν το βιβλίο «Μεγάλη Μπλόφα», αλλά τώρα γύρισαν 6 επεισοδίων ντοκιμαντέρ, δημοσιογραφική εργασία, στην οποία δημοσιογραφική εργασία μιλούν οι πρωταγωνιστές. Έλληνες και ξένοι. Όσοι δηλαδή έζησαν και διαχειρίστηκαν την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2015, της απόλυτα στα 200 χρόνια ιστορίας της συστάσεως του ελληνικού κράτους, της πλέον ενός εξαμήνου του πλέον τυχοδιοκτικού. Δεν υπάρχει άλλη περίοδος, ακόμη και στις χειρότερες λαϊκιστικές κυβερνήσεις που προφανώς είχαμε στα αυτά τα 200 χρόνια και κυρίως τον 19ο αιώνα αλλά και τον 20ο, ποτέ δεν είχαμε τέτοιο πράγμα όσο η πρώτη φορά αριστερά, όπου ένα τσούρμο τυχοδιοκτών συγκεντρώθηκε για να παίξει στα ζάρια την πατρίδα με βάση την ιδιοληψία τους. Δεν ξέρω πιο χειρότερο, ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν εντελώς γκασμάδες για να κάνουν διοικητική δουλειά ή τόσο πολύ ιδιοληπτικοί, οι οποίοι ακόμη και σήμερα δεν έχουν πει ένα συγγνώμη. Συγγνώμη. Το ότι είχα εκείνες τις ιδέες και διάφορα τέτοια που ψελίζει ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, ο οποίος μεθαύριο θα ζητήσει και την ψήφο σας πάλι, Και κατά την άποψή μου, μην χάσετε την ευκαιρία, πάντου τη δώσετε. Να δοκιμάσει ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γιατί εγώ για τα γούστα των άλλων δεν μου πέφτει λόγος. Άμα είσαι ωραίος, γουστόζος, βιτσιόζος, εγώ τι να κάνω. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Εγώ λέω απλώς τη γνώμη μου, ευθαρσός εδώ και γι' αυτό με αγαπούν πολύ. Με μισούν κάποιοι λίγοι βλαμμενοάρρωστοι, αλλά τι να κάνω, υπάρχουν και αυτοί στην κοινωνία. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο μόνος που θα λείπει από, από αυτή τη δημοσιογραφική εργασία των δύο κυριών, που κάνει περήφανο ως η εργασία των όμιλο Sky, γιατί αυτή είναι η τηλεόραση Sky, αυτή που θέλουμε εμείς δηλαδή, δεν ξέρω αν πλειοψηφούμε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά κατ' εμέ αυτή θα πει τηλεόραση, η οποία επιμορφώνει, ανοίγει τα μάτια στους ανθρώπους, τους κάνει να παραγωγηθούν. Ο μόνος που λείπει από αυτήν την ιστορία, επικαλείται κάτι λόγους φουκαροσύνης ο άνθρωπος. Ακόμη και τώρα φουκαροσύνη, ακόμη και τώρα. Είναι ο πρωταγωνιστής, κυρίες και κύριοι, εκείνης περίοδου. Είναι ο Αλέξης που αγαπήσατε, λατρέψατε και χορέψατε χορευτές στην πλατεία Συντάγματος, αγκαλιά με τον Πάνο Καμένο, όταν η ριζοσπαστική αριστερά αντάμωνε την ελληνική ακροδεξιά. Και βέβαια πανηγυρίσατε, διότι είπατε αυτός θα μας σώσει. Και μπράβο, προσπαθεί να σώσει ακόμη τον εαυτό του. Τώρα, εάν θα καταφέρει, αυτό είναι μια, προσέξτε, το επόμενο τώρα, γιατί 9 η ώρα το βράδυ, φαντάζομαι ότι θα παρακολουθήσετε το πρώτο μέρος αυτή του ντοκιμαντέρ. Ο Αλέξης Τσίπρας λείπει γιατί επικαλείται έναν λόγο πίσω από τον οποίο κρύβεται, ότι δήθεν οι κυρίες δημοσιογράφοι βάζουν στο ντοκιμαντέρ ότι αντάλλαξε τη συμφωνία των Πρεσπών με τη μείωση των συντάξεων. Αυτό είναι πολύ ωραίος, ένας εύσημος τρόπος για τον ίδιο να κρυφτεί άλλη μία φορά, γιατί όλη η ιστορία της επιχείρησης επιστροφή Αλέξη Τσίπρα είναι αποτυχημένη πλήρως. Όμως, δεν αποκλείεται να βγει στο τέλος νικητής όσο ο Νίκος Ανδουλάκης συνεχίζει να παριστάνει τον Τσίπρα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία την οποία έχουμε μπροστά μας. Αυτά όμως θα τα πούμε μια άλλη στιγμή, φίλες και φίλοι. Τώρα αυτό που θα μιλήσουμε είναι για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Γράφω σχετικώς σήμερα στο liberal.gr ένα εκτενές πόνημα με τον τίτλο «Ώρα να ξυπνήσει η Νέα Δημοκρατία». Για το θέμα αυτό όμως, αφού κάνω διάλειμμα, έχω καλέσει τον βουλευτή Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, κύριο Στράτο Σιμόπουλο, να κουβεντιάσουμε τι είναι αυτό το οποίο βιώνει δραματικά, θα έλεγα, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σε συνδυασμό με το Μαξίμου. Τι είναι αυτό που τους κάνει να τρώγονται με τα ρούχα τους. Είναι μια παλιά έκφραση που σημαίνει αντί να ασχολούμαι με τα σοβαρά, ασχολούμαι με τα εσώψυχά μου. Αυτά τα δούμε σε λίγο όμως. Οπότε, κυρίες και κύριοι, πάμε στο επόμενο μας διάλειμμα. Μαζί μας ξανά η Εθνική Ασφαλιστική. Στον τόπο μας έχουμε ζήσει τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να φέρει μια φυσική καταστροφή. Ακόμη τη ζούμε, λέει η Εθνική Ασφαλιστική, γι' αυτό είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι. Η Εθνική Ασφαλιστική προχώρησε σε μια ουσιαστική δωρεά με την οποία στηρίζει το έργο της πολιτικής προστασίας στη Θεσσαλία, προσφέροντας συνολικά 12 οχήματα για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την προστασία των πολιτών. Χρειαζόμαστε τέτοιες πρωτοβουλίες και είναι χρήσιμο να νιώθουμε ότι έχουμε στήριξη από μεγάλους οργανισμούς όπως η Εθνική Ασφαλιστική. Το κλίμα αλλάζει μπροστά στις φυσικές καταστροφές, αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.
1: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
4: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο info.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα pop δοδόνι 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
0: Για τον φίλο που συστήνεται σαν Πασόκεμον και μου λέει «Γκώσαμε ρε φίλε με τις ασθενικές φωνές, βάλε μια μίλβα, θα σου βάλω μια μίνα». Άκου Πασόκεμον,

0: συζητούσαμε προηγουμένως για τις διαβάσεις. Ο Μάριος Τσούλος μου γράφει στο portostalta.gr. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Γεια σας, αγαπητέ κύριε Τσούλο. Το περασμένο καλοκαίρι μου λέει πήγαμε οικογενειακό στη Βέρεια. Όπου και αν έβλεπαν οι οδηγοί πεζό να έχει κατέβει από το πεζοδρόμιο, σταματούσαν. Είτε είχε διάβαση, είτε όχι, σταματούσαν. Εκεί πώς το κατάφεραν? Και μόλις τώρα ο Παναγιώτης απέναντί μου, ο φίλος μου εδώ στο ραδιοθάλαμο, μου λέει και η Έδεσα και η Βέρεια που ήμασταν το περασμένο καλοκαίρι με την ίδια συμπεριφορά. Ίσως επειδή είναι Μακεδόνες επάνω. Δεν ξέρω τι να σας πω, λέω, μήπως. Και η Μαρία. Ήρθαμε λίγες μέρες στην κεντρική Ευρώπη για λίγο χειμώνα ακόμα. Έτσι βρεθήκαμε στο Βρότσλαβ. Κυκλοφορούσαν με κοντομάνικα στην Πολωνία. Στο Βρότσλαβ και ο διάργυρος στους 28 βαθμούς Κελσίου. Έπρεπε να πάμε διακοπές στα Τρίκαλα Κορινθίας για να βρούμε τον χειμώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος είναι βουλευτής Αλφα Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και εκλέγεται επί τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας, κύριε Σιμόπουλε. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα επίσης.
0: Τι έχετε πάθει στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Σιμόπουλε? Και Μαξίμου και κοινοβουλευτική ομάδα. Τι θέλετε, ποιο είναι το ζόρι, τι τραβάτε, για πείτε μας.
1: Καταρχήν, σαν απάντηση θα πω ότι σε προσωπικό επίπεδο απλώς συμμετέχω σε μια συζήτηση και μάλιστα την πολιτική δουλειά την κάνω. Ευκαιρία να διαφημίσω ότι την Παρασκευή που μας έρχεται μαζί με τη Δόμνα Μιχαηλίδου σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που θα κάνω για γυναίκες, σε μια πολύ μεγάλη θα παρουσιάσουμε τα προγράμματα του Υπουργείου, τα κυβερνητικά προγράμματα για την οικογένεια και την κοινωνία. Ξέρετε, προσωπικός βοηθός, νταντάδες της γειτονιάς. Άρα λοιπόν γίνεται η δουλειά. Και όχι μόνο από μένα και από άλλους βουλευτές. Αλλά είναι γεγονός ότι συμμετέχουμε σε μια συζήτηση που άνοιξε με τη συνταγματική αναθεώρηση, με αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για το ασυμβίβαστο, με την επιστολή των 5 βουλευτών. Νομίζω ότι είναι στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου και θα καταλαγιάσει, αν θέλετε, αυτή η υπόθεση.
0: Εγώ δεν έχω το θέμα αν θα καταλαγιάσει ή όχι, αυτό δεν με αφορά. Δικά σας θέματα είναι αυτά. Πραγματικά δεν με αφορά, κύριε Σιμόπουλε. Μένα με ενδιαφέρει αν έχουμε ανθρώπους σοβαρούς να διοικήσουν τη χώρα. Αλλά πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Υπάρχει κάποια στατιστική για να δούμε σε αυτά τα 7 χρόνια διακυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας? Υπάρχει μια στατιστική να δούμε πόσα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδος δοκίμασαν θέσεις υπουργών και υφυπουργών? Και πώς η εξωκοινοβουλευτική, γιατί υπάρχει μια μύρλα ότι μόνον ο βουλευτής πρέπει να γίνεται υπουργός και ότι δεν μπορεί να μπει κάποιος άλλος κτλ. Βγαίνει μια εσωτερική έτσι μύρλα. Έχουμε μια κυβέρνηση, κατ' εμέ, με συγχωρείτε να την τελειώνω με την ερώτηση.
1: Ναι, ναι.
0: 65 υπουργών και υφυπουργών. Έλεος δηλαδή. Πρέπει να έχουμε 158 όσο είναι η κοινοβουλευτική ομάδα. Ορίστε.
1: Κοιτάξτε, τα έχουμε πει μαζί και μάλιστα πέρσι αυτή την εποχή. Εγώ είμαι υπέρ του σκληρού ασυμβίβαστου. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ ότι ο βουλευτής δεν πρέπει να είναι υπουργός. Αλλά και ο εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, όπως γίνεται με τους περιφερειάρχες, στις επόμενες εκλογές να μην μπορεί να βάλει υποψηφιότητα. Μόνο έτσι θα αναβαθμιστεί ο ρόλος του βουλευτή.
0: Συμφωνώ, εγώ γι' αυτό και σας επέλεξα. Επειδή τα λέτε, ναι, εσείς μιλάτε κανονικά. Γι' αυτό και σας κάλεσα.
1: Μα και τα
0: Σιμόπουλε
1: λέω εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ κάνουμε ένα λάθος στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κοιτάξτε, δεν μπορεί ένας υπουργός, ο οποίος είναι και βουλευτής, να διαφωνήσει με την κυβέρνησή του. Δεν μπορεί ένας εν αναμονή βουλευτής να γίνει υπουργός να διαφωνήσει με την κυβέρνηση. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Ακόμη και ένας που έχει
0: αυτό
1: την
0: προσωπική. Αυτό δεν είναι σωστό όμως, κύριε Σιμόπουλε.
1: Ναι, μου επιτρέψετε. Ναι, μα γι' αυτό θα πρέπει να γίνει ασυμβίβαστο.
0: Μπράβο. Γιατί είναι άλλη η δουλειά που κάνει ο βουλευτής, άλλη δουλειά αυτή που κάνει ο υπουργός. Δεν μπορεί η νομοθετική εξουσία, λογικά λέμε, στο πολίτευμά μας, να ελέγχει την εκτελεστική, έτσι δεν είναι?
1: Πώς όμως όταν υπάρχει κομματική πειθαρχία? Άρα ερχόμαστε τώρα στο επόμενο. Νέα συμβίβαστο χωρίς κομματική πειθαρχία. Εδώ ο Στάρμερ στη Μεγάλη Βρετανία δεν μπορεί να περάσει κάποια θέματα από τους δικούς του βουλευτές. Έτσι αναγκάζεται και η εκάστοτε κυβέρνηση καμιά φορά να ζητάει και συνενέσεις από την αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε,
0: μπράβο,
1: το Τραμπ τι τραβάει.
0: Ωραία, εξαιρετικά.
1: Άρα λοιπόν, ναι, ασυμβίβαστο, αλλά και όχι η έννοια της κομματικής πειθαρχίας, αν θέλουμε να πάμε μπροστά. Ναι.
0: Ακούω επίσης μια μύρλα για το ονομαζόμενο επιτελικό κράτος. Αφήστε που λίγοι καταλαβαίνουν τι θα πει επιτελικό κράτος. Ναι. Ας πούμε εδώ ακόμη θέματα, ξέρω εγώ, δημόσιας τάξης, σου λέει φταίει το επιτελικό κράτος. Δεν είναι ο Σκέρτσος αστυνομικός, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάμε παρακάτω τώρα, μισό λεπτό. Να διατυπώσω ερώτηση.
1: Πρέπει να υπάρχει μια δομή.
0: Προφανώς πρέπει να υπάρχει μια δομή. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας του κεφαλίου του σε επίπεδο υπουργών. Αλλά μισό λεπτό όμως, κύριε Σιμόπουλε. Πείτε μου, σας παρακαλώ, πόσα νομοσχέδια, προτάσεις εννοώ, προτάσεις από το νομοθετικό σώμα, από την κοινοβουλευτική ομάδα, πήγαν στο επιτελικό κράτος και τα οποία απερίφθησαν. Ή δεν τους δόθηκε σημασία, μπορείτε να μου πείτε, υπάρχει?
1: Δεν υπάρχει, αλλά γιατί δεν υπάρχει?
0: Αυτό να συζητήσουμε, το γιατί δεν υπάρχει.
1: Ένα λεπτό, δεν υπάρχει γιατί δεν θα περάσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν είναι θέμα αν κάποιος είναι εξωκοινοβουλευτικός ή κοινοβουλευτικός υπουργός. Δεν γίνεται δουλειά από τους βουλευτές, είναι υποβαθμισμένος ο ρόλος.
0: Μπράβο.
1: Και να κάνει κάποιος μία τροποποίηση, μία νομοθετική ρύθμιση, είναι εξαιρετικά δύσκολο να περάσει, γιατί οι υπουργοί έχουν τις δικές τους προτεραιότητες και βέβαια δεν υπάρχει και κοινοβουλευτικός έλεγχος. Εδώ κατακτήσαμε εδώ και 2 χρόνια, βέβαια, κάτι που το αποδέχτηκε ο Πρωθυπουργός, να κάνουμε ερώτηση οι κυβερνητικοί βουλευτές επίκαιροι. Μέχρι τώρα, μέχρι πριν 2 χρόνια, όχι μόνο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θεωρεί το ανταρσία επίκαιρη ερώτηση σε υπουργό από βουλευτή.
0: Μάλιστα,
1: γιατί θα συζητηθεί στη Βουλή.
0: Εγώ επίσης, με συγχωρείτε για το εγώ, αλλά θέλω να παρουσιάζω την άποψή μου για να μην την κρύβω.
1: Καλά, αυτό κάνουμε.
0: Μπράβο, ωραία. Λέω λοιπόν ότι οι βουλευτές δεν είναι κάτι χεράκια τα οποία σηκώνουν το ψηλά, δεν είναι κάτι χεράκια που σηκώνονται ψηλά, ούτε είναι δακτυλάκια που πατούν στα νομοσχέδια τα κυβερνητικά. Πρέπει να κατεβάζετε εσείς προτάσεις.
1: Μα κατεβάζουν προτάσεις, το κάνουν οι βουλευτές και κάποιες κυβερνητικές πρωτοβουλίες οφείλονται και σε ενέργειες βουλευτών, οι οποίες βέβαια δεν χρειάζεται να είναι οι 11 οι οποίοι θα το προτείνουν στη Βουλή. Μπορεί να πάνε στον Υπουργό και να γίνει. Εγώ έχω παραδείγματα προσωπικά και βέβαια συνεργασίας κυρίως με εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς που έχει γίνει δουλειά.
0: Ναι. Αλλά δεν τα μαθαίνουμε όμως, δεν τα μαθαίνει η κοινωνία αυτά. Δεν τα μαθαίνουμε, κύριε Σιμόπουλε.
1: Τα μαθαίνουν οι ενδιαφερόμενοι και η τοπική κοινωνία. Ναι. Παραδείγματος χάρη, εγώ το λέω αυτό, ένας εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, και θα το αναφέρω, κορυφαίος για μένα στη δουλειά του, είναι ο Λιβάνιος. Δηλαδή μπορώ με τον άνθρωπο αυτό να συνεργαστώ. Υπάρχει, και δεν θα αναφέρω το όνομά του, κοινοβουλευτικός υπουργός που δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει, έχει άλλες προτεραιότητες, δεν καταλαβαίνει τα θέματα, είναι αλλού.
0: Τι ωραία που μου τα λέτε, χαίρομαι πολύ.
1: Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα κάποιος αν είναι κοινοβουλευτικός ή εξωκοινοβουλευτικός, είναι κατά πόσο κατανοεί και μπορεί να συνεργαστεί, να βάλει προτεραιότητες. Εδώ λοιπόν χρειάζεται και το επιτελικό κράτος. Χρειάζεται μια σφιχτή δομή. Και μια σφιχτή δομή η οποία υπήρχε. Σας αναφέρω ένα όνομα. Υπερυπουργός. Τώρα έχει ο άνθρωπος μας αφήσει χρόνο.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα ελληνικά.

0: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πίκνικ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Τις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλυντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Λεωφόρο Κηφισού, στην Λεωφόρο Αθηνών, από την Ακαδημία Πλάτωνος προς την Πλατεία Καραϊσκάκη, στην Κηφισία, στην Παραλιακή και στην Αττική Οδό. Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων σε στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από σήμερα το πρωί, το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως ανθρωπιστική προσπάθεια, ενώ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Σύμφωνα με τις δυνάμεις κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, η αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη στην επιχείρηση Ελευθερία θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους, πάνω από 100 αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας, μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων και 10.

0: 45.000 μέλη των υπηρεσιών. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στενά του ορμού ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Σε υψηλά επίπεδα, αλλά με πτωτική τάση, κινούνται αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται στα $107 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα $101. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες το βράδυ τοπική ώρα σε κάμπινγκ στο Edmond της Οκλαχώμα των ΗΠΑ της Αμερικής. Ενδέχεται να υπάρχουν περισσότεροι τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με δικά τους μέσα. Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί κανένας ύποπτος. Την λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο τον κατηγορούν ψευδός ότι ως Πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με την ΜΙΚ περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της συμφωνίας των Πρεσπών με την μη περικοπή των συντάξεων. Επομένως, αναφέρουν η άρνηση του κ. Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό, ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες και ούτε προέκυψε τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Ο ΣΚΑ είναι πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον κύριο Τσίπρα οποτεδήποτε το επιλέξει, είτε στη διάρκεια της προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκλήρωσή του, καταλήγουν οι δύο δημοσιογράφοι, Λένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό ξεκινάει σήμερα 9 ώρα το βράδυ από τηλεόραση του ΣΚΑΙ. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία η υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 31 ετών ενδιαστάσεις σύζυγος του θύματος, ο σύντροφός της και ο αδερφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί. Τρία άτομα συνελήφθησαν για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Σε έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερο από 15 κιλά κατέργαστης κάναβης και ποσότητες κοκαίνης. Οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρχές για ομοειδή αδικήματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε 3 θανάτους από πιθανή επιδημία χαντιού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Πρόκειται για μια ασθένεια που μεταδίδεται στον άνθρωπο αποτροκτικά. Αρχίζει σήμερα το πρωί η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος με την ΑΕΚ με 0-0. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5 έως 8 στη Super League, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Όφη Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 20 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και εκεί θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα βελτιωμένο στενό καιρό στη χώρα μας με λίγη συννεφιά και πολύ ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοανατολική 4 με 6 και στο Ανατολικό Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο 7 τοπικά. 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά έως 20 με 21 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 22 και στο Αιγαίο έως 18 με 19 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νότιο-Ανατολικά 6 με 7 με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνω περίοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα υπηρετικά του 24 με 25 βαθμούς. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Όσοι βρίσκονται στην Αττική Οδό με μέτωπο προς το αεροδρόμιο, βρίσκουν κίνηση από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κίμης, ανοίγει εν συνεχεία ο δρόμος και ξανά κλείνει στο ύψος του Γέρακα και μέχρι να περάσουμε την περιφερειακή Ημιτού λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Η άνοδος της Κηφισού συνεχίζει να είναι εξαιρετικά δύσκολη από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, η δρόμη γύρωθεν της πλατείας Καραϊσκάκη. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είχε αρκετά αυτοκίνητα ακόμα. Η Βασιλίση Σοφίας προς την Βουλή βελτιώνεται ως Καραμαγκάς, έχει πολύ μικρότερες καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή. Και κλείνουμε με την Παραλιακή, η οποία έχει καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματά της κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου, αλλά και αυτή σταθερά, σιγά σιγά αλλά σταθερά, βαίνει επί τα βελτίω.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Απευθύνομαι σε όλους όσοι δεν ήσασταν εδώ το πρωινό της Παρασκευής 1η Μαΐου στην τροφιά μας. Καλώς ορίσατε λοιπόν και καλή εβδομάδα και καλή άνοιξη από σήμερα. Το ζήσαμε και αυτό, την απόλυτη αντίθεση Πορτομαγιά και να είναι χιονισμένη η ορεινή όγκη, όχι μόνο της υπηρετικής χώρας, αλλά και εδώ του Λεκανοπεδίου. Δεν ξέρω, πιθανώς λέγονται πολλά περί της κλιματικής αλλαγής. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, είχαμε και αυτό το παράδοξο.

0: Σας υποδέχομαι συνεπώς, φίλες και φίλοι, στην πρώτη μας συνάντηση για αυτήν την εργάσιμη εβδομάδα, αναγγέλλοντας ότι στο Ρεθάλαμο βρίσκεται ήδη η Υπουργός Εργασίας, κυρία Νίκη Κεραμέως, μετά από πολύ καιρό στην εκπομπή παρούσα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Πράγματι, έχει περάσει πάρα πολύ καιρό. Ναι. Η κυρία Κεραμέως έκανε την εξής παρατήρηση, που λέει ότι τελευταία φορά που ήρθα είχατε το γνωστό plexiglass, το οποίο είχε μείνει από την εποχή του κορονοϊού που χώριζε τον ηχολήπτη από μένα. Λοιπόν, έχετε δίκιο, πολύ σωστά. Λοιπόν, κυρία Κεραμέως, έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Θα δώσουμε έμφαση στις προσπάθειες που κάνετε. Τα έχουμε πει στο τηλέφωνο, δεν ήσασταν όμως εδώ, με ταξίδια στο εξωτερικό, προκειμένου να περιγράψετε την Ελλάδα που αλλάζει στα χρόνια διακυβερνήσεως Μητσοτάκη σε αυτήν την επταετία, και με εσάς και με τους προκαθημένους σε αυτήν την θέση του Υπουργού Εργασίας, για την, να πιστούν οι συμπατριώτες μας που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης. Και μια που λέω για χρόνια της κρίσης, μια από τις φάσεις οποίες επιτάθηκε η έξοδος των Ελλήνων, όχι μόνο ενώ που άρχισε από το 10, για να μην, δεν θέλω να προκαλώ εντυπώσεις μόνο στη μία πλευρά, αλλά επιτάθηκε το 15. Αυτά τα γεγονότα του 2015, ευκαιρία κυρίες και κύριοι να τα θυμηθούμε σήμερα με τη δημοσιογραφική εργασία δύο δημοσιογράφων, της κυρίας Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δενδρινού, οι οποίες ετοίμασαν ένα ντοκιμαντέρ 6 ωριαίων επεισοδίων. Το πρώτο θα το δούμε σήμερα και θα το βλέπουμε κάθε Δευτέρα μετά το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 το βράδυ, για να θυμηθούμε τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν το πρώτο εξάμηνο του 2015. Θα ήθελα όμως, κυρία Υπουργέ, να αρχίσουμε με αυτό που πέταξε προχθές ο κύριος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στην εργασία των 32 ωρών εβδομαδιαίως, ενδεχομένως για να υπερακοντήσει στην πρόταση Τσίπρα για τις 35 ώρες την εβδομάδα. Σας ακούω πώς το σχολιάζετε, για το περαιτέρω ότι προχωρήσουμε την συζήτησή μας.
1: Τα ωραία τα λόγια τα ανεφάρμοστα. Έτσι το περιγράφω. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολλοί κόσμος μπορεί προφανώς πάρα πολύ να θέλουν να δουλεύουμε 4 ημέρες, αλλά πρέπει αυτό να είναι και ρεαλιστικό και πρέπει να οδηγήσει και πράγματι σε μια λύση η οποία θα μπορεί να εφαρμοστεί. Η πρόταση του κύριου Ανδρουλάκη, και αναφέρομαι καταρχάς τη δική του πρόταση, την οποία την ανακοίνωσε την Τετάρτη, το τονίζω αυτό γιατί μετά υπήρξαν κάποιες μικρές κυβιστήσεις, κάποιες αλλαγές στην πορεία. Όταν την ανακοίνωσε λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης, μίλησε επί της ουσίας για μια υποχρεωτική τετραήμερη εργασία. Δηλαδή, δουλεύω σε ένα κατάστημα Δευτέρα με Παρασκευή. Ξαφνικά θα δουλεύω Δευτέρα με Πέμπτη, θα παίρνω τα ίδια λεφτά, το κατάστημα όμως θα παραμένει ανοιχτό κανονικά, άρα με τα ίδια έσοδα, άρα θα πρέπει κάπως να βρει έναν τρόπο να προσλάβει παραπάνω κόσμο. Θα ανέβει δηλαδή το κόστος εργασίας. Κάποια καταστήματα δεν θα το αντέξουν αυτό. Θα κλείσουν και άρα αυτό θα οδηγήσει σε λουκέτα και σε απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων. Κάποια που ενδεχομένως να μπορούσαν να το αντέξουν, θα πρέπει πρώτον να βρουν παραπάνω εργαζόμενους που ήδη μας λείπουν σήμερα με την ανεργία στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας 17ετίας, 18ετίας, και ταυτόχρονα κάπου αυτό το κόστος θα μετακυληθεί. Το αυξημένο κόστος εργασίας. Και δεν θα ανέβει ξαφνικά. Δεν θα ανέβουν τα έσοδα για να πεις ότι θα βρει χώρο για να προσλάβει κόσμο. Άρα, πρώτα απ' όλα, αυτή η πρόταση του κ. Ανδρουλάκη για μένα είναι επικίνδυνη, γιατί οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε λουκέτα χιλιάδων μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων και σε απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων.
0: Εσείς όμως από την άλλη πλευρά, γιατί δεν είπατε μια χαρά, αγαπητέ κ. Ανδρουλάκη, να τη δοκιμάσουμε εκεί που μπορεί να δοκιμαστεί? Δηλαδή, αν μπορεί να δοκιμαστεί, στο 0,1% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, άνω των 250 ανθρώπων. Δεν ξέρω αν μπορεί. Δεδομένου ότι υπάρχει ένας αντίλογος που λέει, μα το εφαρμόζουν άλλα κράτη.
1: Λοιπόν, καταρχάς να δούμε ποιοι το εφαρμόζουν.
0: Ναι.
1: Ως επιτοπλίστων, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν 40 ώρες εβδομαδιαίως. Υπάρχουν κάποιες που έχουν ξεκινήσει να κάνουν κάποια πιλωτικά προγράμματα. Προσέξτε. Η Ελλάδα έχει μία ιδιαιτερότητα, και εδώ είναι δεύτερο χαρακτηρισμό της πρότασης, που είναι ανησυχητικό, ότι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης δείχνει να αγνοεί τη δομή αυτής της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα έχει μία πρωτοτυπία. Έχει πάνω από το 90% των επιχειρήσεων της χώρας να είναι μικρομεσαίες, να είναι έως μικρές βασικά, έως 10 εργαζόμενοι.
0: Το 95% των επιχειρήσεων.
1: Πάνω από το 90%. Αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα της Ελλάδος, η οποία δεν απαντάται σε άλλες χώρες, σε τέτοιο βαθμό. Άρα αυτό βάζει σε άλλη κλίμακα όλη αυτή τη συζήτηση. Άρα αυτή η πρόταση είναι πρώτον επικίνδυνη για το λόγο που σας είπα. Δεύτερον είναι ενισχυτική, γιατί αφήνει εννοηθεί ότι το ΠΑΣΟΚ αγνοεί αυτή τη ιδιαιτερότητα της ελληνικής οικονομίας. Και τρίτον, είναι παντελώς ατεκμηρίωτη. Βγαίνεις και κάνεις μία πρόταση, η οποία εν δυνάμει, κύριε Πορτοσάλτε, επηρεάζει εκατομμύρια εργαζόμενους. Επηρεάζει πλήρως τη δομή της ελληνικής οικονομίας. Έχεις κάνει μία άσκηση. Έχεις κάνει μία μελέτη. Να δεις πώς θα επηρεάσει, για παράδειγμα, τις εισφορές, τα ασφαλιστικά ταμεία. Μία μελέτη, κάτι, ένα στοιχείο. Προσέξτε τι έγινε όμως. Ανακοινώθηκε η πρόταση αυτή Τετάρτη. Υπήρξε μια έκρηξη αντιδράσεων. Γιατί προφανώς, ξέρετε, είναι κάτι τέτοια που μας οδήγησαν παλιότερα στην κρίση. Και όσο έχουμε πασχίσει όλα αυτά τα χρόνια, εργαζόμενοι πρώτα, επιχειρήσεις, κυβέρνηση, για να μειώσουμε την ανεργία στα χαμηλότερα επίπεδα, να έχουμε 600.000 ανθρώπους οι οποίοι δεν δούλευαν το 19 και σήμερα δουλεύουν, να ανεβαίνουμε σιγά σιγά σε ό,τι αφορά τις κατατάξεις της Ευρώπης στην απασχόληση. Αυτή τη στιγμή, κύριε Πορτοσάλτε, έχουμε το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης που είχε ποτέ η Ελλάδα, 81%. Ποτέ δεν είχαμε τόσο ψηλό. Και αυτό είναι με πολύ μεγάλο κόπο. Πολύ εύκολο όμως όλο αυτό μπορεί να χαλάσει.
0: Σε παραγωγικές δουλειές είναι το επόμενο θέμα, αλλά
1: θα έρθουμε σε αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι όσο χρειαστήκαμε πάρα πολλά χρόνια και μεγάλη προσπάθεια για να περιορίσουμε την ανεργία και να έχουμε τα μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης, τόσο εύκολα όμως μπορούμε να ξαναγυρίσουμε με τέτοιες υποσχέσεις που ακούγονται πολύ ωραίες στα λόγια, πλην όμως στην πράξη είναι ανεφάρμοτες. Ανακοινώνω λοιπόν αυτό την Τετάρτη. Ακολουθεί μια έκρηξη αντιδράσεων. Αφήστε την κυβέρνηση. Από φορείς τους ίδιους. Εδώ βγήκανε στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που είναι και κοινωνική εταίρη, και ήταν πάρα πολύ επιθετική απέναντι σε αυτή την πρόταση. Γιατί έχει φοβερή δυσκολία στον εφαρμοστή. Και μετά άρχισε μια κυβίστηση, να το ξαναδούμε, μήπως πιλωτικά και ούτω καθεξής. Αυτό έχει γίνει έκτοτε, οπότε σιγά σιγά αλλάζει μορφή η πρόταση.
0: Θα ξεθυμάνει η ιστορία.
1: Αλλά να σας πω το εξής. Αυτή η κυβέρνηση είναι που νομοθέτησε την δυνατότητα για τετραήμερη εργασία. Να μπορεί δηλαδή να συναυθεί μετά από συμφωνία εργαζομένου και εργοδότη και να δουλεύεις πράγματι 4 ημέρες, 10 ώρες την ημέρα. Ξέρετε τι ψήφισε το ΠΑΣΟΚ σε αυτό?
0: Όχι.
1: Όχι, ψήφισε. Ναι. Δηλαδή ψήφισε όχι στο βήμα της δυνατότητας για τετραήμερη εργασία.
0: Για κάποιες επιχειρήσεις.
1: Προφανώς, για εκείνες. Για κάποιες. Ναι. Γι' αυτό που είπατε κιόλας.
0: Για
1: κάποιες που μπορεί αυτό να εφαρμοστεί με πλήρες ωράριο. Και θέλει.
0: Και πλήρες αμοιβές.
1: Σωστά. Ναι. Όχι. Ναι, σωστά. Πλήρες αμοιβές, ναι. Και με 10 ώρες την ημέρα. Και θέλει, είπε όχι στη δυνατότητα για τετραήμερη εργασία και θέλει την υποχρεωτική. Αυτά είναι κάπως, καταλαβαίνετε, αντιφατικά.
0: Ναι. Τώρα, δεν σας δίνεται όμως τη δυνατότητα ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η προσέγγιση που προφανώς θα αναδιπλωθεί εκ των πραγμάτων, το είπατε. Εσείς ως κυβέρνηση να θίξετε ένα κορυφαίο θέμα. Ακούμε από πολλούς ότι πρέπει να αλλάξει, από όλους δηλαδή, το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Μάλιστα. Κανείς δεν θίγει αυτή τη στατιστική στην οποία μόλις αναφερθήκατε. Δηλαδή ότι το 95% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι από 0 έως 9 εργαζόμενοι. Και έχουμε ένα άνω των 250 εργαζομένων, όπως καλή ώρα είναι μια τέτοια επιχείρηση στην οποία βρίσκεστε σήμερα, εδώ ο Όμιλος Sky, που ανήκει στην κατηγορία του 0,1. 0,1 είναι αυτές οι επιχειρήσεις άνω των 250 ανθρώπων. Γιατί λοιπόν δεν ανοίγει μια κουβέντα, η συζήτηση κοινοβουλευτικά η κυβέρνηση να πει, ελάτε να κουβεντιάσουμε για αυτό το περίφημο παραγωγικό μοντέλο. Αν δεν το ξεκινήσουμε από αυτό, από τη βάση του προβλήματος, ποιο μοντέλο να αλλάξουμε? Πώς να δώσει μια επιχείρηση των 10 ανθρώπων, επειδή ακούω ταυτοχρόνως, κυρία Κεραμέως, και θα σας, γι' αυτό και σας το κάνω συνολικό το θέμα, ότι η Ελλάδα υπολείπεται και είναι σαν τη Βουλγαρία, ας πούμε, στη μισθολογική δύναμη του μέσου εργαζόμενου. Ποια επιχείρηση των 10 ανθρώπων μπορεί να αυξάνει μισθούς στα επιθυμητά επίπεδα στα οποία θα θέλαμε να έχει ο εργαζόμενος στην Ελλάδα για να ανταπεξέρχεται στην καθημερινότητά του, στις αυξήσεις του πληθωρισμού, στο πώς ροκανίζεται το εισόδημά του? Γιατί δεν μπαίνει σε αυτή την κουβέντα η κυβέρνηση?
1: Λοιπόν, έχει πει η κυβέρνηση αυτή την κουβέντα και έχει πει εδώ και πολύ καιρό, καταρχάς με τους κοινωνικούς εταίρους. Και όταν λέω κοινωνικούς εταίρους, εννοώ τους εκπροσώπους όλων των εργαζομένων και όλων των εργοδοτών της χώρας. Θα σας πω το εξής, κύριε Πορτοσάλτε. Τα τελευταία δύο χρόνια που έχω την τιμή να υπηρετώ στο Υπουργείο Εργασίας, δεν περίμενα ποτέ ότι θα πιστέψω τόσο πολύ στην αξία του κοινωνικού διαλόγου. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, πάτε ένα παράδειγμα. Ένας δείκτης στον οποίο η χώρα μας πραγματικά υπολοιπότανε σε σχέση με άλλες. Χάρη στο διάλογο που αναπτύξαμε με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, καταλήξαμε σε μια ιστορική κοινωνική συμφωνία, η οποία σήμερα οδηγεί σε υπογραφή περισσότερων συλλογικών συμβάσεων και σε αυξήσεις μισθών. Σε αυτό το πλαίσιο του διαλόγου, λοιπόν, με τους κοινωνικούς εταίρους, είναι πρώτο θέμα στη συζήτηση το ζήτημα της παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα στην εργασία, κύριε Πορτοσάλτε, όμως δεν αυξάνεται με μια νομοθετική πρωτοβουλία που απλά λέει λιγότερες ώρες εργασίας. Η παραγωγικότητα στην εργασία αυξάνεται με επενδύσεις, εξού και κίνητρα που δίνουμε και το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομικών και ο κύριος Παπαθανάσης.
0: Είναι δουλειά που πρέπει να κάνει το ίδιο η ίδια κυβέρνηση. Το κράτος δηλαδή πρέπει να κάνει για να είναι ανταγωνιστική στη συνεχή επιχείρηση.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι ένας τομέας, και μιλάνε πολύ συχνά γι' αυτό οι κοινωνικοί εταίροι, στον οποίο έχουμε περιθώρια βελτίωση, είναι η παραγωγικότητα στην εργασία. Η παραγωγικότητα, το λέω ευθέως, δεν αλλάζει με μια διάταξη που θα φέρουμε και θα πούμε δουλεύεις 4 μέρες αντί για 5 και ξαφνικά απογειώνεται η παραγωγικότητα της Ελλάδας. Όχι. Απογειώνεται με επενδύσεις, βελτιώνεται με κίνητρα, με τεχνολογία, με εκπαίδευση, με ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, με μειώσεις φόρων και ούτω καθεξής.
0: Ή να ενωθούν αυτές οι ομοειδείς επιχειρήσεις των 10 ατόμων και να γίνουν μια επιχείρηση των 50 ατόμων. Να δοκιμάσουν δηλαδή οι επενδυτές, οι επιχειρηματίες, αν μπορούν να συνυπάρχουν. Με πλαίσιο, με κανόνες, με πλαίσιο συνεταιρισμού, που κάτι για το οποίο απεχθανόμαστε από τη φύση μας, γιατί είμαστε όλοι άναρχοι στον τόπο αυτό και ο καθένας είναι ένα καπετανάτο μόνος του, ένα φέουδο μόνος
1: του. Και όλα αυτά είναι ζητήματα κινήτρων. Και εδώ, αν θέλετε να διευρύνουμε και τη συζήτηση, πιστεύω για παράδειγμα ότι.
0: Γι' αυτό το κάνω, γι' αυτό σκοπίμως να διευρύνουμε τη συζήτηση.
1: Πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, για την οποία μιλάμε μερικές φορές με φοβικότητα σε σχέση με την αγορά εργασίας, πιστεύω ότι ένα τεράστιο θετικό αντίκτυπο τεχνητής νοημοσύνης θα είναι μια πολύ σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας στην εργασία.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε το διαφορετικά. Υπάρχουν πάρα πολλές δουλειές οι οποίες είναι επαναλαμβανόμενες. Ας πούμε, είσαι σε μια βιομηχανία και είναι ένας υπάλληλος ο οποίος απλά βάζει πάνω σε μια ροδέλα ένα προϊόν. Αυτό, αν μπορεί να το κάνει τεχνητή νοημοσύνη και απελευθερωθεί αυτός ο υπάλληλος να κάνει κάτι πιο παραγωγικό, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια πολύ μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας στην εργασία. Αυτό, ναι. Όχι απλά μια διάταξη που λέει θα δουλεύω Δευτέρα με Πέμπτη αντί για Δευτέρα με Παρασκευή και νομίζουμε ότι με ένα μαγικό ραβδί ξαφνικά θα ανέβει η παραγωγικότητα στην Ελλάδα.
0: Ναι. Αλλά παραγωγικότητα επίσης σημαίνει ότι πρέπει να βελτιωθεί το κράτος, να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες, να δουλεύει πιο γρήγορα η δικαιοσύνη, να δουλεύει πιο γρήγορα το ένα, να δουλεύει πιο γρήγορα το άλλο.
1: Όλα συνέχονται.
0: Πρέπει να φτιαχτεί ένα περιβάλλον.
1: Και πιστεύω, χωρίς να ισχυρίζουμε ότι είναι όλα ρόδινα και ιδανικά, γιατί δεν είναι, οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές, αναμφίβολα. Πιστεύω όμως ότι τα τελευταία 6,5 χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Τώρα, με το κράτος δεν τα έχετε βάλει, αλλά δεν είναι δικό σας θέμα. Θα το συζητήσω όταν με το καλό μου δοθεί η δυνατότητα με τον αρμόδιο. Είναι ο προϊστάμενός σας.
1: Σε ό,τι αφορά.
0: Με το κράτος δεν τα έβαλε η κυβέρνηση. Έκανε τα περιφερειακά. Τα καταλαβαίνω, ψηφιοποιήσεις και τα σχετικά, αλλά με την ουσία. Του προβλήματος ως κράτος, γιατί αν λύσουμε το κράτος θα αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερη ευχέρεια και την άρνηση επί της ουσίας αυτών των μικρών επιχειρήσεων να γίνουν μεσαίες, τουλάχιστον να προσπαθήσουν να γίνουν μεσαίες. Δεν μπορεί να έχουμε το 95% είναι, αν το καλωδεί κανείς. Μετά λέμε πώς θα πάει μπροστά η Ελλάδα. Πώς θα πάει.
1: Πράγματι δεν είναι σε μένα αυτή η συζήτηση. Αλλά επειδή έχω περάσει από. Και επειδή είναι κάτι το οποίο με απασχολεί πάρα πολύ. Παράδειγμα, όταν ήμουν στο Υπουργείο Ιστορικών και φέραμε το νόμο για τις διοικήσεις, έχουμε 600 θέσεις ευθύνη στο δημόσιο. Είναι οι θέσεις φιλέτας, το πούμε έτσι, οι οποίες είχαν μείνει εκτός ΑΣΕΠ. Επί όλων των κυβερνήσεων. Και μπορούσε ο εκάστοτε πρωθυπουργός και εκάστοτε κυβέρνηση μπορούσε να διορίζει όποιον θέλει.
0: Ναι.
1: Το Γιάννη, τον Κώστα, τη Μαρία, όποιον ήθελε. Ήρθαμε σε μια μεταρρύθμιση που κόστησε, αν θέλει.
0: Και ακούσατε πολύ πολλά και από το κόμμα σας.
1: Άκουσα πάρα πολλά. Και έφερε λοιπόν ένα νόμο, ο οποίος τι λέει. Λέει ότι πρέπει να πληρήσει, να είσαι υποψήφιος, συγκεκριμένα κριτήρια σπουδών, επαγγελματικής εμπειρίας. Δεν μπορεί ξαφνικά να εμφανιστείς από το πουθενά, χωρίς καμία σχέση με το αντικείμενο, και να διοικήσεις μια τεράστια μονάδα του δημοσίου.
0: Το πιστώνεστε,
1: πρέπει
0: κυρία
1: να περάσεις τεστ δεξιοτήτων. Δεν είναι, ούτε αυτό είναι ιδανικό. Και αυτό έχει προβλήματα. Αλλά αυτό είναι μια μάχη με το βαθύ κράτος. Είναι μια μάχη με το βαθύ κράτος, την οποία την έκανε αυτή η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Τώρα, είπατε για τεχνητή νοημοσύνη και για να το κλείσω το θέμα. Διάβαζα προχθές την Καθημερινή. Εγώ το διαπίστωσα όταν είχαμε κάθε Παρασκευή αφιέρωνα μία ώρα την εβδομάδα εδώ στην εκπομπή μου, στην τεχνητή νοημοσύνη μαζί με τον Γιάννη Μαστογεωργίου. Είδα όμως μετά από πολλές εβδομάδες ότι δεν ενδιαφέρονταν και επί της ουσίας. Δηλαδή προσπαθούσα να παροτρύνω τις επιχειρήσεις να ενδιαφέρουν, δεν ενδιαφέρονταν κανένας. Το είδα πρώτο θέμα στην Καθημερινή, πριν από κάποια Σάββατα. Τι λέτε από αυτού? Δηλαδή μπορεί ως άτομα να ζητάμε τα πάντα από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι να κάνει και φλερτ για λογαριασμό μας, πώς να απευθυνθώ σε έναν άλλον άνθρωπο για να φλερτάρω, αλλά όταν η ώρα των επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις δεν τις βλέπω και πολύ να καίγονται για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Κοιτάξτε, είναι γεγονός.
0: Μήπως θέλουν μια παρότρινση από πάνω που λέμε κεντρικά, δηλαδή κυβερνητικά.
1: Είναι γεγονός.
0: Τι λέτε?
1: Ότι όχι στην Ελλάδα, θα πω στην Ευρώπη είμαστε πίσω.
0: Ναι.
1: Άμα δει κανείς τα μοντέλα που αναπτύσσονται τεχνητής νοημοσύνης, θα δει ότι περίπου το 73% αναπτύσσεται στις ΗΠΑ και μόλις το 6-7% αναπτύσσεται στην Ευρώπη. Και άμα δει κανείς τις επιχειρήσεις που κάνουν κάποια χρήση τεχνητής νοημοσύνης, και όταν λέω κάποια χρήση δεν εννοώ να μπαίνεις στο ChatGPT, εννοώ να είσαι μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή σου, για τη βιομηχανία σου και το καθεξής, πράγματι είμαστε σε ένα χαμηλό ποσοστό, όχι πολύ διαφορετικό από αυτό της Ευρώπης. Τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Τώρα αφήσετε ότι παρασύρθηκα. Είδατε, είχατε καιρό να έρθετε και πιάσαμε την κουβέντα.
1: Θα το συνεχίσω αμέσως μετά.
0: Ειδήσεις σε τίτλους και το διάλειμμα και ειδήσεις σε τίτλους.
2: Κανελόνια με γέννηση κυμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Subaru 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα απόψε στις 9 στον Sky.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κίμης, αλλά και μετά τον κόμβο Δουκής Πλακεντίας προς Κάντζα, λόγω τροχιών ατυχημάτων. Έχει επηρεαστεί η περιφερειακή Μητού προς Αττική Οδό. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην πλατεία Καραϊσκάκη και στην άνοδο της Συγκρού. Αυξημένη κυκλοφορία και στη λεωφόρο Φιλής στο ύψος του Πάρκου Τρίτσι, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιά σε λεωφορείο νωρίτερα. Δεν σημειώθηκαν τραυματίες. Το λεωφορείο κάει και ολοσχερός. Επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση από σήμερα το πρωί, το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Προειδοποίηση προς το ναυτικό των ΗΠΑ να μην πλησιάσει και να μην εισέλθει στα στενά του Ορμούς απίφθινε σήμερα η Τεχεράνη. Τόνισε ότι οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο και προειδοποίησε τα εμπορικά πλοία να μην διασχίσουν τα στενά χωρίς ιρανική έγκριση. Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη συμπλοκή με δύο νεκρούς που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρίτα Σερών. Ανάμεσα στους λιθέντες είναι δύο αλλοδαποί κρατούμενοι εκ των βασικών πρωταγωνιστών της αιματηρής συμπλοκής. Τα πρώτα στοιχεία φαίνεται πως δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμού μεταξύ κρατουμένων. Συνελήφθησαν τρία άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική έως 20 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 14 βαθμοί Κελσίου.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολιομιχαλή.
14: Μεγάλο πρόβλημα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, φίλες και φίλοι. Δεν είναι μόνο ότι θα βρείτε κίνηση από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου. Μετά ανοίγει ο δρόμος, θα ξαναβρείτε πολλή κίνηση από Δουκίσης Πλακεντίας μέχρι να περάσετε την περιφερειακή Ημιτού. Μποτιλιάρισμα ισχυρό, προετοιμαστείτε. Αν θελήσετε να μπείτε μέσα από την Παλίνη, από όπου τέλος πάντων είναι η εναλλακτική δρόμη, τους ξέρετε, να το πράξετε. Και η περιφερειακή Ημιτού προς την Παλαιοπαναγιά έχει, εκεί στα Γλυκά νερά, έχει επηρεαστεί. Από εκεί και πέρα έχουμε τα δύο ρεύμα της Κηφισού με αρκετή κίνηση, όχι ισχυρό μποτιλιάρισμα, αρκετή κίνηση ανάμεσα στη Λένορμαν και τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολύ μικρές καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά και προσέξτε στο κέντρο της Αθήνας. Την Πειραιώς, το τελευταίο της 1,5 χιλιόμετρο προς την Ομόνια, την Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και τον ανωδικό άξονα Αρθιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου που έχει αρκετή κίνηση ακόμα.
15: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
16: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
17: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
18: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως στο Ρεδοθάλαμο. Κυρία Κεραμέως, καλημέρα σας. Και πάμε λοιπόν, έχετε ακόμη μια απάντηση για να προχωρήσουμε στο επόμενο.
1: Καλή σας ημέρα λοιπόν. Καταρχάς, μια απάντηση σχετικά με την παραγωγικό όταν με ρωτήσατε πριν. Ναι. Αναζήτησα τώρα τα στοιχεία. Η συνολική παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας από το 18 μέχρι το 25 έχει αυξηθεί κατά 6,4%. Αυτό είναι 3 φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν λέω ότι δεν έχουμε δρόμο για βελτίωση, έχουμε πολύ δρόμο για βελτίωση, αλλά έχουμε δει ήδη, θα έλεγα, από αποτελέσματα από τις κινήσεις που γίνονται και σε επίπεδο επενδύσεων και σε επίπεδο κινήτρων και ούτω καθεξής. Δεύτερον, τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει, αν τα έλεγα τηλεγραφικά, με δύο τρόπους τον χώρο της αγοράς εργασίας. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας αυτή καθεαυτή. Λέγαμε πριν ότι έχει δυνατότητα να αυξήσει πάρα πολύ την παραγωγικότητα. Δηλαδή, δουλειές που είναι αυτοματοποιημένες, να έρθει να τις κάνει μια μηχανή, ένα ρομπότ, και άρα να απελευθερωθεί πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό στο να κάνει κάτι πιο παραγωγικό. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι να γίνει οριζόντια επανακατάρτιση. Το λεγόμενο reskilling και upskilling. Εάν πάμε να επενδύσουμε σε ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, κύριε Πορτοσάλτε, που είναι ο άνθρωπος, θα μπορέσουμε να δράξουμε όλα τα ωφέλη αυτής της μεγάλης αύξησης παραγωγικότητας. Δεύτερη πτυχή, όχι αμεληταία. Πώς θα επηρεάσει η τεχνητή νοημοσύνη το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Όταν έχεις κάποιες δουλειές οι οποίες θα αντικατασταθούν από κάποιες μηχανές και από κάποια ρομπότ, τι θα γίνει με τα θέματα εισφορών. Αυτά είναι τα οποία μελετάμε, αυτά τα οποία τα βλέπουμε μπορεί να αργούνε, αλλά η δουλειά μας είναι τώρα να τα μελετούμε αυτά για το μέλλον και σε επίπεδο Ελλάδος, που η Ελλάδα πρωτοπορεί σε αυτό το κομμάτι, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, προσπάθεια να πείσετε συμπατριώτες μας, οι οποίοι από την αρχή της κρίσης, από το 2010, αλλά στη συνέχεια όσο αυτή επιτεινόταν και όσο δεν κλείνανε οι υποθέσεις μας, φτάσαμε στο 2015 και τότε υποχρεώθηκαν και σε εκείνη την περίοδο, ενώ 2015 και λίγο νωρίτερα, να μετικήσουν.
1: Κύριε Πορτοσάλτη, είναι μια...
0: Τι περιθώρια υπάρχουν έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να νιώσουν ασφαλείς πρώτα απ' όλα ότι αν έρθουν πίσω δεν ξαναζήσουν την ίδια περιπέτεια?
1: Υπάρχουν πολλά περιθώρια. Εδώ και 2 χρόνια έχουμε ξεκινήσει μια συστηματική προσπάθεια να, πρώτον, αναδείξουμε την Ελλάδα του σήμερα στο εξωτερικό, γιατί η Ελλάδα του σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που όλα αυτά τα παιδιά άφησαν πίσω τους. Και δεύτερον, να φέρουμε σε επαφή, να βοηθήσουμε, θα έλεγα, τη σύζευξη μεταξύ επιχειρήσεων ελληνικών που ψάχνουν να προσλάβουν. Το νούμερο ένα πρόβλημα, κύριε Πορτοσάλτη, μου είπα μια παρένθεση, αν μιλήσετε με επιχειρήσεις, είναι ότι ψάχνουν εργαζόμενους.
0: Ναι.
1: Με την θεαματική μείωση ανεργίας, η πρόκληση έχει μετατοπιστεί. Από εκεί που δεν έβρισκες δουλειά, τώρα δεν βρίσκεις εργαζόμενο. Και ταυτόχρονα τους φέρουμε σε επαφή με Έλληνες που φύγαν στο εξωτερικό και απευθύνομαι τώρα και σε αυτούς που μας ακούν πάρα πολύ από το εξωτερικό, ακούνε αυτήν την εκπομπή, οι οποίοι μπορεί να έχουν μια σκέψη στο μυαλό τους, μήπως έχει νόημα να επιστρέψω. Τι κάνουμε λοιπόν? Κάνουμε ημερήσιες, μονοήμερες εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού που έχουμε πολλούς Έλληνες. Το Σάββατο που μας έρχεται, 9 Μαΐου, θα είμαστε στο Λονδίνο, στο Hilton London Metropole. Πηγαίνουμε μαζί με 35 μεγάλους εταιρικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι οποίοι ψάχνουν να προσλάβουν, έρχονται μαζί μας. Και αναμένουμε χιλιάδες Έλληνες του εξωτερικού. Στην προηγούμενη εκδήλωση είχαμε πάνω από 1.600 στο Λονδίνο, οι οποίοι έρχονται εκεί. Θα σας το πω πώς το νιώθω.
0: Επιστρέφετε στο Λονδίνο μετά από πόσο καιρό, κύριε?
1: Από πέρσι. Πριν από ένα χρόνο. Ναι,
0: μάλιστα.
1: Είναι η τρίτη εκδήλωση που κάνουμε στο Λονδίνο. Και πρέπει να σας πω το εξής. Μπορεί να μας ακούει κάποιος τώρα ο οποίος να λέει: εγώ δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, δεν με απασχολεί. Στη χειρότερη, αν έρθεις, θα χάσεις 2 μέρες, 2 ώρες από τη ζωή σου, ένα Σάββατο πρωί, και η ευκαιρία για δικτύωση θα είναι μοναδική. Θα έχεις τις 35 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ελλάδας. Θα έχεις υψηλόβαθμα στελέχη. Θα έχεις CEOs στην πόλη σου. Και μία ευκαιρία για μεγάλη δικτύωση.
0: Όπου
1: στην καλύτερη.
0: Όπου κάθε εταιρεία.
1: Κάθε εταιρεία.
0: Καταρχάς, προσωπικό ζητάει, με ποια προσόντα, με ποια
1: έχει αναρτήσει
0: ουσιαστική...
1: θέσεις. Έχουν αναρτηθεί εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Άμα βάλει κανείς Rebrain Greece, Υπουργείο Εργασίας, θα του βγει η πλατφόρμα. Στην ίδια σελίδα μπορεί να γραφτεί για την εκδήλωση. Μένουν πολύ λίγες θέσεις, πρέπει να σας πω, κύριε Πορτοσάλτε, αλλά πρέπει να γραφτούν γρήγορα. Και κλείνονται ραντεβού. Και γίνονται εκατοντάδες συνεντεύξεις. Το εκατοντάδες δεν είναι σχήμα λόγου. Στη Νέα Υόρκη που ήμασταν αρχές Δεκεμβρίου, υπήρξε εταιρεία που έκανε 403 συνεντεύξεις σε μία μέρα. Δηλαδή κάθε εταιρεία έρχεται με 15, με 20 στελέχη.
0: Με τι αποτέλεσμα μάθατε από τους αυτές?
1: Προσλαμβάνουν.
0: Λοιπόν,
1: εγώ θα σας πω τα εξής στοιχεία. Eurostat. Η Eurostat μας συνέλεξε στοιχεία για την 14ετία περίπου, από το 2010-11 μέχρι το 2024-2025. Φύγανε 730.000 πολίτες.
0: 730.000. Ναι. Ένα εκατομμύριο κοντά.
1: 730.000. Έχουν επιστρέψει 473.000. 64%. Θα ήθελα ένα 100%. Προφανώς θα ήθελα. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε μια αναστροφή κατά 64%. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτοί
1: και πάμε να χτίσουμε.
0: Από πότε, κυρία Κεραμέως?
1: Τα τελευταία χρόνια. Από το 2018 και μετά έχουμε μια σημαντική αναστροφή. Τα τελευταία 2 χρόνια είναι τα πρώτα μετά από πάρα πολύ καιρό που έχουμε θετικό ισοζύγιο. Τι εννοώ? Σε κάθε χώρα υπάρχει μια κινητικότητα. Άλλοι φεύγουν, άλλοι επιστρέφουν. Άλλοι φεύγουν για το εξωτερικό και άλλοι επιστρέφουν στην πατρίδα. Το σημαντικό είναι το ισοζύγιο, δηλαδή αυτοί που
0: είναι
1: επιστρέφουν
0: θετικό σε εμάς,
1: να είναι περισσότεροι. Το τελευταίο ισοζύγιο που βγήκε μόλις τώρα είναι κατά 20.000 θετικό. Δηλαδή γύρισαν 20.000 περισσότεροι από αυτούς που έφυγαν. Θα μου πείτε, και γιατί γυρίζουνε, με ποια κίνητρα. Καταρχάς.
0: Και κυρίως να μάθουμε επίσης και γιατί φεύγουν. Κάποια στιγμή.
1: Εντάξει, όταν...
0: Όχι, δεν είναι κακό, δεν το λέω καθόλου. Μια χαρά να φεύγουν, να παίρνουν και παίρνουν εμπειρίες.
1: Φύγανε ακατακύματα τα χρόνια της κρίσης, ξεκάθαρα. Ναι,
0: σήμερα γιατί φεύγουν.
1: Εντάξει, σήμερα ότι μπορείς να πας να αναζητήσεις μια επαγγελματική εμπειρία και εν συνεχεία να επιστρέψεις.
0: Ναι,
1: δεν είναι
0: πολύ καλό. Όχι, αλλά δεν το λέω ότι είναι κακό.
1: Το
0: αλλά,
1: σημαντικό είναι εν τέλει.
0: Αν το διερευνάτε, λέω.
1: Η πατρίδα σου να ασχολείται με το να σε προσελκύσει πίσω. Πώς το κάνουμε? Πρώτα απ' όλα πάμε και να αναδεικνύουμε την Ελλάδα του σήμερα. Και το λέω αυτό, κύριε Πορτοσάλτη, μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Στην πρώτη εκδήλωση που πήγα, θυμάμαι χαρακτηριστικά, να πηγαίνω στην εκδήλωση και να τους εξηγώ ότι η Ελλάδα τότε είχε ανεργία 11%. Τώρα έχει πολύ χαμηλότερη. Και μου λέγανε δεν έχει 11, έχει 30. Λέω όχι, έχει 11. Όχι, έχει 30. Γιατί? Γιατί πάρα πολλούς από αυτούς που φύγανε
0: είχαν
1: μείνει, επειδή έχουν φύγει με μια πικρία την οποία την κατανοώ απολύτως, είχαν μείνει με την εικόνα της Ελλάδας που άφησαν πίσω τους. Άρα, ο πρώτος στόχος ο δικός μου είναι να αναδείξω την Ελλάδα του σήμερα. Η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που άφησαν πίσω τους. Ο δεύτερος στόχος είναι να αναδείξουμε σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες και κίνητρα που υπάρχουν για επιστροφή. Αν επιστρέψεις σήμερα, μπορείς να έχεις μείωση στο φόρο εισοδήματος κατά 50% για 7 χρόνια. Αν είσαι γιατρός, για παράδειγμα, καινούριο κίνητρο, γιατρός από την Αγγλία, καλή ώρα που πάμε στην Αγγλία τώρα, μπορείς να έχεις αυτόματη αναγνώριση της ειδικότητας και της εξειδίκευσής σου. Άρα η πολιτεία βγαίνει μπροστά και θεσπίζει κίνητρα για να σε προσελκύσει. Προφανώς η απόφαση είναι καθαρά δική σου. Αλλά δικό μας χρέος είναι να αναδείξουμε, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, κύριε Πορτοσάλτε. Και αυτή είναι μια αποστολή εθνική. Δεν είναι δεξιά, δεν είναι αριστερή, δεν είναι κεντρώα. Είναι εθνική αποστολή να αναδείξουμε την Ελλάδα του σήμερα και να αναδείξουμε σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες που πλέον προσφέρει η χώρα μας. Ναι. Άρα, ναι. Σάββατο, όπως μας ακούει, Σάββατο 9 Μαΐου στο Λονδίνο, πρέπει να γραφτεί κανείς σήμερα. Βάζει Rebrain Greece, Υπουργείο Εργασίας, γράφεται στην πλατφόρμα για να μπορεί να είναι μαζί μας το Σάββατο και να
0: που
1: δει από κοντά
0: γύρωση
1: στο Hilton London Ωραία. Metropole, στο Πολύ Λονδίνο, ωραία, όλη μέρα το Σάββατο που μας έρχεται.
0: Ωραία. Με τι αμοιβές θα επιστρέψουν, τι προσφέρονται ως κίνητρα για αυτήν την κίνηση?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε.
0: Ρωτάει μια κυρία, από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία, τώρα από το mail.
1: Είμαι ειλικρινής. Ναι. Πολλές φορές ο ονομαστικός μισθός που προσφέρεται θα είναι χαμηλότερο σε σχέση με το που παίρνει στο Λονδίνο ή στη Νέα Υόρκη. Και είναι λογικό, γιατί οι μισθοί κινούνται σε άλλα επίπεδα. Όμως, πρώτα απ' όλα οι επιχειρήσεις που έρχονται μαζί, επειδή ξέρουν πολύ καλά που απευθύνονται, ξέρουν πολύ καλά σε ποιους μιλούν, κάνουν πολύ ελκυστικές προτάσεις σε μισθολογικό επίπεδο. Δεύτερον, αν συνυπολογίσει κανείς τη μείωση φόρου εισοδήματος κατά 50% για 7 χρόνια. Και τρίτον, το μειωμένο κόστος ζωής στην Ελλάδα σε σχέση με το Λονδίνο ή τη Νέα Υόρκη ή το Παρίσι. Πάρα πολλοί που γυρνάνε, ξέρετε τι μου λένε, κύριε Πορτοσάλτε? Ότι όχι μόνο, παρότι το ονομαστικός μισθός θα πάρω θα είναι χαμηλότερος, όχι μόνο, αν θέλετε, βγαίνω ίσα βάρκα σε νερά, βγαίνω και από πάνω. Γιατί η μείωση του φόρου εισοδήματος και το μειωμένο κόστος ζωής. Ναι, έχουμε ακρίβεια, αλλά το κόστος ζωής στο Λονδίνο, στο Παρίσι και στη Νέα Υόρκη δεν έχει καμία σχέση με το κόστος ζωής στην Ελλάδα.
0: Το ενίκιο.
1: Και το ενίκιο. Πηγαίνετε στο Παρίσι να δείτε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Όχι, δεν πάνε συγκριθούμε με το Παρίσι, το αντιλαμβάνομαι.
1: Προφανώς οι δυσκολίες είναι πολλές.
0: Χωρίς να ξέρω ονομαστικές τιμές.
1: Προφανώς οι δυσκολίες είναι πολλές και εγώ δεν θέλω εδώ να σας ζωγραφίσω μια εικόνα η οποία είναι ρόδινη και δανεική, γιατί δεν είναι. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις στη χώρα είναι να βρουν εργαζόμενους.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Αυτό που τους λέω
0: εχθές. Πόσο υποκτιμούν αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα μειώνοντας το μισθό? Δηλαδή αυτή η μεγάλη εταιρεία έχει και γραφεία και στο Λονδίνο. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
0: Φαντάζομαι. Λοιπόν, πόσο κατεβάζει την Ελλάδα έτσι ώστε.
1: Δεν θα τους φέρει πίσω. Δεν θα τους φέρει. Ξέρετε κάτι, κύριε Πορτοσάλτε? Ναι. Πριν από 20 χρόνια.
0: Όχι, αυτό λέω. Γιατί υπολείπεται ο μισθός? Δεν λέω να είναι παραπάνω από το μισθό του Λονδίνου. Το καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να είναι παραπάνω. Εντάξει. Αλλά γιατί, αυτό λέω, πόσο συμπιέζει την προσφορά στην Ελλάδα?
1: Εντάξει, προφανώς είναι άλλα τα δεδομένα σε κάθε χώρα, έτσι. Αλλά αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία επίσης είναι η προοπτική που βλέπει σε μια χώρα. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή ένα αριθμό ανάπτυξης που είναι στο 2,1 περίπου %. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι κάτω από αυτό. Σε μια χώρα που αναπτύσσεται με αυτό το ρυθμό, οι επαγγελματικές ευκαιρίες που θα αναδειχθούν το επόμενο διάστημα μπορεί να είναι περισσότερες και πιο σημαντικές. Σε συνδυασμό βεβαίως με την πολιτική σταθερότητα, που είναι σημαντικός παράγοντας, η Ελλάδα έχει από τις πιο σταθερές οικονομίες αυτή τη στιγμή και πιο σταθερά πολιτικά συστήματα από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Στην Αγγλία, που θα είμαστε μεθαύριο, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι πολύ πιο χαμηλός. Πολύ πιο χαμηλός. Άρα, αυτή τη στιγμή οι ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να αναπτυχθούν, και εγώ ευθέως τους λέω αυτό όταν έχω την εκδήλωση, σκεφτείτε τον όμιλό σας τα επόμενα 5, 10, 15 χρόνια, μεγάλη πρόκληση που θα έχετε θα είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό θα μας λείπει στη χώρα. Αυτό μας λείπει σήμερα. Άρα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, καταρχάς για λόγους εθνικούς, να φέρουμε πίσω αυτό το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Και θα σας πω και κάτι άλλο που δεν εμπίπτει στο δικό μου χαρτοφυλάκιο. Εγώ προφανώς θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο να γυρίσουν όλα αυτά τα παιδιά, κυρίως για λόγους εθνικούς, για λόγους αγοράς εργασίας, για λόγους οικονομίας, για να είναι εδώ μαζί μας. Υπάρχει όμως και μια άλλη παράμετρος. Για σκεφτείτε κάτι, κύριε Πορτοσάλτε. Σας είπα ότι έχουν γυρίσει 473.000. Η πλειοψηφία αυτών είναι σαν αναπαραγωγική ηλικία. Η μεγάλη πλειοψηφία. Πόσο σημαντικό είναι ότι έρχονται εδώ πέρα 473.000 άνθρωποι και κάνουν εδώ τις οικογένειές τους. Δεν λέω ότι είναι ένα μαγικό βραβείο το δημογραφικό, αλλά είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο δεν είναι αμεληταίο στην ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης για το δημογραφικό.
0: Ωραία. Τώρα, πριν κάνω το διάλειμμα. Είναι μια οικογένεια λοιπόν, ζει στο εξωτερικό, τα παιδιά είναι αγγλόφωνα και έρχονται στην Ελλάδα. Mm. Μάλιστα. Και θέλουν ως αγγλόφωνα, τα ελληνικά τους δεν είναι καλά, γιατί έχουν πάει σε αγγλόφωνο σχολείο, έχουν εκπαίδευση αγγλόφωνη. Και θέλουν λοιπόν στο αγγλόφωνο να εγγραφούν στην σχολή τάδε, δεν θέλω να τα φωτογραφίσω, του Πανεπιστημίου, η οποία προσφέρνει αλλοδαπούς φοιτητές, επιπληρωμή. Γιατί δεν μπορούν να εγγραφούν αυτά τα παιδιά ως αγγλόφωνα παιδιά, στο αγγλόφωνο τμήμα του ελληνικού πανεπιστημίου, του ελληνικού κρατικού δημόσιου δωρεάν πανεπιστημίου? Γιατί τους εξαιρεί αυτή η αριστερίλα μας?
1: Δεν είναι θέμα αριστερίλα, είναι θέμα συντάγματος. Αλλά με νόμο που έφερα όταν ήμουν στο Υπουργείο Παιδείας, μπορούν τα παιδιά αυτά, εφόσον τελειώσουν τις βασικές σπουδές τους έξω, να έρθουν και να μπουν στα αγγλόφωνα προγράμματα, τα οποία μπορούν.
0: Πάνε στην Κύπρο.
1: Όχι, όχι. Λέω. Αυτό με χαρά να το δω, γιατί το έχουμε θεσπίσει εμείς.
0: Το
1: θεσπίσαμε το 2022. Ξέρω πάρα πολλούς που είναι εγγεγραμμένοι.
0: Όχι, όχι, εσείς το κάνατε. Εγώ δεν πάω να αμφισβητήσω αυτό που κάνατε εσείς. Απλώς.
1: Αλλά κατά
0: μου
1: τα
0: το
1: λοιπά.
0: Είπαν. Δηλαδή το ξέρω από. Για γιατί παιδιά το άκουσα, τα
1: οποία,
0: το λέω...
1: για παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει έξω, υπάρχει δυνατότητα να μπουν στα αγγλόφωνα προγράμματα, τα οποία δεν υπήρχαν. Αν δεν έχει τελειώσει έξω, είναι θέμα ισότητας και γι' αυτό πρέπει να περάσει από το ίδιο σύστημα εισαγωγής.
0: Να πάρω την εκδοχή, γιατί δεν το θυμάμαι καλά, να πάρω την εκδοχή από το παιδί δεν τελείωσε έξω, αλλά τελείωσε εδώ ένα αγγλόφωνο σχολείο εδώ. Μην τα ονοματίσω, τα ξέρουμε ποια είναι τα αγγλόφωνα σχολεία. Δεν είναι και πολλά. Δύο είναι όλα και όλα. Λοιπόν, αγγλόφωνο, καθαρό αγγλόφωνο. Αυτό λοιπόν με το απολύτω του αγγλόφωνου εν Ελλάδη λειτουργούντος σχολείου δεν μπορεί να γραφτεί στο. Γιατί και θα πληρώσουν οι γονείς. Προσέξτε τώρα την ανομαλία του συντάγματος. Για να το πάω κατευθείαν. Η ανομαλία του συντάγματος λέει ότι αυτός ο γονιός που θέλει να εγγράψει το παιδί του στο αγγλόφωνο τμήμα του ελληνικού δημόσιου κρατικού πανεπιστημίου και θέλει να πληρώσει, θα πληρώσει ο άνθρωπος. Αντί να πληρώνει την Ελλάδα, πληρώνει την Κύπρο.
1: Ναι, αλλά προσέξτε.
0: Και θερμά συγχαρητήρια στο σύνταγμά μας.
1: Αυτό,
0: να το χαιρόμαστε.
1: Κύριε Πορτοσάλτε, θα σήμαινε ότι έχουμε δύο τρόπους αγωγής πανεπιστημίου.
0: Όχι,
1: και άρα δεν έχουμε μισό λεπτό.
0: Πόσα είναι αυτά τα παιδιά.
1: Και πώς το ξεχωρίσετε. Πώς θα το ξεχωρίσετε, αν έχει τελειώσει,
0: γιατί...
1: αν έχει τελειώσει σχολείο που βρίσκεται
0: δεν
1: στην Ελλάδα.
0: Δεν το καταλαβαίνω, αυτό είναι πρόβλημα του συντάγματος. Κυρία Κυριακή, μην το συνεχίσουμε. Δεν θέλω να σας πάρω χρόνο από τα άλλα θέματα. Μην τώρα. Πέσατε σε μια περίπτωση.
1: Πάντως είναι ότι δυνατόν τώρα. Θεσπίσει ειδική δυνατότητα.
0: Όλα αυτά έχουν καταρριφθεί από τη ζωή την ίδια, από την ώρα που το ελληνικό πανεπιστήμιο κάνει αγγλόφωνο
1: εντάξει,
0: τμήμα.
1: Απλά αυτό που λέτε.
0: Δεν μπορεί να εγγραφεί ένα παιδί που τελειώνει αγγλόφωνο σχολείο στην Ελλάδα.
1: Αυτό θα σήμαινε απλά ότι έχει δύο τρόπου να εισάγεσαι στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Ένα που πληρώνει και ένα που πληρώνει. Αυτό θέτει θέματα ισότητα και ισονομία. Δεν είναι τόσο απλό. Είναι σημαντικό να το βλέπεις. Είναι σημαντικό αν δεν έχεις τελειώσει το ελληνικό.
0: Αν
1: δεν έχεις τελειώσει το σχολείο.
0: Μα τα κάναμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Εντάξει, εμείς μιλάμε για το δημόσιο πανεπιστήμιο.
0: Μα το δημόσιο πανεπιστήμιο ανοίγει την πόρτα του σε ένα κομμάτι φοιτητών που θα έρθουν από την Κίνα, από την Γκάνα, από την Ιεμένη, από όπου έρθουν.
1: Γι' αυτό υπάρχει.
0: Και αν θα μπουν και 10 Ελληνόπουλα, τι θα συντριβεί η ισότη στη χώρα. Γι' αυτό λέμε ότι η χώρα είναι ακόμη κρατικιστική Σοβιετία.
1: Το σημαντικό είναι ότι έχουμε πλέον χιλιάδες φοιτητές, οι οποίοι έρχονται σε αγγλόφωνα πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν και τώρα υπάρχουν.
0: Σας το πιστώνω αυτό.
1: Δεν το λέω για να μου το πιστώσετε. Το
0: λέω
1: απλώς για να
0: την ανισορροπία της κοινωνίας μας και του συντάγματος μας. Αυτό είναι ανισορροπία τώρα, μην το συζητάμε. Λοιπόν, μισό λεπτό για να. Θα έρχεστε πιο συχνά τώρα, γιατί βλέπετε ότι.
1: Έχουμε πολλά θέματα.
0: Έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε, εννοείται. Λοιπόν, η ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four υπόσχεται να κάνει τη φετινή διοργάνωση ξέχαστη, διότι η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια αλλά και δώρα. Μπαίνει στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, δηλώνει συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδικείς 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Μην χάσεις την ευκαιρία να ζήσεις τη χαρά του παιχνιδιού από κοντά. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ.
20: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
21: Μήπως λεφτά?
20: Τα λες και λεφτά.
21: Coupons, coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
20: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
22: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
23: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
24: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
23: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
24: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
23: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
24: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
23: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
24: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
25: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
26: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
27: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
28: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
27: Παίζουμε!
28: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
27: Μα...
28: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
29: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
30: Ε, ναι!
29: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
31: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
0: Κυρία Κεραμέως, θα σας υποχρεώσω να τρέξετε τώρα. Κάρτα εργασίας, οι συμβάσεις και άλλα δύο πράγματα που θα πάρουμε από το κοινό. Ξεκινήστε. Ωραία. Παρακαλώ.
1: Ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ένα εργαλείο το οποίο μας βοηθάει καταλυτικά στο να καταγράφουμε πόσο χρόνο πραγματικά δουλεύει ο άλλος και ο εργαζόμενος και να βοηθάει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων. Σκέφτε μια επιχείρηση που τα κάνει όλα όπως πρέπει, πληρώνει φόρους και εισφορές, και μια άλλη που δεν τα κάνει όλα όπως πρέπει. Η δεύτερη νοθεύει τον ανταγωνισμό. Η κάρτα πλέον, κύριε Πορτοσάλτε, προστατεύει πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζόμενους. Μόνο πέρσι είχαμε 2,7 εκατομμύρια περισσότερες δηλωθήσεις υπερορίες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 2,7 εκατομμύρια. Πού ήταν αυτές οι υπερορίες? Σκεφτείτε λοιπόν πόσο έχει συμβάλει και στην αύξηση αποδοχών των εργαζομένων και στην αποκάλυψη αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας. Και είμαστε πρώτον πυλών και νέας επέκτασης μετά τη βιομηχανία, τον τουρισμό, το λιανεμπόριο, την εστίαση που έχουμε βάλει το τελευταίο διάστημα. Πλέον επεκτείνεται σε όλο τον κλάδο της ιδιωτικής υγείας, σε όλο τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, στις υπηρεσίες καθαριότητας, σε κομμωτήρια, καθαριστήρια, κέντρα αισθητικής. Άρα πολύ μεγάλη διεύρυνση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ένα πολύτιμο εργαλείο για την εξυγίανση της αγοράς εργασίας. Σημείο πρώτο. Σημείο δεύτερο. Λέγαμε πριν για τους μισθούς. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δύο ειδών μισθού στη χώρα. Έχουμε το κατώτατο μισθό και έχουμε και το μέσο μισθό. Στο μέσο μισθό, ο οποίος διαμορφώνεται από την προσφορά και από τη ζήτηση, παίζει καταλυτικό ρόλο αυτή η νέα συμφωνία που υπογράψαμε μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους. Που σας έλεγα πριν, κύριε Πορτοσάλτε, πόσο σημαντικός είναι ο κοινωνικός διάλογος. Εάν δεν είχαμε αυτόν τον κοινωνικό διάλογο, δεν θα είχαμε καταλήξει όλοι μαζί, εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών, σε αυτή τη συμφωνία, η οποία στρώνει το έδαφος για περισσότερες συλλογικές συμβάσεις. Υπεγράφει στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, πριν από περίπου ένα μήνα, νέα συλλογική σύμβαση για όλους τους εργαζομένους στην εστίαση. Πάρα πολλοί από αυτούς, κύριε Πορτοσάλτε, είναι με βασικό μισθό. Και χάρη σε αυτή τη συλλογική σύμβαση θα μπορέσουν να δουν αύξηση που αγγίζει το 20%. 20% αύξηση για αυτούς τους ανθρώπους. Να ένας τρόπος, χωρίς να έχετε πολιτεία, αλλά χτίζοντας ένα πρόσφορο έδαφος, να επιτρέψει τις αυξήσεις μισθών που είναι απολύτως απαραίτητες σε μια κοινωνία που αυτή τη στιγμή ζορίζεται με δυσκολίες καθημερινότητας και με τις τιμές ακριβώς της καθημερινότητας.
0: Τρεις, η κυρία Σεργάκη, ο κύριος Αβραμίδης και ο κύριος Κωνσταντακόπουλος θέτουν θέμα εφάπαξα το τσμέδε. Υπάρχει πρόβλημα εκεί.
1: Δεν καταβάλλεται. Να μας το στείλουν τρία mail, να τα δω αναλυτικά. Όπως ξέρετε, απαντάμε σε όλα τα ερωτήματά σας.
0: Και θα απαντήσετε απευθείας σε εκείνους. Και ο κύριος Στάφας, κλείνοντας, λέει: εγκρίθηκαν 114.384 αιτήματα για βάουτσερ διακοπών και επιλαχόντες είναι μόλις 91.000 για τη ΔΥΠΑ, συγγνώμη, 145.
1: Υποβλήθηκαν 800.000 αιτήσεις, κλείσαν χθες το βράδυ αιτήσεις και τα βάουτσερ είναι για 300.000. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Άρα είχαμε κάπου 800.000 αιτήσεις.
0: Θα πάρετε τρία μηνύματα αναφορικώς με το ΤΣΜΕΔΕ και
1: τις
0: συντάξεις της, πώς τις είπα, της, το εφάπαξ των μηχανικών. Κυρία Κεραμέως, ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Και θα σας ξαναέρθω.
0: Εννοείται, γιατί όπως λέτε, από το ένα θέμα εγώ πάω στο άλλο. Οπότε,
1: διάθεσή σας, όποτε θέλετε.
0: Απαντάτε με ένα ευρώ, έτσι κι αλλιώς. Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα. Δελτίο ειδήσεων, καλημέρα.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει 5 τρονά.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω

0: Με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Με στοίχημα.gr μπήκα. Με το πάμε στοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου, αλλά και από το ύψος του κόμβου Δουκίσης Πλακεντίας προς τον κόμβο Μαραθώνος λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Κηφισού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην πλατεία Καραϊσκάκη και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην κάθοδο της λεωφοροφυλής στο ύψος του Πάρκου Τρίτσι, λόγω εκδήλωσης φωτιάς σε λεωφορείο νωρίτερα. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, το λεωφορείο κάει και ολοσχερός. Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του ορμού με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά του ορμού. Σύμφωνα πάντως με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος, η νέα επιχείρηση στα στενά του ορμού δεν θα περιλαμβάνει απαραίτητα πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι πλοία του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού θα βρίσκονται στην περιοχή σε περίπτωση που χρειαστεί να αποτρέψουν το Ιράν από το να επιτεθεί σε εμπορικά πλοία που διασχίζουν τα στενά. Προειδοποίησε ότι θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε αμερικανικά στρατιωτικά πλοία πλησιάζουν τα στενά του ορμού, απίθυνε η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν. Παράλληλα, προειδοποίησε όλα τα εμπορικά πλοία και τα πετρελαιοφόρα να μην προχωρούν σε ενέργειες χωρίς να έχει προηγηθεί συντονισμός με τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις που προσταθμεύουν στα στενά. Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό, εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο τον κατηγόρησαν ψευδός ότι ως Πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Επομένως, αναφέρουν, η άρνηση του κ. Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες, ούτε και προέκυψε από τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Ο ΣΚΑ είναι πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον κ. Τσίπρα οποτεδήποτε το επιλέξει, είτε στη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκληρωσή του, καταλήγουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό ξεκινάει σήμερα στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Σε 11 συλλήψεις προχωρήσει η αστυνομία για τη συμπλοκή με δύο νεκρούς που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη

0: φυλακές Νιγρήτα Σερών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι δύο αλλοδαποί κρατούμενοι, εκ των βασικών εμπλεκόμενων στην αιματηρή συμπλοκή. Τα πρώτα στοιχεία φαίνεται να δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ των κρατουμένων. Με ταχύτητα 178 χιλιόμετρα την ώρα, σχεδόν διπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο των 90 χιλιόμετρων την ώρα, εντοπίστηκε να κινείται 23χρονος οδηγός στα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
1: New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσε με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, καθώς οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς θέρματα. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1. Στη βαθμολογία, η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 61 και στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Στα play-off για τις θέσεις 5 έως 8, ο Λεβαδιακός νίκησε τον Βόλο με 5-2 και ο Όφη επικράτησε στην Κρήτη του Όφη με 2-0. Την άνοδο στην Basket League εξασφάλισε ο Βίκος Ιωαννίνων, ο οποίος επικράτησε του Παπαγού στο τελικό του Final Four με 87-72. Για την Novibet Volley League, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στις 7 το απόγευμα τον ΠΑΟΚ στο Μέτς. Στο ένα να βρίσκονται μέχρι τώρα τα μεταξύ τους παιχνίδια. Η Manchester United ήταν η μεγάλη νικήτρια στον ντέρμπι της Premier League, καθώς έκαμψε την αντίσταση της Liverpool με 3-2. Σπουδαία νίκη στην προσπάθεια που κάνει για παραμονή στην κατηγορία, σημείωσε η Tottenham, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της Aston Villa με 2-1.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 20 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και εκεί θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα βελτιωμένο στενό καιρό στη χώρα μας με λίγη συννεφιά και πολλή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο Βορειοανατολική 4 με 6 και στο Ανατολικό Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο 7 τοπικά. 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 20 με 21 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 22 και στο Αιγαίο έως 18 με 19 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρει Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νότιο Ανατολικά 6 με 7 με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 4 Μαΐου. Αν δεν ήσασταν την Παρασκευή συντονισμένοι με το ραδιόφωνο και το ανοίγετε τώρα πρώτη φορά, καλό μήνα. Ξεκινάμε μάλλον με ένα μικρό μάθημα αστροφυσικής. Εγώ που ήμουν σκράπας στην φυσική στο σχολείο. Αστρογένεση, λέει, είναι η διαδικασία με την οποία γεννιούνται τα άστρα. Πώς γεννιούνται? Μέσα σε ψυχρά πυκνά νέφη, υδρογόνο και ήλιο βασικά, αστρική σκόνη, και έπειτα μια διαταραχή συμβαίνει, συγκρούονται νέφη, ένα σούπερνόβα εκρήγνεται, προκαλεί μια βαρυτική κατάρρευση, δημιουργείται ένας πυρήνας που συσσωρεύει μάζα και γύρω του σιγά σιγά δημιουργείται ένα άστρο, η οποία παραμένει μυστήριο στην αστροφυσική, λένε οι ειδικοί, διότι ξέρουμε ότι τα αστέρια γεννιούνται κάπως έτσι, σε μεστοαστρικά νέφη αερίου αστρονομικών διαστάσεων. Αλλά τι ακριβώς συμβαίνει για να φτάσουμε ως εκεί? Τι καθορίζει αν ένα νέφος θα φτιάξει άστρο και τι θα φτιάξει, ένα μεγάλο ή πολλά μικρά, ή μήπως τίποτα θα μετατραπεί σε αστέρια κάποιο από ένα μέρος του και ένα άλλο θα ανακυκλωθεί απλώς στο απέραντο σύμπαν? Μικρό μάθημα αστροφυσικής από αντιγραφή, δηλαδή αντιγράφω από τον μπροστινό μου, γιατί εγώ δεν ξέρω, ή απλώς επειδή νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια περίοδο απόπειρας αστρογένεσης στην ελληνική πολιτική ζωή. Προσπαθεί ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει τη μάζα που θα δημιουργήσει γύρω του ένα καινούριο άστρο, ένα καινούριο κόμμα. Προσπαθεί και η κυρία Καριστιανού να κάνει το ίδιο. Μέσα στο Μάιο θα έχουμε νέα και από τους δύο. Αναγγέλθηκε και από τους δύο. Νομίζω ότι ο ένας κρύφο κοιτάει την κόλλα του άλλου και αντιγράφει και προσπαθεί να συγχρονίσει τα βήματα, να μην μείνει πίσω στην ανακοίνωση. Θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών η κίνηση και του ενός και του άλλου. Θα προκληθεί αστρογένεση ή απλώς μια αστρική ύλη που θα οδηγηθεί σε ανακύκλωση. Θα δούμε. Καλώς ήρθατε, ακούτε Sky 100,3, το ημερολόγιο της Δευτέρας, 4 Μαΐου του 2026. Χρόνια πολλά στην Μόνικα που γιορτάζει και στην Πελαγία που γιορτάζει. Είναι της Αγίας Μονίκης και της Οσίας Πελαγίας, της Εκταρσού. Είναι επίσης η επέτειος της ημέρας που η Βρετανία απέκτησε την πρώτη της γυναίκα πρωθυπουργό με το όνομα Margaret Thatcher. Ήταν η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακολούθησαν άλλες δύο, αλλά ούτε στο μικρό της δακτυλάκι. Η μία, η Τερέζα Μέι, πέρασε και δεν ακούμπησε. Η άλλη, η Λίζ Τρας, έμεινε στην πρωθυπουργία στην Downing Street 44 μέρες όλες και όλες, και η Αγγλία προσπαθεί να τις ξεχάσει μία-μία. Για τη Μάργαρετ Θάτσερ εξακολουθούν να γράφονται βιβλία και αναλύσεις. Ότι άλλαξε τη Βρετανία και τον κόσμο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτή η περίοδος, τα 11 χρόνια που έμεινε στην Downing Street, για καλό ή για κακό, και αυτό συζητιέται, αλλά τι νόημα έχει? Άλλαξε τον κόσμο σίγουρα. Εδώ η Πρωτομαγιά εορτάστηκε με χιονάκι στην Πάρνηθα και σε μερικά ακόμη μέρη, με δυνατούς ανέμους στις θάλασσες, με βροχούλα. Στην Δυτική Ευρώπη είχε φοβερή καλοκαιρία και στην Λατινική Αμερική είχε συναυλία. Το Σαββατόβραδο στην Κόπα Καμπάνα έγινε το μεγαλύτερο πρώτο παγιάτικο μουσικό γεγονός. Η Σακύρα, που όταν ήταν πιτσιρίκα πήγαινε στην Κόπα Καμπάνα και άκουγε τους πλανώδεις μουσικούς να παίζουν, οργάνωσε συναυλία δωρεάν, ελεύθερη είσοδος. 2 εκατομμύρια άνθρωποι την είδαν να χορεύει και να τραγουδάει επί σκηνής. Τώρα προφανώς δεν την είδαν όλοι, γιατί στα 2 εκατομμύρια πώς βλέπαν τη σκηνή, ήταν εκεί πάντως.

0: στη μεγάλη εικόνα του κόσμου δύο πολύ μεγάλα θέματα. Το ένα είναι αυτό που συμβαίνει στον κόλπο, όπου η ομίχλη αντί να αραιώνει όσο περνάει ο καιρός, και έχουμε πια συμπληρώσει πάνω από δύο μήνες, πυκνώνει. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες με ανάρτησή του ότι ξεκινάει μια επιχείρηση ελευθερία, όπου το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα βοηθάει εμπορικά πλοία που μένουν εγκλωβισμένα μέσα στα ασθενά του Ορνούς να περνάνε ακίνδυνα. Αν οι Ιρανοί, είπε, έγραψε μάλλον, τολμήσουν να αντισταθούν, θα αντιμετωπίσουν πρωτοφανή βία. Αντέδρασε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο κύριος Αζίζη, ένας από αυτούς που κάποιο μετοχή στην εξουσία στο Ιράν, που γενικώς είναι πολύ διασπασμένη, ασκεί. Και δήλωσε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στα στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας που κατά τα άλλα εκεί διατηρείται. Οπότε παρενέβησαν άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι διευκρίνησαν ότι το αμερικανικό σχέδιο δεν προβλέπει συνοδεία εμπορικών πλοίων από πολεμικά. Τα πολεμικά των ΗΠΑ θα μείνουν μακριά, απλώς θα δίνουν οδηγίες για ασφαλή πλεύση σε ζώνες που δεν είναι ναρκοθετημένες. Κάπως έτσι βρισκόμαστε στο απόλυτο χάος για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Επί του πεδίου υπολογίζεται ότι περίπου 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικό κόλπο από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση. Κανείς δεν ξέρει, ή μάλλον πολλοί ανησυχούν για το ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους, αν έχουν εφόδια και τι συνέπειες έχει αυτός ο μακρύς εγκλεισμός τους σε πλοία που δεν ξέρουν πότε επιτέλους θα βγουν από τον κόλπο. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι το νέο επεισόδιο στην Ευρωπα... στην σύγκρουση, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γερμανίας. Να σας θυμίσω τα γεγονότα. Την περασμένη Δευτέρα, πριν μια εβδομάδα ακριβώς, μιλούσε σε ένα σχολείο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ζάουρλαντ, ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς, και είπε, κατά πάσα πιθανότητα, αυτό που και άλλοι σκεφτόμαστε, αλλά εκείνος το είπε και είναι και καγκελάριος της Γερμανίας. Είπε δηλαδή: οι Ιρανοί είναι σαφώς ισχυρότεροι από το αναμενόμενο, οι Αμερικανοί σαφώς δεν έχουν πιστική στρατηγική και ένα ολόκληρο έθνος, το αμερικανικό, ταπεινώνεται από την σημερινή ιρανική ηγεσία. Δεν άρεσε του Τραμπ και πριν κλείσει εβδομάδα από τις δηλώσεις, ανακοίνωσε τις συνέπειες που είχε αυτή η άμυαλη δήλωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τώρα και μέσα στον επόμενο χρόνο από τις βάσεις τους στη Γερμανία και έπεται συνέχεια. Ποια είναι η συνέχεια? Η συνέχεια για την οποία ανησυχεί ο γερμανικός στρατός είναι ότι οι Αμερικανοί μπορεί να ακυρώσουν τη συμφωνία που είχε γίνει το 2024 για την εγκατάσταση στο γερμανικό έδαφος πυράβλων μέσου βεληνικούς για την αντιμετώπιση της κρίσης με τη Ρωσία και του ενδεχομένου μιας ρωσικής απειλής. Και δεν τελειώνουμε εκεί. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν του άρκεσε να δηλώσει ότι αποσύρει 5.000 από τους 39.000 περίπου που είναι εγκατεστημένοι σε γερμανικό έδαφος, Αμερικανοί στρατιώτες. Ανακοίνωσε επίσης ότι επιβάλλει 25% δασμούς στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, πλήττοντας βέβαια προπάντων τη Γερμανία, τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν δασμό από εδώ και πέρα 25% αντί 15% που είχαν ως τώρα. Αυτό. Η άλλη, η εσωτερική είδηση της ημέρας είναι αυτό που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μια ρύθμιση που αφορά τα επιτόκια των τραπεζών και το ένα όριο στην επιβάρυνση που μπορούν να επιβάλλουν σε ένα δάνειο. Για να μας το ξεδιαλύνει ο Νίκος Φιλιππίδης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Νίκο, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Παύλο, καλημέρα.
0: Τι είναι αυτό, για πες λίγο.
1: Εντάξει, έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του. Τα θετικά είναι αρκετά. Τα θετικά είναι ότι βάζει γενικά μια τάξη. Και βάζει γενικά μια τάξη στο ύψος της επιβάρυνσης, έτσι, ναι, αλλά και στο ύψος της δανειοδότησης και στο, ναι, ύψος της έκθεσης των τραπεζών σε κόκκινα δάνεια. Δηλαδή σε δάνεια που δεν μπορούν να αποπληρωθούν. Άρα γενικά έρχεται και βάζει μια σχετική τάξη. Μιλάμε για δάνεια τα οποία ενός 100.000 χωρίς προσημείωση. Άρα σε αυτά είναι μέσα θεωρητικά όλα τα καταναλωτικά, είναι η πιστωτική κάρτα, ενδεχομένως είναι αυτά που πάμε και αγοράζουμε σε μια εταιρεία και δανειζόμαστε από αυτήν προκειμένου να το αποπληρώσουμε ένα καταναλωτικό αγαθό. Είναι ένα ερώτημα αν θα φτάσει ως τις παρυφές του επισκευαστικού δανείου, τα οποία κάποια από αυτά δεν έχουν προσημείωση ακινήτου και είναι κάτω από τις 100.000. Πολύ πιθανό να είναι και αυτά.
0: Το όριο είναι 100.000. Δάνεια 100.000. Κάτω των 100.000, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Και προβλέπει ότι η τελική επιβάρυνση με όλους τους τόκους δεν θα μπορέσει στην αποπληρωμή του να ξεπεράσει το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Δηλαδή, αν έχει πάρει 10 χιλιάρικα, θα πληρώσει από 13-15 χιλιάδες. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να το έχει βάλει σε πολλά χρόνια την αποπληρωμή. Βέβαια, το ερώτημα πλέον είναι αν θα υπάρχουν αποπληρωμές σε πολλά χρόνια. Το πιθανότερο είναι να μην υπάρχουν. Δηλαδή, οι τράπεζες να επιβαρύνουν περισσότερο για να βγαίνει αυτή η συνθήκη καινούργια, τη μηνιαία δόση, πράγμα που σημαίνει ότι και για μικρότερα ποσά θα μιλάμε πλέον καταναλωτικών δανείων, και δεύτερο θα μιλάμε για υψηλότερες δόσεις και με μικρότερη διάρκεια αποπληρωμής, προκειμένου, επαναλαμβάνω, να βγαίνει το θέμα των διατάξεων. Αυτό σε μεγάλο βαθμό αντιλαμβάνεσαι ότι η μεγαλύτερη
0: μηνιαία
1: δόση... Νίκο,
0: αυτό αφορά και τις ενδεχόμενες καθυστερήσεις, δηλαδή αυτό είναι ένα πλαφόν που αφορά και το ενδεχόμενο κάποιος να καθυστερήσει κάποιες δόσεις, συνεπώς να επιβαρυνθεί με πανωτόκια και ούτω καθεξής.
1: Αυτό που διευκρινίζεται, αλλά ακόμα δεν το έχουμε δει στο νομοθέτημα, είναι ότι είναι μέσα και τα πανωτόκια. Δηλαδή γλιτώνεις και τα πανωτόκια, δεν προβλέπεται επιβάρυνση. Και μάλιστα θα υπάρχει και αναφορά στη νέα σύμβαση, η οποία θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί θα έχει πολύ λίγα πράγματα μέσα και θα είναι τυποποιημένη για όλα αυτού του είδους τα δάνεια. Θα έχει 4-5 το πολύ προβλέψεις. Θα αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία τέτοιου είδους επιπλέον επιβάρυνση. Επαναλαμβάνω, είναι μια κοινοτική οδηγία του 2023. Είναι ένας τρόπος προκειμένου να αυτός ο μικροδανισμός, γιατί πρέπει να συζητάμε πάντα για έναν μικροδανισμό για μια έκτακτη καταναλωτική δαπάνη επί της ουσίας. Αυτό αφορά και σε αυτή τη δαπάνη αναφέρεται. Δημιουργήσει προφανώς μια νέα κατάσταση. Δηλαδή και στις τράπεζες τώρα ψάχνουν να βρουν ακριβώς πώς θα το εφαρμόσουν και φαίνεται ότι η πρώτη επίπτωση είναι αυτή που ανέφερα, ότι το πιθανότερο να ανέβει η δόση η μηνιαία, γιατί θα μειωθεί η χρονική διάρκεια αποπληρωμής, δηλαδή αυτή η ιστορία έπαιρνε ένα καταναλωτικό 20.
0: Αυτό αφορά βέβαια τα από εδώ και πέρα, έτσι, γιατί στα προηγούμενα δεν μπορεί να αλλάξει το όριο.
1: Έχει
0: όσα τρέχουν ήδη δηλαδή.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για τα καινούργια νέα καταναλωτικά δάνεια, τα οποία πρέπει να πω ότι τρέχουν με ένα ρυθμό κάθε χρόνο και υψηλότερο. Δηλαδή, φέτος έχουν ήδη δοθεί κοντά στα 90.000 καταναλωτικά δάνεια. Δηλαδή, είναι μια αγορά η οποία μετά την κρίση του 2010 και μετά
0: αρχίζει
1: να παίρνει τα πάνω της. Λογικό είναι αυτό. Και είναι υποστηρικτική σε πολλές από τις, επαναλαμβάνω, μικρές ή μεσαίες καταναλωτικές δαπάνες. Αλλά δεν μιλάμε για τα μεγάλα δάνεια, έτσι. Και βέβαια δεν αφορά δάνεια τα οποία έχουν προσημείωση ακινήτου. Άρα είναι δάνεια κατά κύριο λόγο αγορών.
0: Άρα δεν αφορά τα στεγαστικά.
1: Όχι. Δεν είναι μέσα τα αυτά με προσημείωση. Ναι. Αυτά που έχουν προσημείωση, δεδομένου ότι έχουν μεγάλες διάρκειες αυτά.
0: Ναι. Τώρα, δημιουργήθηκε και μια πολιτική συζήτηση αν στα αλήθεια αυτό είναι μια κυβερνητική παρέμβαση προς όφελος των δανειοληπτών ή είναι απλώς μια υποχρεωτική εφαρμογή μιας κοινοτικής οδηγίας που εκκρεμεί εδώ και λίγα χρόνια.
1: Νομίζω περίπου το 50% των νομοθετημάτων που περνάει εκάστοτε κυβέρνηση είναι τέτοιου είδους κοινοτικές οδηγίες. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα, πόσο καλά και με ποιους όρους. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις βάζουν την πινελιά τους στα νομοθετήματα, δεν τις φέρουν ακριβώς και τις ψηφίζουν επακριβώς. Και αυτό το συγκεκριμένο κανονισμό έχει επί της ουσίας αρχίζει και έχει υιοθετηθεί από τις περισσότερες χώρες και όλες πείραξαν λίγο τα όρια, ο καθένα ανάλογα με την πολιτική κατεύθυνση που ήθελε να δώσει στην διάταξη που έφερε. Άρα νομίζω ότι και οι δύο έχουν δίκιο και η κυβέρνηση φέρνει μια ρύθμιση η οποία μαζεύει το τοπίο, να δούμε με τι επιπτώσεις, και η αντιπολίτευση που λέει ότι είναι ένας κοινωνικός κανονισμός, αλλά είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά είναι εύκολα συνοούμενα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλή σου μέρα.
1: Γεια σας, Παύλο.
0: Καλημέρα.

0: Άσμα νέας εσοδείας, η Τόρι Έιμος, πολύ γνωστή και πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, τραγουδίστρια από τη Βόρειο Καρολίνα, αν δεν κάνω λάθος. Κυκλοφόρησε μόλις ένα καινούριο δίσκο. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι, και του τραγουδιού που ακούμε, είναι «Τον καιρό των δράκων», «In Time of Dragons». Αυτό ακριβώς που ζούμε. Για δέστε τι γίνεται στον Περσικό κόλπο, για δέστε τι γίνεται στη σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Κάνει μια δήλωση ο Γερμανός καγκελάριος που δεν αρέσει στον Αμερικανό πρόεδρο, και εκείνος απαντά έτσι από μόνος του ότι αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από τη Γερμανία, τιμωρεί τη Γερμανία με αύξηση δασμών από 15 σε 25% στα αυτοκινητά της. Και στον Περσικό κόλπο παίζουμε το παιχνίδι με τη φωτιά. Πότε έχουμε ανακοχή και πότε έχουμε πόλεμο, πότε έχουμε ειρήνη και πότε έχουμε τιμωρία. Την περασμένη Παρασκευή έλυγε η διορία, η συνταγματική που είχε ο πρόεδρος Τραμπ για να πάει στο Κογκρέσο και να ζητήσει έγκριση του Κογκρέσου για ό,τι έχει κάνει στον Περσικό κόλπο, για την έναρξη πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Έκανε μια απλή δήλωση, είπε: «Μπα, σταμάτησαν. Δεν κάνω πια πολεμικές επιχειρήσεις». Και έτσι η προθεσμία πέρασε χωρίς να πάει να ζητήσει έγκριση, και μετά θα δούμε. Τον καιρό των δράκων. Μικρό διάλειμμα, έρχονται διαφημίσεις, ειδήσεις. Αν θέλετε να ζήσετε την μεγάλη συναυλία των Metallica που έρχεται 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο, είναι η πρώτη τους εμφάνιση. Η Cosmote Telecom, που είναι ο αποκλειστικός χορηγός αυτής της συναυλίας, έχει μοναδικές εκπλήξεις για σας. Αν έχετε ήδη το εισιτήριό σας, σημειώστε την ημέρα της συναυλίας. Αν πάτε στο Cosmote Telecom Booth στο ΆΚΑ, θα παρακολουθήσετε happenings, θα πάρετε δώρα που θα κάνουν την εμπειρία σας ακόμη πιο εντυπωσιακή. Και θυμηθείτε πάντα, επειδή μιλάγαμε πριν με τον Νίκο Φιλιππίδη για δάνεια, ότι η Εθνική Τράπεζα μέσω του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3 δίνει, μπορεί να σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε σε μια πολύ μικρή ακόμη και ατομική επιχείρηση και μεσαία επιχείρηση κεφάλαιο κίνησης έως 500.000 και χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων έως 10 εκατομμύρια για, με χαμηλό επιτόκιο, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με επιδότηση επιτοκίου και συμβουλευτική καθοδήγηση. nbg.gr, σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας για περισσότερα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%, προνομιακό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Τσεκ. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
7: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
6: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους,
9: Πολυμήχανους. Για πολλή ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
11: Τρελάνε μας!
13: Τίποτο! Τίποτο!
11: Μεχάρα!
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα απόψε στις 9 στον Sky.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην Αττική Οδό στον Κόμβο Μεταμόρφωσης, στον κλάδο εξόδου προς τη Λαμία. Επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Σύμφωνα πάντως με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται ο ιστότοπος Άξιος, η νέα επιχείρηση δεν θα περιλαμβάνει απαραίτητα πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Απειλές ότι το Ιράν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που επιχειρήσουν να πλησιάσουν να μπουν στα στενά του Ορμούς, απίθυνε ο Ιρανικός στρατός. Παράλληλα, προειδοποίησε όλα τα εμπορικά πλοία και τα πετρελοφόρα να μην προχωρούν σε ενέργειες χωρίς να έχει προηγηθεί συντονισμός με τις Ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη συμπλοκή με δύο νεκρούς που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρίτα Σερών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι δύο αλλοδαπίκρατούμενοι εκ των βασικών εμπλεκομένων στην αιματηρή συμπλοκή. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 25χρονος, ο οποίος από κοινού με άλλο άτομο τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή της Πολύχνης, επιτέθηκαν σε 20χρονο μετά από τροχαίο ατύχημα με ζημιές. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 13 βαθμοί Κελσίου.
18: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
19: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Είναι Δευτέρα 4 Μαΐου, προχθές Παρασκευή, την Πρωτομαγιά. Ήταν μια επέτειος, αν ήσασταν συντονισμένοι στο ημερολόγιο, μιλούσαμε για αυτήν. Συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από το θάνατο του Αλέξανδρου Παναγούλη. Για μεθαύριο Τετάρτη ήταν προγραμματισμένη μια εκδήλωση στο Πάρκο Ελευθερίας από τον Σύνδεσμο Φυλακιστέντων, Εξοριστέντων, Αντιστασιακών και την Πολιτιστική Εταιρεία Αρχιπέλαγος. Μια από καιρό οφειλόμενη εκδήλωση μνήμης για τον Αλέξανδρο Παναγούλη στο Πάρκο Ελευθερίας, ξαναλέω. Αυτή η εκδήλωση αναβλήθηκε, συνεπώς περιμένουμε την ανακοίνωση για το πότε θα πραγματοποιηθεί και θα σας κρατήσω ενήμερους. Επίσης έχετε ακούσει, το λέω και εγώ, ξεκινά σήμερα μια καινούργια σειρά ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση του Sky, η Βικτώρια Δεδρινού και η Ελένη Βαρβιτσιώτη. Θυμάστε ότι πριν μερικά χρόνια είχαν κυκλοφορήσει αυτό το βιβλίο, η τελευταία μπλόφα, που ήταν ένα συνταρακτικό πραγματικά ρεπορτάζ για όλο το θρίλερ του πρώτου επταμήνου του 2015, μέρα-μέρα, που δεν ήταν απλώς μια αφήγηση, ήταν η ιστορία όπως την έζησαν κάθε λεπτό εκείνου του τρομερού, εκείνης της δραματικής περίοδου, δύο δημοσιογράφοι που ήταν ανταποκρίτες στις Βρυξέλλες και συνεπώς το ζούσαν κάθε μέρα, κάθε ώρα, και συμμετείχαν οι ίδιες στην αγωνία του πράγματος. Εκείνο το βιβλίο, εκείνο το εκτενές ρεπορτάζ μεταφέρεται στην τηλεόραση σε μια σειρά 6 επεισοδίων, ντοκιμαντέρ με τίτλο «Στο χιλιοστό», το οποίο αξίζει να το παρακολουθήσει κανείς χωρίς καμιά αμφιβολία, πολύ περισσότερο που πριν ακόμη προβληθεί προκάλεσε μια μικρή πολιτική ταραχή, διότι η Ελένη και η Βικτώρια ζήτησαν από τον Αλέξη Τσίπρα να είναι μεταξύ των πολλών που μιλούν σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Είναι πολλοί και από την πλευρά της Τρόικα των Ευρωπαίων, αλλά και από την πλευρά των Ελλήνων, των υπουργών που χειρίστηκαν εκείνους τους μήνες. Ζήτησαν λοιπόν και από τον Αλέξη Τσίπρα να δώσει μια συνέντευξη στα πλαίσια ντοκιμαντέρ. Εκείνος αρνήθηκε, όπως είχε δικαίωμα, καθένας έχει δικαίωμα να διαλέγει πότε και πώς μιλάει. Το θέμα είναι ότι δεν αρνήθηκε απλώς, αλλά φρόντισε να δημοσιεύσει και μια επιστολή άρνησης που λέει πάνω κάτω τα εξής: «Δεν επιθυμώ με τη συμμετοχή μου να νομιμοποιήσω την πρωτοφανή απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα εις βάρος μου μέσα από το βιβλίο σας», αναφέρεται στην τελευταία μπλόφα, «στο οποίο βιβλίο, χωρίς καμιά απόδειξη, κανένα αληθινό στοιχείο, με κατηγορήσατε ψευδώς ότι ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξα σε μια άθλια συναλλαγή με τον τότε πρόεδρο της Κομισιόν Γιουνκέρ την επίλυση ενός κρίσιμου εθνικού θέματος του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων». Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω, το βιβλίο, η τελευταία μπλόφα, εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2019. Η συμφωνία των Πρεσπών συμφωνήθηκε, υπεγράφει το καλοκαίρι του 2018. Ήδη το Σεπτέμβριο του 2018 έχω βρει στα πρακτικά της Βουλής αναφορές και από τον Μητσοτάκη που έκαναν αυτό το συσχετισμό, ότι η συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια ανταλλαγή με το θέμα της μη περικοπής των συντάξεων ή γενικώς ότι ήταν ένα θέμα ανταλλαγής με τους Ευρωπαίους. Αλλά ο ισχυρισμός διατυπώθηκε πριν την έκδοση του βιβλίου, στο οποίο δεν υπάρχει πενιγμός για τέτοια συναλλαγή, υπάρχει απλώς μια αναφορά, επιβεβαιωμένη κατά πάσα πιθανότητα, ότι οι Ευρωπαίοι από την αρχή, δηλαδή από το πρώτο εξάμεινο του 2015, έθεταν το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Θυμίζω ότι είχε γίνει η εισβολή στην Ουκρανία 2014, μόνες λίγους μήνες πριν. Η Ευρώπη και η Ρωσία βρίσκονταν στην πρώτη φάση μιας μεγάλης έντασης. Υπήρχε μια μεγάλη ανησυχία στην Ευρώπη και προπάντων στην Αμερική για ρωσική διείσδυση στα Βαλκάνια και για τη χρήση της, όπως λεγόταν τότε, πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας ως δούριο ύπου της Ρωσίας, και συνεπώς υπήρχε μια πίεση στην Ελλάδα να κλείσει το θέμα. Με την κυβέρνηση Σαμαρά δεν είχαν κανένα περιθώριο να το συζητήσουν, διότι ο Σαμαράς δεν θα το συζητούσε καν. Στον Τσίπρα πάνω κάτω είπαν, φαίνεται, ότι αυτό τουλάχιστον που εσύ μπορείς, κάν το και θα το, πώς να πω, θα στο χρωστάμε. Το βιβλίο των δύο συναδέλφων
αυτήν. Και μάλιστα αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη συζήτηση με τον Γιουνκέρ. Ξαναλέω, ο Αλέξης Τσίπρας είχε κάθε δικαίωμα να αρνηθεί να μιλήσει, αλλά ο λόγος που επικαλέστηκε νομίζω ότι τον αδικεί. Αλλά δημιουργεί μια επιπλέον δημοσιότητα, ένα επιπλέον κίνητρο. Να δούμε το ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, το ημερολόγιο ξεκίνησε σήμερα με την Miss Irlou, γιατί είναι η επέτειος γέννησης αυτού του φοβερού κιθαρίστα, του Dick Dale. Μανσούρ ήταν το αληθινό του όνομα, Λιβανέζος, έκανε παρέα με Έλληνες στη Βοστόνη, επηρεασμένος από την αραβική και την ελληνική μουσική της Ανατολικής Μεσογείου, και έτσι έγραψε τη Miss Irlou. Το δεύτερο μέρος ξεκινάει με Steve Miller Band, ένα τραγούδι αφιερωμένο σε ένα γεγονός που συνέβησαν σήμερα, 4 Μαΐου του 1970, σε μια φοιτητική διαδήλωση στο Kent State University, στο Ohio. Η εθνοφυλακή άνοιξε πυρ, 4 φοιτητές σκοτώθηκαν, αρκετοί τραυματίστηκαν. Ήταν ένα γεγονός που συντάραξε την Αμερική και εννοείται γι' αυτό γράφτηκαν μερικά σπουδαία τραγούδια. Το πιο σπουδαίο από όλα είναι αυτό που έγραψε ο Νίλ Γιάνγκ, το Ohio.

0: Ας πούμε ότι αυτή ήταν η μουσική ιστορία της ημέρας. Πάμε στις άλλες ιστορίες της ημέρας. Οι μεγάλες ιστορίες της ημέρας είναι πρώτον αυτή η ομίχλη που συνεχίζει και πυκνώνει πάνω από τον Περσικό κόλπο και η ένταση που ξαφνικά δημιουργήθηκε στις σχέσεις της Ουάσιγκτον όχι μόνο με το Βερολίνο αλλά δια του Βερολίνου με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ξανά. Ένταση και εδώ κατά κάποιο τρόπο ελεγχόμενη, θα δείξει. Για πρώτη φορά από το 2016 νομίζω η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει μια εσωτερική αναταραχή κάποιας έντασης. Το μετεωρολογικό δελτίο λέει βαρομετρικό χαμηλό, συννεφιά, πιθανότητα βροχής στην ερχόμενη Πέμπτη, κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση πρέπει να διαχειριστεί και δύο δύσκολες ψηφοφορίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μία για τη συγκρότηση προανακριτικής για τους δύο πρώην υπουργούς και για την πρόταση που θα υποβάλει από ό,τι φαίνεται στο τέλος της εβδομάδας στο ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή ξανά για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τα νέα στοιχεία. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Δημήτρης Κερίδης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Κερίδη. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Επίσης, καλημέρα και έτσι, μα πάντα χαίρομαι την κουβέντα μας.
0: Και εγώ, και έχουμε καιρό να τα πούμε. Και κανονικά θα έπρεπε να μιλήσουμε πολύ για τα διεθνή, δηλαδή για αυτά που συμβαίνουν και στον κόλπο και μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Δεν ξέρω αν έχετε πρόβλεψη, που, ειδικά για τον Περσικό κόλπο, γιατί είμαστε από το ζεστό στο κρύο, όχι απλώς από μέρα σε μέρα, αλλά στη διάρκεια μιας μέρας και μόνο.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια αναπόδραση στην πραγματικότητα εδώ και μια πολύ μεγάλη αλλά πικρή αλήθεια. Το Ιράν κέρδισε. Και αυτό πρέπει τώρα να διαχειριστούμε. Επιχειρεί ο Τραμπ να δημιουργήσει εντυπώσεις, να ανατρέψει εντυπώσεις και κυρίως να καθησυχάσει τις αγορές. Διότι εκεί είναι που όλο αυτό θα χτυπήσει. Και πολύ φοβάμαι, ήταν και τα πρωτοσέλιδα στον Economist, σε όλο το διεθνή τύπο το Σαββατοκύριακο, ότι οδεύουμε για μεγάλη οικονομική δυσκολία και αναταραχή με το πετρέλαιο. Προς το παρόν τα πράγματα είναι ελεγχόμενα, παρόλο που έχει αυξηθεί κατά 50%, να πηγαίνει προς το 150-160. Με ό,τι αυτό σημαίνει.
0: Ναι. Υπάρχει ένα ερώτημα που αφορά την Αμερική την ίδια, την οποία εσείς την ξέρετε. Έπρεπε ο πρόεδρος να φέρει την επιχείρησή του στο Ιράν προς έγκριση εκ των υστέρων έστω από το Κογκρέσο. Έτσι λέει το Σύνταγμα. Δεν το έκανε, είπε δεν υπάρχει πια πόλεμος, τελείωσε, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθω εκεί. Και μετά, ενώ υπάρχει ήδη μια δικαστική απόφαση που λέει ότι δεν μπορεί ο πρόεδρος μόνος του να αποκατεβάζει δασμούς, ότι κάπως αυτά πρέπει να περνάνε από την κοινοβουλευτική διαδικασία. Πάλι ανακοίνωσε θυμωμένος με τον Μέρτς ότι αυξάνει τους δασμούς από 15% σε 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Τι είναι αυτό?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια πολιτιακή διάσταση σε όλο αυτό. Στο δικό μου το μυαλό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο πόλεμος στο Ιράν καταστρέφει την προεδρία Τραμπ. Βρίσκεται πάρα πολύ χαμηλά στις δημοσκοπήσεις και οδεύει προς συντριβή στις ενδιάμεσες εκλογές, ακόμα και να χάσει και τη γερουσία, κάτι το οποίο εσείς θα παρακολουθείτε ήταν αδιανόητο μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες. Ναι. Είναι η μεγάλη άγκυρα στο λαιμό του, η μεγάλη θηλιά στο λαιμό του, την οποία δεν έχει βρει προς το παρόν τρόπο να απεμπλακεί. Θα έπρεπε να βιαστεί, αλλά αυτή τη στιγμή είναι εντελώς μπλοκαρισμένη η κυβέρνηση Τραμπ. Δεν μπορεί να υποχωρήσει, δεν της είναι εύκολο. Έχει μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Πάει τελείως αντίθετα στους ψηφοφόρους της, στις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Έλεγε ότι εγώ είμαι διαφορετικός. Δεν το έλεγε τώρα, το 24. Από την αρχή που κατέβηκε στην πολιτική, από το 15, ότι εγώ δεν θα κάνω τους ατέλειωτους πολέμους των δημοκρατικών, ειδικά στη Μέση Ανατολή. Και να που έμπλεξε με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Τον κατηγορούν μάλιστα ότι εξυπηρετεί αλότρια συμφέροντα ξένης χώρας, του Ισραήλ. Και έχει γίνει ένα τρομακτικό μπέρδεμα στο εσωτερικό. Από εκεί πέρα και οι δασμοί που είναι η βασική του ατζέντα στα οικονομικά επίσης αφισβητήθηκαν από το ανώτατο δικαστήριο. Θα πρέπει να επιστρέψει κάπου 150 δισεκατομμύρια υπολογίζεται σε παρανόμους παρακριτιστέντες δεσμούς στους εισαγωγείς. Θα το δούμε πώς θα πάει όλο αυτό.
0: Ναι. Τώρα, να περάσουμε τώρα από τα εσωτερικά, από τα διεθνή, τα οποία έχουν βέβαια τη σημασία τους, στα εσωτερικά, γιατί έλεγα ότι μάλλον είναι η πρώτη φορά από το 2016 που στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει πραγματική, ας πούμε, ανησυχία. Ένα θέμα είναι πώς θα διαχειριστεί η κυβέρνηση η πλειοψηφία μάλλον τις ψηφοφορίες που έρχονται. Δηλαδή ακούω διάφορα σενάρια, η προανακριτική να γίνει πάλι με επιστολική ψήφο ή στο θέμα της πρότασης του Πασόκ η εξεταστική να επικαλεστεί η πλειοψηφία ότι αυτό είναι θέμα εθνικής ασφαλείας και απαιτεί η πλειοψηφία 151 και όχι 120. Είναι ναι, πραγματικά
1: καταρχάς, αυτά. Επιτρέψτε μου, καταρχάς να πούμε ότι είναι καλό που συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα βαθιά κοινοβουλευτικό κόμμα, παραδοσιακό κεντροδεξιό κόμμα. Ξέρετε, κάποτε η κοινοβουλευτική ομάδα ήταν η αρχή και το τέλος της εσωκομματικής δημοκρατίας. Δεν υπήρχαν συνέδρια, δεν υπήρχαν εκτελεστικά γραφεία. Αυτά τα αποκτήσαμε στην πορεία και, αν θέλετε, σε αντίδραση με την οργανωτική υπεροχή του τότε Πασόκ. Έτσι δεν είναι? Η ιδέα αρχηγή του κόμματος, οι τέσσερις πρώτοι διάδοχοι του Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκλέχθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα εδώ είναι που εκφράζεται, πώς να το πούμε, το πιο αυθεντικά η βάση της Νέας Δημοκρατίας, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που έχουν στείλει αυτούς τους βουλευτές, τους 155 στη Βουλή. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική αυτή η συνεδρίαση. Θα έπρεπε, με το χέρι στην καρδιά το λέω, να γίνεται πιο τακτικά και λιγότερο δραματοποιημένα. Αποδραματοποιημένα, δηλαδή είναι κάτι σύνηθες. Έγιναν πολλά στο μεσοδιάστημα και υπάρχουν πολλές δικαιολογίες, κυρίως ο πόλεμος μετά τα τέλη Φεβρουαρίου, ήταν να γίνει δηλαδή πριν τα Χριστούγεννα, αλλά όλη αυτή η διεθνής αναστάτωση δεν επέτρεψε και στον Πρωθυπουργό να έχουμε αυτή την...
0: Ο πόλεμος ή ο ΠΚΠ?
1: Νομίζω καταρχήν ο πόλεμος, αλλά κοίταξε και με τον ΕΠΚΠ να έχουμε όλα τα στοιχεία και όλα τα δεδομένα για να μπορούμε να συμμιλήσουμε επί μιας βάσης. Τώρα, ως προς τις προτάσεις που θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει επενδύσει πάρα πολύ σε αυτά τα ζητήματα, πρώτον πρέπει να τις δούμε. Όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήδη το Σάββατο, να τις δούμε, να τις διαβάσουμε.
0: Εγώ σας ρώτησα γιατί αυτά κυκλοφορούν, τα ακούω ως πρώτες σκέψεις. Και γι' αυτό σας ρώτησα αν είναι πραγματικές.
1: Θα σας τα πω όλα. Ως προς την προανακριτική, να πούμε καταρχήν ότι είναι άλλη διαδικασία της άρσης ασυλίας και άλλη διαδικασία της ποινικής ευθύνης υπουργών του άρθρου 86 του Συντάγματος. Ναι. Διότι στην πρώτη η Βουλή δεν έχει δικαστική αρμοδιότητα, δεν μπαίνει στην ουσία των υποθέσεων, απλώς απαντά σε ένα ερώτημα, αν αφορά ή δεν αφορά τα βουλευτικά καθήκοντα του υποδίωξη βουλευτή. Mm-hmm. Και αν δεν τα αφορά, έρει την ασυλία και μάλιστα αυτομάτως με τη νέα συνταγματική διάταξη, και αυτό κάναμε και για τους 13. Ναι. Στην περίπτωση ωστόσο των Υπουργών, το Σύνταγμα το ίδιο μας αναθέτει ποινική δικαιοδοσία, να κάνουμε δηλαδή προανάκριση ακριβώς, και αν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, άρα να συνενέσουμε σε μια ενδεχόμενη ενοχή των κατηγορουμένων, έτσι δεν είναι, να παραπέμψουμε. Εκεί θα σας δούμε τα στοιχεία. Επιτρέψτε μου να πω από το λίγο που ασχολήθηκα στην υπόθεση του Λιβανού, ο οποίος έκανε πολλή δουλειά, η αλήθεια είναι, στον ΟΠΚΠ και επιχείρησε να βάλει μια τάξη με την ιδιωτική εταιρεία κτλ. Πρόκειται για 37 κτηνοτρόφους βιολογικούς των Σερών, που ενώ έπαιρναν την επιδότηση κάθε χρόνο και συνεχίζουν να την παίρνουν μέχρι σήμερα, το 2020 για λόγους ιατρικούς δεν πρόλαβαν να υποβάλουν ένα χαρτί, τους πέταξε έξω το σύστημα, έκανε δεχτή την προσφυγή κτλ. Το θεωρώ αδιανόητο να ποινικοποιήσουμε το σωστό. Και εν πάση περιπτώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχασε κανένα χρήμα, δεν υπήρξε ατασταλία. Αυτά με όλες τις επιφυλάξεις, χωρίς να θέλω προς το παρόν να μπω περαιτέρω στην ουσία, αλλά δεν βλέπω πώς θα, ακόμα και για τους βουλευτές της αντιπολίτευσης θα συνιστούσαν υποψία ποινικού αδικήματος, αλλά απομένει να το δούμε. Τώρα, το πιο κρίσιμο, αν θέλετε.
0: Ναι, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, να μείνουμε εδώ στη διαδικασία των Υπουργών. Λέτε αυτό και για τον κύριο Λιβανό, το έχω ακούσει και από στελέχη της αντιπολίτευσης, αυτό που λέτε εσείς.
1: Ναι.
0: Αλλά εφαρμόστηκε...
1: Έχει ένα τηλέφωνο το γραφείο του, όχι ο ίδιος, από βουλευτή Σερών για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι. Το ερώτημα...
1: Τα γραφεία των Υπουργών δέχονται πολλά τηλεφωνήματα. Το θέμα είναι τι κάνουμε
0: φωλή,
1: αυτά.
0: Ναι. Χωρίς καμία φωλή.
1: Το θέμα είναι τι κάνουμε αυτά και το περιεχόμενο των τηλεφωνημάτων, που εδώ, όπως προκύπτει και από τις συνδιαλέξεις, δεν βλέπω. Αλλά και παίρνω το θάρρος της νόμης, ξέρετε, για να προχωρήσουμε την κουβέντα. Θα μπορούσα να σας πω ότι δεν θέλω να πω.
0: Αυτό που τίθεται ως ερώτημα είναι ότι και για τον κύριο Τριαντόπουλο το ίδιο λέγανε οι συναδελφοί σας πλειοψηφίας και εσείς, ότι δεν υπάρχουν ίχνη ενοχής, δεν βλέπετε ενδείξεις ενοχής, μάλλον, αλλά Εν πάση περιπτώσει, επειδή το σωστό είναι η κίνηση, η Βουλή να απαλλαγεί από αυτήν την ποινική υποχρέωση που την βαραίνει, ας πάει απευθείας στο Δικαστικό Συμβούλιο και ας αποφασίσει εκείνο.
1: Θέλω να είμαι τελείως ειλικρινής μαζί σας και να σας πω τούτο, ότι εδώ κινδυνεύουμε να την πάθουμε όπως με την Οβάρτης. Δηλαδή τι, υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΦΕ, σκάνδαλο Καραμπινάτο, σκάνδαλο μεγάλο. Ο κύριος Βουρλιώτης στους Δελφούς μας τα είπε. Δυστυχώς όλη η προσοχή έπεσε πάνω στο δικό σας διάλογο με την κυρία Κοβέση και κανείς δεν ασχολήθηκε με τον Βουρλιώτη, τον επικεφαλής.
0: Έχετε δει και είπε πολύ σοβαρά και βαρύνοντα πράγματα.
1: Λοιπόν, είπε πάρα πολλά και είπε τι, ότι οι ελληνικές αρχές πολύ πριν την Κοβέση δεν ήρθε η Ευρωπαία για να δούμε το φως, το αληθινό, έτσι δεν είναι. Οι ελληνικές αρχές από μόνες τους και στη συνεργασία με όλη την ελληνική δημόσια διοίκηση και βεβαίως και με την κυβέρνηση προχώρησε στην εκαθάριση του σκανδάλου. Έχει κάνει κατασχέσεις, μας είπε, κοντά στο 1 δισεκατομμύριο. Έχει δεσμεύσει. Έχει βάλει μέσα φυλακή. Έχει στείλει στο ακροατήριο. Έχει προφυλακίσει. Λοιπόν, υπάρχει το ζήτημα. Τι συμβαίνει τώρα εδώ? Όλη η αντιπολίτευση, το μόνο με το οποίο θέλει να ασχοληθεί είναι όταν εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε το σκάνδαλο, όπως ξεχάσαμε με την Οβάρτης το σκάνδαλο το πραγματικό, δηλαδή τους γιατρούς που συνταγογραφούσαν παράνομα ολόκληρο το κύκλο. Με ξέρετε, και πήγαμε στα 10 πολιτικά πρόσωπα, στους πολιτικούς μας αντιπάλους, να τους πυλώσουμε. Έτσι και εδώ, πολύ φοβάμαι ότι αφήνουμε την ουσία, που υπάρχει ουσία στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπάρχει και πολιτική ευθύνη από την πλευρά μας που δεν το καθαρίσαμε από την πρώτη στιγμή. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έπρεπε να τα είχαμε κάνει το 19-20 για μια σειρά από λόγους, επειδή υπήρχαν άλλες προτεραιότητες, άλλες ανάγκες στον ΕΦΚΑ, στη ΔΕΗ, με τον κορονοϊό, με την Τουρκία, με το ένα με το άλλο. Καθυστερήσαμε. Ήταν και πολύ δύσκολο. Είναι και η πίεση των αγροτών, πληρώστε τα όλα τώρα στην ώρα τους, μην καθυστερήσετε καθόλου. Σιδεροδέσμιος οργανισμός από την ιδιωτική εταιρεία, τον πάροχο δηλαδή των ηλεκτρονικών στοιχείων του οργανισμού, και φτάσαμε έτσι σε αυτό. Αλλά είναι λάθος να πιστεύει κανείς ότι χωρίς την Κοβέση, εκεί θέλω να επιμείνω, δεν θα είχαμε τις αποκαλύψεις. Άλλωστε και η ίδια η Κοβέση συνεχάρει τη συνεργασία, συνεχάρει τον Έλληνα Υπουργό Δικαιοσύνης, ναι, Γιώργο Φλωρίδη, με επιστολή του για την άψογη συνεργασία που είχε με τις ελληνικές αρχές όλο το προηγούμενο διάστημα. Και πριν το Φλωρίδη, θέλω να πω, και επί της πρώτης θητείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τώρα, άρα, ο κύριος Τριαντόπουλος είχε ζητήσει από μόνος του την παραπομπή για να εκαθαρίσει το όνομά του, γιατί θεωρεί. Και έχει ένα δίκιο ότι εκεί που φτάσαν τα πράγματα, η Βουλή από μόνη της δεν μπορεί να τον, πώς θα πούμε, επιστρέψει στην κοινωνία άμεμπτο, παρά μόνο μια δικαστική κρίση. Το ίδιο και ο Κώστας Καραμαλής, είδατε τι έγινε επί χρόνια στην Ελλάδα. Αλλά εδώ νομίζω ότι αν καθίσουμε και θα δούμε τα στοιχεία με προσοχή, θα πάμε μάλλον σε απορριπτική, αλλά με όλες τις επιφυλάξεις, γιατί δεν έχω ασχοληθεί σε βάθος, παρά μόνο διάβασα διαγώνια τον φάκελο του Λιβανού και του Κώστα Καραμαλή. Τώρα, το πιο δύσκολο είναι η εξεταστική. Διότι εκεί πράγματι εμείς αλλάξαμε το Σύνταγμα και υπάρχει δυνατότητα στην αντιπολίτευση με 120 ψήφους, χωρίς τη συμφωνία της πλειοψηφίας, να συσταθεί η εξεταστική. Θα περιμένουμε να δούμε την πρόταση. Αυτό είναι το βασικό. Από εκεί και πέρα, δεν βλέπω εύκολα πολιτικά να μπορούμε να απορρίψουμε.
0: Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα ξανά.
1: Εσείς.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Τελευταία σημείωση στο σημερινό ημερολόγιο, Δευτέρα 4 Μαΐου του 2026. Αν ζούσε θα είχε γενέθλια. Θα γινόταν πόσο, 97 χρονών. Audrey Hepburn γεννημένη σαν σήμερα. Εδώ είναι το θρυλικό τραγούδι, το Moon River, του Henry Mancini, όπως το τραγούδαγε στην ταινία Πρόγευμα στο Tiffany, αν θυμάστε. Και με αυτήν την μουσική σημείωση σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, την παρέα, τα μηνύματα. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Ευτυχώς ο καιρός θα μας τα φτιάξει αυτά που μας χάλασε το τριήμερο. Να σας θυμίσω ότι αν αγαπάτε το ποδόσφαιρο, αν θα θέλατε μια φορά να δείτε ένα τελικό Champions League μέσα από το γήπεδο, μπορείτε να το κάνετε πολύ απλά. Η Cosmote TV, που είναι χορηγός, σας επιτρέπει να ζήσετε ένα ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη, να δείτε τον τελικό του Champions League.
1: Η ώρα είναι 11. Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με

0: Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Προειδοποίηση προς το ναυτικό των ΗΠΑ της Αμερικής να μην πλησιάσει ή να μην εισέλθει στα στενά του Ορμούζ, απίφθινε σήμερα η ενιαία διοίκηση των όπλων δυνάμεων του Ιράν. Την επόμενη της ανακοίνωσης του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ ξεκινούν επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία. Η Τεχεράνη απείλησε ότι οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ θα επεριπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο. Μάλιστα, η ενιαία διοίκηση των όπλων δυνάμεων του Ιράν προειδοποίησε όλα τα εμπορικά πλοία και τα πετρελαιοφόρα να μην προχωρούν σε ενέργειες χωρίς να έχει προηγηθεί συντονισμός με τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος, η νέα επιχείρηση για τα στενά του Ορμούς δεν θα περιλαμβάνει απαραίτητα πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ. Ο ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ θα βρίσκονται στην περιοχή σε περίπτωση που χρειαστεί να αποτρέψουν το στρατό του Ιράν από το να επιτεθεί σε εμπορικά πλοία. Η πρόταση του Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία είναι επικίνδυνη και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε λουκέτα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και απολύσεις εργαζομένων, τόνισε το πρωί στον ΣΚΑΕ η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προειδοποίησε ότι με την πρόταση αυτή πολλές επιχειρήσεις δεν θα αντέξουν το κόστος και θα κλείσουν, ενώ άλλες θα αυξήσουν το εργασιακό κόστος, το οποίο θα μετακυληθεί στον καταναλωτή. Αναφερόμενη στην πρωτοβουλία Rebrain Greece, που έχει στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της σύνδεσης Ελλήνων του εξωτερικού με την εγχώρια αγορά εργασίας, η Υπουργός έκανε γνωστό ότι ο επόμενος σταθμός θα είναι το Λονδίνο, 9 Μαΐου, και θα λάβουν μέρος 35 μεγάλοι όμιλοι που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η κυρία Κεραμέως έκανε γνωστό ότι τα χρόνια της κρίσης έφυγαν 730.000 εργαζόμενοι και έχουν επιστρέψει 473.000, δηλαδή ποσοστό 64%. Και είναι η πρόταση για σύσταση επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και κατά της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, κατέθεσαν σήμερα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Η πρόταση κατατέθηκε με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΠΚΠ. Πρόταση για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για του Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα και το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το πρωί σε λεωφορείο παλαιού τύπου που εκτελούσε το δρομολόγιο σταθμός Αττικής Ανολιώσια επί της οδού Φυλής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΟΣΥ, ο οδηγός ενήργησε άμεσα, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας, ακινητοποίησε το όχημα, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και κάλυψη πυροσβεστική. Από το περιστατικό δεν κινδύνευσαν πολίτες. Η ΟΣΥ έχει ορίσει τεχνική επιτροπή προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος. Με τραύμα από πυροβόλο όπλο στο πόδι, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο 24χρονος από τη σκηνιά του Δήμου Μινώα Πηδιάδο στην Κρήτη. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι και οι αρχές αναζητούν ως δράστη της επίθεσης έναν νεαρό άνδρα 21 ετών από την ίδια περιοχή, με τον οποίο το θύμα φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές. Στο νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκε με τραύματα από μαχαίρι 42χρονη αλλοδαπή, η οποία διαμένει και εργάζεται στην Ρόδο ως οικιακή βοηθός μετά από επίθεση που δέχθηκε από 52χρονη. Το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό της Ρόδου το Σάββατο κατά από τις συνθήκες που ερευνώνται από την αστυνομία. Η 42χρονη ειδοποίησε μόνη της το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Η 52χρονη παραδόθηκε λίγες ώρες αργότερα στις αστυνομικές αρχές της περιοχής και παραδέχθηκε την πράξη της.

0: με ταχύτητα 178 χιλιόμετρα ανά ώρα, σχεδόν διπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο των 90 χιλιόμετρων την ώρα, εντοπίστηκε να κινείται 23χρονος οδηγός τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 25χρονος, ο οποίος μαζί με ένα άλλο άτομο τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή της Πολύχνης επιτέθηκαν σε 20χρονο μετά από τροχαίο ατύχημα με ζημιές. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ένταση προκλήθηκε μετά το τροχαίο οδήγησε στο επεισόδιο. Σε βάρος του 25χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για την επικίνδυνη σωματική βλάβη. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 20 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και εκεί θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα βελτιωμένο στενό καιρό στη χώρα μας με λίγη συννεφιά και πολλή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοανατολική 4 με 6 και στο Ανατολικό Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο 7 τοπικά. 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά έως 20 με 21 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 22 και στο Αιγαίο έως 18 με 19 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νότιο-Ανατολικά 6 με 7 με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 24 με 25 βαθμούς. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, Δευτέρα σήμερα και ακούτε Sky και όπως πάντα στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος
1: και ο Γιώργος Μουρούτης
0: και μαζί και χώρια μαζί προς το παρόν.
1: Μαζί θα είμαστε γιατί,
0: γιατί
1: προσπαθούμε
0: κάτι...
1: άλλο αντίλογος και άλλο το μαζί. Το μαζί είναι η ουσία.
0: Άφηνες...
1: Είμαστε συμπολίτες μακράς καύσεως. Και προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι δεν είμαι φανατική.
0: Άφηνες κάτι υπονοούμενα το προηγούμενο.
1: Αφήνω κάτι υπονοούμενα για να είμαστε σε ετοιμότητα.
0: Μήπως έχεις τίποτα υποχρεώσεις και μας άφηνες για
1: διαβάζω διάφορα τη μεγάλη δημοσιογραφία, αλλά τώρα δεν είναι τη παρούση, θα τα πιάσουμε άλλη φορά.
0: Όπως
1: παρότι
0: χθες παράδειγμα...
1: ήταν η μέρα της ελευθερίας του τύπου.
0: Ήταν η μέρα της ελευθερίας του τύπου. Ήταν και ήτο, όπως σωστά λες, και θα ακούσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και έναν εκπρόσωπο που βρίσκεται και στο Παρίσι σε μια.
1: Άμα βρήκες εκπρόσωπο, καλό είναι αυτό.
0: Ένωση δημοσιογράφων που αγωνίζεται για την ελευθερία του.
1: Στο τύπου. Παρίσι κιόλα. Α, ωραία.
0: Εντάξει, από το Παρίσι ξεκινούν οι μεγάλες επαναστάσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα διαχρονικά. Οπότε...
1: Όχι, ξεκινήσαν κι αλλού, αλλά εντάξει.
0: Σωστό και αυτό.
1: Εντάξει, ορίστε,
0: φαντάζομαι...
1: θα πω φιλοαμερικάνος τώρα. Δεν ξεκίνησαν οι Αμερικάνοι.
0: Α, μια χαρά. Νόμιζα ότι άλλα,
1: επανάσταση.
0: Άλλα πήγαινες να πεις, οπότε.
1: Είδες, να μην προσπάθησα
0: να σε συγκρατήσω. Μαζί
1: απλά
0: είμαστε,
1: απλά
0: μαζί
1: να τα καταγράφουμε αυτά, εντάξει, και χρονικά. Να... Θυμήθηκα τώρα ότι είχαν δώσει και πολλά λεφτά οι Γάλλοι για την επανάσταση των Αμερικάνων, γιατί ως γνωστό ήταν μεγάλη κόντρα με τον τότε βασιλέα της Μεγάλης Βρετανίας και τα μεγάλα απεικιοκρατικά. Και θυμήθηκα τώρα ότι ο Νέκερ τον λέγανε στη Γαλλική
0: Νομίζω
1: Επανάσταση
0: Νέκερ.
1: Και λίγο πριν με τον βασιλιά που είχε τα οικονομικά και έλεγε: Παιδιά, έχουμε εξοδέψει πάρα πολλά για την επανάσταση.
0: Εγώ θα σου πω κάτι σύγχρονο. Στην συνάντηση του Καρόλου με τον Τραμπ, όταν τον προσέβαλε.
1: Οι δύο βασιλιάδες,
0: βεβαίως.
1: Μ' αρέσει.
0: Οι δύο βασιλιάδες είναι
1: τώρα
0: μόνος
1: με έφτιαξες, μπορώ να συνεχίσω.
0: Οι δύο βασιλιάδες είναι μόνο του ο Τραμπ. Και ο τρίτος βασιλιάς είναι ο Κάρολος, ο κανονικός.
1: Καλά το πας.
0: Είπε λοιπόν ο Τραμπ, άφησε εχμές για την Αγγλία και το απάντησε ο Κάρολος ότι. Και εμείς σας ελευθερώσαμε από τους Γάλλους. Οπότε νομίζω ότι πολύ ωραία ήταν η εισαγωγή σου, επίκαιρη εισαγωγή.
1: Είμαστε σε ένα κόσμο που βλέπει πολύ ωραίες αστραπές και βροντές και μετά ασχολείται με τα πολύ μικρά.
0: Δυστυχώς...
1: Που είναι σοβαρά βέβαια και τα μικρά, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Πολλοί κόσμος με ρωτάει τι θα γίνει. Και τους λέω τι θα γίνει, δεν βλέπετε τι θα γίνει. Θα φουσκώσει η βαρβαρότητα και το μέλλον άγνωστον. Εδώ κάποιοι μας λέγανε ότι θα ήταν σύντομη η κατάσταση και τέλος πάντων μόνο 20% ήταν το θέμα με τα
0: μόνο
1: πετρέλαια.
0: Μόνο σύντομη δεν είναι.
1: Από τα στενά του Ορμούς και τελικά τώρα λένε όλοι αμάν τι γίνεται και τι έρχεται, ασχέτως πώς θα πάει το πράγμα.
0: Το βέβαιο είναι ότι έχει, το σίγουρο είναι ότι έχει δημιουργήσει, λέω σίγουρο και όχι βέβαιο γιατί θα καταλάβεις γιατί, έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια αβεβαιότητα για το τι ξημερώνει και ειδικά στην οικονομία το βασικό που πρέπει κανένας να υπολογίζει για το μέλλον είναι η ψυχολογία. Για παράδειγμα, από την μετακίνηση των τουριστών στην καλοκαιρινή περίοδο και αν θα έχουν τη δυνατότητα λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων ή της αύξησης της τιμής των δωματίων και των τροφίμων μέχρι την εφοδιαστική αλυσίδα. Όμως, εγώ επαναλαμβάνω ότι δεν πρόκειται μόνο για μια διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων με ψυχολογικούς όρους του Προέδρου Τραμπ, αλλά είναι και μια στρατηγική επιλογή κατά την άποψή μου των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον Τραμπ να περιμερίσουν όλους τους υπόλοιπους και να κάνουν το δικό τους τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την παραγωγή και την μεταφορά της ενέργειας, κυρίως ως προς την επιρροή την αντίστοιχη της Κίνας. Είχαμε όμως, Δημήτρη, πολλά γεγονότα πολιτικά το Σαββατοκύριακο. Τι είχαμε και την Παρασκευή. Το μανιφέστο Τσίπρα που εμείς δεν προλάβαμε να το σχολιάσουμε. Μανιφέστο. Είναι ένας όρος.
1: Είναι και πολυσέλιδο.
0: Δεν τρέπονται τώρα να χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο μανιφέστο Τσίπρα. Λες και είναι.
1: Γιατί να τραπούν από αυτό, να τραπούν από τις πράξεις που
0: Συμφωνώ.
1: Γίνονται πολλές φορές διάφοροι και όχι μόνο στη μία περιοχή, σε όλες τις περιοχές.
0: Γιατί εγώ λέω
1: πέφτει
0: τους
1: πολύ,
0: όρους.
1: Πέφτει πολύ
0: λίγη
1: επικοινωνία.
0: Σεμνότητα,
1: πέφτει πολύ επικοινωνία. Η σεμνότητα έχει χαθεί προπολίτω.
0: Το μήνυμα Τσίπρα, το κείμενο Τσίπρα,
1: μανιφέστο.
0: Το μανιφέστο, εν πάση περιπτώσει, Τσίπρα.
1: Το βασικό είναι ότι όπως διευκρίνησαν πάντως και ο κύριος Χιακαντάρης είναι ότι αυτό δεν είναι το πρόγραμμα. Άλλωστε δεν μπορούσε να είναι πρόγραμμα γιατί
0: είναι
1: πολύ γενικολογία
0: είναι ένα γενικό κείμενο
1: και πολύ γενικές αρχές.
0: Αυτό βεβαίως το κείμενο δημιούργησε αναταράξεις στην αριστερά αλλά και ευρύτερα, κυρίως στην αριστερά. Είδαμε τον στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Καλπάκη, τον κύριο Ζαχαριάδη και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να συντάσσονται με αυτή την προοπτική τη συμπόρευση με τον κύριο Τσίπρα, αγκαλιάζοντας και υποδεχόμενοι πολύ θετικά το εντός πολλών εισαγωγικών. εισαγωγικών μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα. Είδαμε τον κύριο Πολάκη από την άλλη να διαμαρτύρεται. Τι λέει ο Πολάκης? Λέει ότι εγώ σας τα είχα πει πρώτος. Ήταν το πλάνο μου για τις εσωτερικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, οι τέσσερις άξονες. Βεβαίως, λέει ο κύριος Τσίπρας, δεν μας τα λέει ακριβώς καλά, γιατί ξεχνάει πάρα πολλά δεδομένα.
1: Υπάρχει κανείς στην περιοχή της ευρύτερης κεντροαριστεράς που θα διαφωνήσει με τις γενικές αρχές για άλλο μοντέλο ανάπτυξης, για δικαιοσύνη κοινωνική, για ζητήματα αναδιανομής, στη γενική τους περιγραφή εννοώ. Γιατί να διαφωνήσει κανείς?
0: Θα σου πω, παρά το γεγονός ότι είχα συγκρουστεί.
1: Θα πάμε στα προγράμματα, θα πάμε και στην αξιοπιστία των προσώπων και των προγραμμάτων και εκεί θα μετρηθούν. Άλλωστε, κακά τα ψέματα, είπαμε, η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές, εγώ ξαναλέω, λογικά θα πρέπει να γίνουν στο τέλος της θητείας. Mm-hmm. Έτσι θα έπρεπε να σκέφτεται και ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία και όλοι οι υπόλοιποι. Ασχέτως τώρα γιατί η αντιπολίτευση, χρόνια η αντιπολίτευση, όλες οι αντιπολιτεύσεις ζητάνε εκλογές κτλ. Και να μιλήσουμε για τα σοβαρά ζητήματα. Εδώ έχουμε τόσα σοβαρά ζητήματα, να θα τα δούμε εδώ.
0: Εγώ την πιο σοβαρή κριτική για το μανιφέστο Τσίπρα άκουσα, τη διάβασα για την ακρίβεια, από έναν πρώην σύντροφό του, τον κύριο Βερναρδάκη, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο οποίος την αποδομεί ως προς την ουσία τη ιδεολογική προσέγγιση που κάνει στα τρία ρεύματα, δηλαδή τη ριζοσπαστική αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία και, αν δεν κάνω λάθος, και το κέντρο. Δεν θυμάμαι το τρίτο ρεύμα που χρησιμοποιεί ο κύριος Τσίπρας. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Βερναρδάκης λέει ότι δεν μας τα λες καλά, Αλέξη. Κρατάς τα καλά που σε συμφέρουν από τα τρία ρεύματα και απορρίπτεις άλλα ζητήματα τα οποία έχουν απορριφθεί και εκλογικά και κοινωνικά, αλλά και πολιτικά από τα τρία αυτά ρεύματα. Νομίζω ο φιλελευθερισμός είναι το τρίτο ρεύμα. Νομίζω λοιπόν ότι ο κύριος Βερναρδάκης βγαίνει επιστημονικά στον κύριο Τσίπρα και μου κάνει εντύπωση, γιατί ήταν και υπουργός του, αν δεν κάνω λάθος, ένα διάστημα, και πολύ στενός του συνεργάτης.
1: Ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να συνεχίσει να προβληματίζεται, αν προβληματίζεται, για αυτό το ρεκόρ μοσαϊκού απόστασης παλαιών διπλανών του στελεχών, που είναι σήμερα λίγο παραδίπλα ή λίγο απέναντι. Αλλά τέλος πάντων, ξαναλέω, ο κύριος Τσίπρας με το rebranding που κάνει, εγώ αυτό που καταλαβαίνω και από το μανιφέστο είναι ότι το γυρίζει λιγάκι προς τα αριστερά σε ένα βαθμό, σε σχέση με τα φθινοπορεινά, αν θυμηθείς, χρώματα, κάποιες διακηρύξεις κτλ. Γιατί αρχίζει να καταλαβαίνει, και προφανώς του λένε και οι συνεργάτες του, ότι υπάρχει έδαφος στην ευρύτερη περιοχή αυτή, όπως λέμε, της κεντροαριστεράς αριστεράς. Τώρα το πώς θα το τεκμηριώσει και τι θα τοποθετηθεί είναι άλλη συζήτηση.
0: Εγώ άκουσα μία.
1: Εγώ δεν ξεχνάω τα ζητήματα, ούτε εσύ τα ξεχνάς. Νομίζω και οι ακροατές μας και οι ακροάτριες θα παρακολουθήσουν με κριτική σκέψη. Και θα δούμε. Τι να δούμε δηλαδή? Όταν θα ανακοινωθεί η ίδρυση του κόμματος και του προγράμματός του, εκεί απάνω θα μετρηθούν, γιατί ούτως ή άλλως εδώ υπάρχει και μια επιτάχυνση, μια σειρά ζητήματα. Είπαμε και την Πρωτομαγιά ότι αυτή η πρωτοβουλία του κυρίου Ανδρουλάκη για το θέμα της τετραήμερης εργασίας, παρά τις λακκούβες που έχει ή τα κενά που άφησε, ήταν στα πλαίσια αυτά της προετοιμασίας ενός πεδίου γενικότερη συζήτηση στην ευρύτερη περιοχή.
0: Εγώ, παρά το γεγονός ότι διαφωνώ και θεωρώ λαϊκιστική την προσέγγιση του κ. Ανδρουλάκη και σηκώνει συζήτηση.
1: Την πρόταση, όταν
0: έβαλε όμως ατζέντα. Έβαλε ατζέντα, πολιτική ατζέντα ο κ. Ανδρουλάκης, όπως έχει κάνει με διάφορα ζητήματα. Νομίζω ότι έβαλε πολιτική ατζέντα επί πολιτικού θέματος και όχι επί θεωρητικού ζητήματος.
1: Και στο μνημείο των Πεσόντων, των εκτελεστέντων στην Κεσαριανή, νομίζω.
0: Όχι μόνο ο κ. Ανδρουλάκης, πήγε και ο συνασπισμός, ο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε το ΚΚΕ.
1: Κάθε χρόνο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και είδα, πήγε και ο κ. Κασελάκης. Ο οποίος είναι, η προσέγγιση του πια είναι ούτε καν Bernie Sanders, δηλαδή είναι και φιλελεύθερη αλλά και προσέγγιση
1: αριστερής. Έχουμε δουλειά
0: ακόμα,
1: έχουμε πολλή δουλειά, ούτως ή άλλως.
0: Να πούμε ότι είχαμε και μία τοποθέτηση την Παρασκευή πάλι της κυρίας Καριστιανού για το νέο κόμμα το οποίο ετοιμάζει. Ήταν τοποθέτηση και αυτή μέσω των social media. Ο ένας προσπαθεί να προλάβει τον άλλο, νομίζω, πολιτικά. Είχαμε επίσης και μία δημοσκόπηση η οποία δεν συμπεριέλαβε ακόμα τα νέα κόμματα, τα υποδιαμόρφωση κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, και δείχνει μία συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας το τελευταίο διάστημα.
1: Εντάξει,
0: βεβαίως υπάρχουν και αντιφατικά μηνύματα, δηλαδή και από άλλες δημοσκοπήσεις. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό περιβάλλον στη συνέχεια.
1: Παρότι η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία έχει αρχίσει να ανησυχεί για μια σειρά ζητήματα φθοράς, πιέσεων, εσωτερικών κινητοποιήσεων, να το πω έτσι. Εντάξει. Θα έχει τα ζητήματά τη. Νομίζω θα φανούν πολύ περισσότερο και θα ολοκληρωθεί μια προγραμματική αποτύπωση μετά και το συνέδριό τη σε 10 μέρες.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε στη γραμμή τον κύριο Γεράσιμο Μοσχονά, καθηγητή, εξαιρετικό καθηγητή τη πολιτική επιστήμη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Μοσχονά, καλημέρα.
1: Σα καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την απόκριση. Θέλουμε, συζητάμε εδώ, έχουμε κάνει μια εισαγωγή για τα πολιτικά δεδομένα του Σαββατοκύριακου της τελευταίας περίοδου, που είναι πυκνά, είναι πολλά. Και συζητούσαμε για την παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα σε ό,τι αφορά το λεγόμενο μανιφέστο του και την ιδεολογική προσέγγιση που κάνει στα διάφορα ζητήματα. Λέγαμε για την τοποθέτηση της κυρίας Καριστιανού που μας προαναγγέλει τη δημιουργία του δικού της κόμματος. Λέγαμε για τις δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της επικαιρότητας, που με αυτό το περιβάλλον, που χωρίς ακόμα τα δύο κόμματα, δείχνει μία συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας έναντι των αντιπάλων της. Εσείς θεωρείτε ότι αυτό θα είναι το περιβάλλον που θα φτάσουμε στις εκλογές, ή πιστεύετε ότι οι κοινωνικές, αν θέλετε, η κοινωνική κινητικότητα μπορεί να δημορφώσει νέο περιβάλλον, νέο κλίμα?
2: Το περιβάλλον το οποίο μου περιγράψατε εσείς ο ίδιος είναι απολύτως ασταθές. Είναι απολύτως ασταθές διότι περιλαμβάνει δύο απολύτως αστάθμητους παράγοντες που είναι καινούργοι. Ο ένας αστάθμητος παράγοντας είναι το κόμμα Τσίπρα και ποια θα είναι η επιρροή του, και άρα ποιες επιπτώσεις θα έχει στην επιρροή άλλων κομμάτων, συγγενών ή λιγότερων συγγενών. Και ο δεύτερος, ακόμα περισσότερο αστάθμητος παράγοντας, είναι το κόμμα Καριστιανού. Για το κόμμα Καριστιανού δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτε. Και συνεπώς οι έρευνες, οι δημοσκοπήσεις δεν μπορούν να το μετρήσουν. Είναι ο άγνωστος χ. Και άρα όταν φανταστούμε το τοπίο με το Πασόκ, με το κόμμα Τσίπρα, με το κόμμα Καριστιανού, ξαφνικά είμαστε σε ένα τοπίο το οποίο δεν γνωρίζουμε. Συνεπώς είναι πολύ πρόωρο να μιλήσουμε, θα έχουμε εξελίξεις, όλη η συνθήκη είναι βαθύτατα ασταθής, είναι και πρωτόγνωρη θα έλεγα, και πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Οι σημερινές έρευνες και οι σημερινές συζητήσεις θεμελιώνονται εύλογα, πώς να συζητήσει αλλιώς, πάνω στο γνωστό. Αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο άγνωστοι παράγοντες. Ο Τσίπρας, το κόμμα Τσίπρα δεν είναι τόσο άγνωστο. Ξέρουμε περίπου τις θέσεις του. Ο κόσμος ξέρει το πολιτικό πρόσωπο.
0: Δεν έχουν αντιφάσεις. Δηλαδή, η δεξαμενή που προσπαθεί να επικεντρωθεί ο κύριος Τσίπρας, η νέα δεξαμενή, δεν είναι πολύ διευρυμένη. Άκουσα μια κριτική του κυρίου Βερναρδάκη που λέει ότι ενσωμάτωσε τα θετικά διαφόρων ρευμάτων, χωρίς επί της ουσίας να αναφερθεί στις όποιες αδυναμίες των ρευμάτων αυτών, δηλαδή της ριζοσπαστικής αριστεράς ή της σοσιαλδημοκρατίας.
2: Κοιτάξτε, αυτό το κείμενο το οποίο διαβάσαμε, το λεγόμενο μανιφέστο του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, δεν είναι ακριβώς ένα μανιφέστο, δεν είναι ένα προγραμματικό κείμενο με την έννοια ότι κάνει συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής. Υπάρχουν προτάσεις πολιτικής, περιλαμβάνει πάρα πολλά θέματα για τα οποία κάνει πολλές προτάσεις. Οι προτάσεις όμως είναι: πρέπει να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Πώς θα πάμε σε αυτή την κατεύθυνση, με ποια βήματα, με ποιους σταθμούς, με τι κόστος, αυτό δεν περιλαμβάνεται. Δεν συνιστά λοιπόν πρόγραμμα. Πιστεύω θα υπάρξει ένα επόμενο πρόγραμμα που θα είναι συγκεκριμένο, που δεν θα έχει τα πάντα μέσα, αλλά θα έχει προτεραιότητες και θα λειτουργήσει σαν το πρόγραμμα Τσίπρα. Τότε θα κρυφθεί το κόμμα Τσίπρα ως προς τον προγραμματικό του λόγο. Αυτό είναι ένα κείμενο γενικής τοποθέτησης, θα έλεγα, προγραμματικής. Τώρα, αυτό το κείμενο τοποθετείται στα αριστερά. Ένα. Εύλογα και κατά τη γνώμη μου σωστά, από τη σκοπιά του συμφέροντος του νέου κόμματος, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη κρίση. Η απαξίωση αυτή τη στιγμή του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ, του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, και η απαξίωση της νέας αριστεράς είναι καταπληκτικές. Του κόμματος Τσίπρα η απαξίωση είναι και ηθική, δεν είναι και των στελεχών του άρα. Κόμματος της νέας αριστεράς η απαξίωση είναι πολιτική, δεν είναι ηθική. Δεν ξέρω τι θα κάνει η νέα ηγεσία, ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, που είναι ένας πολύ πολύ συμπαθής άνθρωπος και έχει μια άλλη γλώσσα, αλλά το κόμμα Τσίπρα στηρίζεται στην αποτυχία αυτών των δύο κομμάτων και στην αποτυχία του Πασόκ να κάνει τη μεγάλη διαφορά, να φύγει μπροστά.
0: Ναι, αλλά η κριτική που του ασκείται είναι ότι δεν έχει και ο ίδιος ευθύνη για την αποτυχία αυτών των δύο κομμάτων. Δηλαδή, ο ίδιος δεν είναι αυτός που επί της ουσίας επιτάχυνε τη διάλυση του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κύριε Μουρούτη, ανοίγετε ανοιχτές πόρτες, το λέω με ευγενικά αυτό, δεν το λέω σαν...
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, ναι.
2: Υπό την έννοια ότι το έχω γράψει και το έχω πει δεκάδες φορές από τότε που είχαμε το αποτέλεσμα αυτό και πριν, γιατί έχω μιλήσει για τις ευθύνες Τσίπρα. Αν υπάρχει κρίση αντιπροσώπευσης ιστορικού χαρακτήρα στο εσωτερικό της ευρείας αριστεράς και κεντροαριστεράς, οφείλεται στην αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, και η αποτυχία αυτή του ΣΥΡΙΖΑ έχει έναν ηγέτη. Ο ηγέτης ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο ισχυρό δεδομένο. Το δεύτερο ισχυρό δεδομένο είναι ότι παρά τα αυτά, οι διάδοχες ή οι πιθανές διάδοχες καταστάσεις, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, το 23 μέχρι σήμερα, ο έμεσος ιτημένος της νέας κατάστασης είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν κατάφερε να ξεφύγει από ποσοστά της τάξης του 12-15%, να πάρει πραγματικά κεφάλι από τη στιγμή που έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, να εκμεταλλευτεί τη λογική του εκλογικού νόμου που ευνοεί το δεύτερο κόμμα σε σχέση με τα υπόλοιπα μικρότερα και να προχωρήσει μπροστά. Ο άλλος μεγάλος ιτημένος φυσικά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν έφυγε ο παλιός, ο πρώην αρχηγός του και συνιδρυτής του, ο Αλέξης ο Τσίπρας, έχει καταρρεύσει. Δεν καταραίουν εύκολα κόμματα αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριε Μουρούτη. Ιστορικά. Είναι μοναδικό φαινόμενο αυτό που έχουμε. Και το φαινόμενο που θα συναντήσουμε, αν η μεγάλη μάχη για τη δεύτερη θέση γίνει μεταξύ των δύο, δεν είμαι τόσο σίγουρος γιατί πρέπει να δούμε το θέμα Καρυστιανού, είναι ότι δύο κόμματα που έχουν υποστεί βαριά ήττα, θα έλεγα συντριβή, κάποια στιγμή στην ιστορία τους, που έχουν βιώσει αυτή τη συντριβή, θα προσπαθήσουν να κερδίσουν ένα μεγάλο παιχνίδι. Αυτό δεν γίνεται εύκολα από εμπειρίες που έχουμε από άλλες χώρες. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα για αυτό που ρωτήσατε συγκεκριμένα και που αναφέρατε, οικολογία, σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική.
0: Οικολογία, βέβαια.
2: Το μανιφέστο τι κάνει? Δεν κάνει ανάλυση αυτών των ρευμάτων. Τοποθετείται πολυσυλλεκτικά και λέει: εμείς στα κόμμα Τσίπρα θα εκφράσουμε και τις οικολογικές ευαισθησίες και τη σοσιαλδημοκρατία και τη ριζοσπαστική αριστερά. Αυτό κάνει.
0: Επιτρέψτε μου να σας διακόψω, κύριε Μοσχονά, γιατί θέλει να σας ρωτήσει και ο Δημήτρης Στούμπος. Δώστε μας τη δυνατότητα για ένα μικρό διάλειμμα για ειδήσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά μαζί σας να συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει. Και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζανανούι. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
11: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
12: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
13: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα απόψε στις 9 στον Sky.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Προειδοποίηση προς το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να μην πλησιάσει ή να μην εισέλθει στα στενά του Ορμούς. Απίφθινε σήμερα η ενιαία διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν. Την επομένη της ανακοίνωσης Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία. Η Τεχεράνη απείλησε ότι επιθετικές ανέργειες των Ηνωμένων Πολιτείων θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων. Προειδοποίησε και τα πλοία να μην προχωρούν σε ενέργειες χωρίς να έχει προηγηθεί συντονισμός με τις Ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Η πρόταση Ανδρουλάκη για τετραημερή εργασία είναι επικίνδυνη και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε λουκέτα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πολλής εργαζομένων, τόνισε το ΣΚΑ υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Κοινή πρόταση για σύσταση Επιτροπής για τη Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πίλιου Λιβανού και κατά της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν σήμερα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρόμοια πρόταση είχε καταθέσει και το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το πρωί σε λεωφορείο παλαιού τύπου που εκτελούσε το δρομολόγιο σταθμός Αττικής Ανολιός και επί της Οδού Φυλής. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο οδηγός ενήργησε άμεσα και οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της Μόσχας έπληξε ουκρανικό ντρόουν, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Η πολυκατοικία βρίσκεται σε συνοικία της πρωτεύουσας, όπου έχουν την έδρα τους διάφορες πρεσβείες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 20 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Επιστρέψαμε στη γραμμή μας, είναι ο κύριος Γεράσιμος Μοσχονάς. Δημήτρη, ήθελες να ρωτήσεις τον κύριο καθηγητή, καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Πολιτικών
1: Επιστημών.
0: Επειδή
1: ο κύριος Μοσχονάς είναι και στις αναζητήσεις, είναι και επί του πεδίου πολύ προσεκτικός, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αυτή η κινητικότητα που αναπτύσσεται γενικότερα στην περιοχή της αντιπολίτευσης και με επιμονή ζητείτε το θέμα των πρόωρων εκλογών, πιστεύετε ότι τη βοηθάει την αντιπολίτευση?
2: Κοιτάξτε, βοήθησε τον κύριο Μητσοτάκη όταν ανέλαβε ηγέτης το 2016 μέσα σε περίπου 10 μέρες, αν θυμάμαι καλά, αφού ανέλαβε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, με όλα τα ατού στα χέρια του, με μια μεγάλη νίκη έκπληξη, ζήτησε προώρες εκλογές. Ρώτησα κάποιον, έμεινα κατάπληκτος, γιατί αν ήμουν στη θέση του θα κρατούσα αυτό το όπλο των προώρων εκλογών να το ζητήσω για αργότερα. Ρώτησα κάποιον από το περιβάλλον του γιατί κάνει αυτή την κίνηση, δεν τη χρειάζεται αυτή τη στιγμή, και μου απαντήθηκε ότι αυτό απαιτούν τα στελέχη, οργανωμένη βάση κλπ. Είναι ένα μικρό όπλο που χρησιμοποιεί η αντιπολίτευση για να δείξει ότι έχει δυναμική και ότι δεν φοβάται. Δεν έχει καμία επίπτωση στη συζήτηση, ούτε κατά τη γνώμη μου θετική ούτε αρνητική. Σε ένα απολωμένο σύστημα η αντιπολίτευση συνήθως ζητάει προώρες εκλογές. Αυτό έκανε Νέα Δημοκρατία, αυτό κάνει το ΠΑΣΟΚ του σήμερα. Αυτό κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει ενδιαφέρον αυτό, όταν τα στελέχη και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο ηγέτης του. Ξέρετε, είναι σημαντικό αυτό που σας λέω, ο ίδιος ο ηγέτης. Δεν ξέρω αν θα παρέμενα αν ήμουν στη θέση του ηγέτης, του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω σε ποιο κόμμα είναι. Ή σε ποιο κόμμα θα είναι αύριο.
0: Ούτε ο ίδιος ξέρει.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι μια ιδιότυπη κατάσταση. Συνεπώς δεν έχει καμία επίπτωση ούτε θετική ούτε αρνητική. Είναι τμήμα ενός στερεοτυπικού παιχνιδιού που παίζεται δεκαετίες. Το γνωρίζουμε, κύριε Στούβο, πολύ καλά. Το γνωρίζετε κι εσείς. Περί αυτού πρόκειται.
0: Εγώ επιτρέψτε μου πάντως να έχω μια διαφορετική λίγο προσέγγιση και απλώς την καταθέτω ότι το 2015 υπήρχε ένα κλίμα αντίθεση στην κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου τότε, το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης, έχω την αίσθηση ότι είδε πολιτικά, προσπάθησε να συσπυρώσει και τελικά έκανε το 40% του ναι στο δημοψήφισμα και κατάφερε να κερδίσει εκλογές με αυτοδυναμία. Σήμερα αυτό το κλίμα αντίθεση στην κυβέρνηση, εάν υπάρχει, εν πάση περιπτώσει δεν έχει τόσο έντονα χαρακτηριστικά και ιδεολογικά και πολιτικά όπως είχε εκείνη την περίοδο, κατά την άποψή μου.
2: Αυτό έχετε δίκιο. Το επιχείρημά μου ήταν ότι δεν το χρειαζόταν εκείνη τη στιγμή, μόλις είχε εκλεγεί θριαμβευτικά. Το τονίζω, το θριαμβευτικά ηγέτης. Δεν το χρειαζόταν. Θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει λίγο αργότερα. Είναι στοιχείο ενός στερεοτυπικού παιχνιδιού. Τώρα, στη σημερινή αντιπολίτευση, έχουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Ποια είναι η πρωτόγνωρη κατάσταση? Ότι δεν έχει ξαναυπάρξει μεταπολιτευτικά τόσο αδύναμη αντιπολίτευση. Είχαμε περιπτώσεις αδύναμης αντιπολίτευσης το 1977, όταν έπεφτε, κατακριμνιζόταν η τότε Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις, και το 2012 όταν κατακριμνιζόταν το ΠΑΣΟΚ. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις ξέραμε ποιος είναι ο επόμενος, ο διάδοχος. Το 1977 ανέβαινε με δύναμη το ΠΑΣΟΚ και το ξέρω όλος ο κόσμος. Το 2012 ανέβαινε με δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα καταραίει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν υπάρχει ο παίχτης ο οποίος καλείται, ο οποίος έρχεται να το διαδεχτεί και ανεβαίνει με δύναμη. Αυτός θα ήταν το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το κόμμα με κάποια έννοια διαδέχτηκε το ΣΥΡΙΖΑ, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, και καταλάβατε. Δεν το έχει καταφέρει το ΠΑΣΟΚ αυτό. Και κανένα από τα δύο κόμματα, αν θέλετε τη γνώμη μου, και αναφέρομαι και στους δυο σας και για τις καλές, πολύ καλές ερωτήσεις σας, κανένα από τα δύο κόμματα δεν θα το καταφέρει εύκολα. Όταν ένα κόμμα, σας μεταφέρω και μια πιο διεθνή εμπειρία, όταν ένα κόμμα καταρρεύσει, είναι η περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα και λίγο παλαιότερα το 2012 του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν ισχυροί λόγοι. Για το ΠΑΣΟΚ τους γνωρίζουμε, χρεοκοπία της χώρας, διαχειρίστηκε ένα πολύ βαρύ μνημόνιο, το πρώτο μνημόνιο κλπ. Για το ΣΥΡΙΖΑ είναι λίγο πιο πολύπλοκοι οι λόγοι της κατάρρευσης. Έχει σχέση με την κακή αντιπολίτευση που άσκησε, κατά τη γνώμη μου, ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει σχέση όμως και με ένα ιστορικό ατύχημα, θα έλεγα, για το οποίο είναι υπεύθυνα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, την εκλογή Κασελάκη. Στα κόμματα συμβαίνουν και ιστορικά ατυχήματα. Έχουν καταρρεύσει όμως για κάποιους λόγους. Για να μπορέσουν να ανακάψουν σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και να διεκδικήσουν την κυβέρνηση, απαντάω τώρα στο ερώτημά σας με μεγάλη ευθύτητα, πρέπει αυτά τα κόμματα, επειδή έχουν υποστεί κατάρρευση, να κάνουν το κάτι παραπάνω που δεν χρειαζόταν να κάνει ο Μητσοτάκης, για παράδειγμα, όταν ανέλαβε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Για τον Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ δεν το έχει κάνει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Γνωρίζετε ποιος θα είναι κόμμα που είναι έτοιμο να κυβερνήσει. Έτσι διατείνεται. Ποιος θα είναι ο υπουργός οικονομικών του, ο υπουργός εξωτερικών του, σε μια συνθήκη διεθνή.
0: Έχετε δίκιο, αλλά ακόμα και στον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι ο κύριος Βαρουφάκης αναλάμβανε το Υπουργείο Οικονομικών, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος το ήξερε.
2: Τώρα γυρίζετε σε μια άλλη.
1: Εγώ θα επέμενα περισσότερο σε κάτι άλλο, κύριε Μοσχονά, τη γνώμη σας. Βοηθιέται η αξιοπιστία στην ευρύτερη περιοχή της πολιτικής? Γιατί έχουμε πει ότι υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστία στην πολιτική συνολικά. Ξέραμε τα προβλήματα και τις φθορές που θα έχει η κυβέρνηση στη δεύτερη θητεία, που φαίνεται να τελειώνει, να ολοκληρώνεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Η αξιοπιστία της εναλλακτικής λύσης μπορεί να στηρίζεται στο με κάθε τρόπο εξουσία? Μπορεί να βρίσκει κάποια πατήματα αυτή τη στιγμή σοβαρά? Ας πάρουμε το θέμα της εργασίας, επειδή ήταν η πρωτομαγία, τώρα θα θέλαμε τη γνώμη σας.
2: Κοιτάξτε, τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, και λόγω του εκλογικού νόμου, και έχει σημασία αυτό, και λόγω του εκλογικού νόμου, έχουν διαμορφώσει μια κουλτούρα. Αναφέρομαι στη μακρά διάρκεια, και για να μην πάω στην πολύ πολύ μακρά, ας μιλήσουμε για την περίοδο της Τρίτης Δημοκρατίας μετά το 1974. Ο κύριος στόχος τους είναι η νίκη επί του αντιπάλου. Mm-hmm. Ο ανταγωνισμός για τη νίκη. είναι, γι' αυτό είναι και υπέρ πολυσυλλεκτικά. Δεν έχουν τόσο πολύ ισχυρές ιδεολογίες. Θα λέγα δεν έχουν καθόλου. Οι ιδεολογίες τους είναι αρκετά light. Αυτό μπορείτε να το δείτε και με τη Νέα Δημοκρατία σήμερα. Τις υποσχέσεις του Μητσοτάκη, πολλές, κάποιες από αυτές, ας πούμε εξυγχρονισμός, τις υλοποίησε. Η ψηφιοποίηση ήταν μια τέτοια κίνηση η οποία του πιστώθηκε συστηματικά από την Κοινή Γνώμη, για παράδειγμα. Αλλά βλέπετε το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο, ο ΠΚΠΕ, η αδράνεια του κράτους, οι υποκλοπές, είναι κόμματα τα οποία είναι πράξεις, συμπεριφορές, απόπειρα συγκάλυψης που δεν συνάδουν με τη διακηρυγμένη ιδεολογία. Το ίδιο είχαμε επί ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο είχαμε όταν ήταν κυβέρνηση, το ίδιο είχαμε επί ΠΑΣΟΚ. Τώρα η πρωτόγνωρη συνθήκη στη μεταπολίτευση είναι ότι η κυβέρνηση είχε εξασθενήσει για εύλογους λόγους, όχι μόνο λόγω των 7 ετών, αλλά και λόγω των σκανδάλων στα οποία έχει μπλέξει και τα οποία στελέχη της έχουν δημιουργήσει, είναι η αναξιοπιστία στην οποία αναφερθήκατε, και απ' την άλλη έχουμε αναξιοπιστία των βασικών πόλων της αντιπολίτευσης. Αυτή είναι νέα συνθήκη. Είναι καινούργια στη μεταπολίτευση. Όλοι αναξιόπιστοι σε ένα σημαντικό βαθμό, είναι κάτι καινούριο. Σε αυτό το πλαίσιο βεβαίως η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το πλεονέκτημα. Το παιχνίδι που θα παιχτεί στην αντιπολίτευση, κύριε Στούμπο και κύριε Μουρούτη, κατά τη γνώμη μου, στο βαθμό νεωτερισμού και ανανέωσης των χώρων, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ και του νέου κόμματος Τσίπρα. Εκεί θα παιχτεί. Το στίχημα για το Τσίπρα είναι αυτό. Φαίνεται, θα μου επιτρέψετε να σας κάνω αυτή την ανάλυση, αν υπάρχουν
0: αυτό
2: δύο λεπτά.
0: Κύριε καθηγητά, βεβαίως, ναι.
2: Φαίνεται να το έχει κατανοήσει. Γι' αυτό δεν παίρνει το παλιό όχημα ΣΥΡΙΖΑ και το αφήνει, το οποίο έχει απαξιωθεί και κυρίως στα στελέχη του, σε μια μακρά περίοδο συγκρούσεων. Θυμηθείτε πώς συμπεριφέρθηκαν στο Κασελάκι, έτσι.
0: Ναι, έχετε δίκιο όμως. Ναι, κανείς δεν είναι φίλος, αλλά ο τρόπος συμπεριφοράς δεν συνάδει με το πολιτικό ήθος ακριβώς της.
2: Προσπαθεί λοιπόν να φτιάξει ένα νέο σχήμα, το οποίο να είναι καινούριο και το οποίο ακριβώς θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό κάνουν συνήθως τα κόμματα που είναι υποστεί ένα μεγάλο πλήγμα. Το φαινόμενο της, αυτό έκανε το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Έφτασε σε ποσοστά αντίστοιχα του ΠΑΣΟΚ, κοντά στο 5% στο κατώτερο του σημείο, στις προεδρικές συστάσεις και στο 2,5%. Είτε κάνουν συμμαχίες. Αυτό έκανε το Εργατικό Κόμμα Ολλανδίας, που και αυτό υπέστη το φαινόμενο της πασοκοποίησης, κατέβηκε στο 5-6%. Κάνουν κάτι καινούριο. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο Τσίπρας τώρα. Θα τα καταφέρει.
0: Θα δείξει η ιστορία, θα τα καταφέρει. Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, κύριε καθηγητά. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο
1: πέρα
0: να πάμε σε διαφημίσεις. Θα έχουμε δυνατότητα να τα πούμε και από κοντά. Με χαρά να σας φιλοξενήσουμε και στο στούντιο, να έχουμε μια έτσι ενδιαφέρουσα συζήτηση, όταν με το καλό ανακοινωθούν και τα νέα κόμματα συνολικά και ξέρουμε το πλήρες πολιτικό περιβάλλον.
2: Το σωστό νομίζω, κύριε Μουρούτη, είναι να περιμένουμε και να μην βιαζόμαστε. Δεν το αναφέρουμε σε εσάς, αναφέρομαι.
0: Βεβαίως, έχετε δίκιο. Παρά το γεγονός ότι ο πολιτικός χρόνος είναι ήδη συμπυκνωμένος και ήδη βαδίζουμε σε προεκλογική έτσι.
2: Είναι πολύ ανοιχτό το παιχνίδι και όλοι οι παίχτες είναι ασταθείς ή δεν τους γνωρίζουμε καν. Ακριβώς. Πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Γεράσιμος Μοσχονάς, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πριν περάσουμε σε διαφημίσεις, εγώ να σας ενημερώσω για τις επιπτώσεις της δυσρεψίας στους ογκολογικούς ασθενείς. Η δυσρεψία είναι μια κατάσταση που συχνά επηρεάζει τους ογκολογικούς ασθενείς με συμπτώματα όπως η μειωμένη όρεξη και η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους. Η δυσρεψία στους ογκολογικούς ασθενείς βάζει σε ρίσκο το πλάνο των θεραπείων αλλά και την πορεία της νόσου. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα της Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης καφεΐνης και ενέργειας. Η μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στην δυσρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Ενημερώσου από τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σου για τα θρεπτικά σκευάσματα της Fortimel και μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Το Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
17: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
18: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
19: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
20: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
23: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
22: Κάνε κίνηση mat. Check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
24: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
25: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Με αυτά και με αυτά, Δημήτρη, επιστρέψαμε εδώ. Με αυτά και με αυτά δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Ασχολούμαστε με το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα. Και όπως είπε στον πρόλογο της εκπομπής, εχθές ήταν η Παγκόσμια Μέρα Ελευθερίας του Τύπου. Και οφείλουμε να φιλοξενήσουμε μία φωνή, και μάλιστα βρίσκεται στο Παρίσι. Είναι ο πρόεδρος των Ομοσπονδιών, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
1: των Ενώσεων Συντακτών.
0: Των Ενώσεων Συντακτών, δηλαδή όλων των δημοσιογράφων της χώρας, ο κύριος Σωτήρης Τριανταφύλου. Να πούμε ότι είναι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, διδάσκει και δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο.
1: Τον καλημερίζουμε,
0: τον
1: λοιπόν.
0: Τον καλημερίζουμε και τον βρίσκουμε, αν δεν κάνω λάθος, στο Παρίσι. Γιατί είστε στο Παρίσι, κύριε Τριανταφύλου?
26: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
26: Για την Γενική Συνέλευση, το συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων. Αν το οποίο είναι και αυτό αφιερωμένο στην ελευθερία του.
0: Είναι αφιερωμένο
26: και είναι και εκλογικό, υπάρχουν και εκλογές.
0: Αν κάποιος παρακολουθούσε τον αντιπολιτευόμενο τύπο στην Ελλάδα, κύριε Τριανταφύλου, θα θεωρούσε ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου και τελικά όλα τα νέα είναι ουσιαστικά ελεγχόμενα από κάποια μυστική οργάνωση, από την κυβέρνηση ή από τα κόμματα. Είναι έτσι τα πράγματα στην Ελλάδα? Έχουμε ελευθερία του τύπου?
26: Καλά, προφανώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι. Προφανώς και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η ελευθερία του τύπου, ξέρετε, έχει υποχωρήσει τα τελευταία χρόνια και έχει υποχωρήσει πάρα πολύ και έχει υποχωρήσει και διεθνώς. Η Ελλάδα δεν εξαιρείται από τις χώρες στις οποίες έχει υποχωρήσει η ελευθερία του τύπου, από τη διεθνή εικόνα, θα έλεγα, και το τι συμβαίνει διεθνώς. Πρέπει να δούμε τους λόγους για τους οποίους υποχωρεί και υστερεί η ελευθερία του τύπου τα τελευταία χρόνια. Είναι πάρα πολλοί λόγοι. Ένας λόγος που για την Ελλάδα είναι ιδιαίτερος και τη χτύπησε με πολύ μεγάλη ένταση είναι η οικονομική κρίση. Mm-hmm. Η οικονομική κρίση είναι ένας βασικός λόγος. Ένας δεύτερος λόγος είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις. Όλος αυτός ο επηρεασμός που γίνεται μέσω του διαδικτύου.
0: Δηλαδή, είτε μειώνονται οι δημοσιογράφοι στα μέσα ενημέρωσης για λόγους οικονομικούς, είτε υποκαθίστανται από την τεχνητή νοημοσία.
26: Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που δεν ισχύουν οι παραδοχές παλαιότερες από το διαδίκτυο και μετά. Δηλαδή, οι δημοσιογραφικό προϊόν και οι ειδήσεις δεν παράγουν μόνο οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης. Κάτι που ίσχυε μέχρι την έλευση του διαδικτύου και τη χρήση του στα μέσα ενημέρωσης. Τώρα παράγουν και οι πολίτες. Παράγουν και οι μηχανές. Παράγουν και οι αλγόριθμοι. Και την νοημοσύνη μπορούν να παράξουν δημοσιογραφικό περιεχόμενο. Άρα, από αυτή τη νέα παραδοχή πρέπει να δούμε το νέο επικοινωνιακό τοπίο για να καταλάβουμε γιατί υστερεί πλέον η ελευθερία του τύπου, γιατί μειώνεται διεθνώς, γιατί μειώνεται και στην Ελλάδα. Σας είπα κάποιους από τους λόγους: οικονομική κρίση, τεχνολογική εξέλιξη, οι πολεμικές συγκρούσεις ανά τον κόσμο, οι εχθρικές κυβερνήσεις προς τα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους ανά τον κόσμο, οι εχθρικές νομοθεσίες ανά τον κόσμο, τα slaps, οι ιδιοκτησίες των μέσων ενημέρωσης ανά τον κόσμο.
1: Πέστε μας για τα slaps όμως, γιατί δεν πιστεύω ότι πολλοί κόσμος ακόμα έχει καταλάβει τι είναι και για ποιο λόγο παίρνετε και πρωτοβουλίες.
26: κλάψει μια αγωγή που γίνονται κατά δημοσιογράφων και με τις οποίες ζητούνται υπέρογκα ποσά που δεν μπορούν να τα αντέξουν οι δημοσιογράφοι, που στόχο έχουν τη φήμωση των δημοσιογράφων.
0: Από την άλλη όμως.
26: Επικρέμοντος δαμόκλειος πάθειας.
0: Από την άλλη όμως, δεν υπάρχει ένας αντίλογος που λέει ότι, κύριε, από τη στιγμή που έθιξε την τιμή και την υπόλοιψή μου, ο μόνος τρόπος για να το αντιμετωπίσω αυτό είναι η δικαιοσύνη και με τα μέσα που μου παρέχει. Άρα, οφείλω να πάω εκεί, είτε είσαι δημοσιογράφος είτε είσαι πολίτης.
26: Προφανέστατα και υπάρχει. Αλλά είναι άλλο πράγμα το ένδικο μέσο και η προσφυγή στα δικαστήρια. Και άλλο
0: ένδικο
26: πράγμα,
0: μέσο ένδικο... δεν είναι η αγωγή.
26: Το ένδικο μέσο και το να ζητώ 500.000 ευρώ. Mm-hmm. Είναι άλλο πράγμα το ζητάω κάποια λεφτά ή προσφεύγω στα δικαστήρια, στα ποινικά δικαστήρια, για να καταδικάσω αυτόν τον οποίο θεωρώ ή η οποία θεωρώ.
0: Άρα οικονομικό είναι το θέμα.
26: Κατά κύριο λόγο, όταν ένα δημοσιογράφο και ένα μέσο ενημέρωση έχουν απειλή αγωγής για 100, 200, 300, 400 χιλιάδες, οι οποίες πολλές φορές γίνονται και στα δικαστήρια άλλων χωρών ή στα δικαστήρια της Νέας Υόρκης ή του Λονδίνου, και μόνο εκεί το δικόγραφο και το παράβολο αυτά είναι τα 100 και τα 200 χιλιάρικα, αντιλαμβάνεσαι ότι επικρέμονται, όπως είπα πριν, ως δαμόκλειος πάθειας πάνω από το κεφάλι του δημοσιογράφου. Άρα τα slaps, οι καταχρηστικές αγωγές, όπως ονομάζονται, είναι ένα διεθνές φαινόμενο το οποίο απειλεί την ελευθερία του τύπου. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει κατά καιρούς πρωτοβουλίες και έχει λάβει και σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως λάβαμε και εμείς, η Ένωση Συντακτών στην Ελλάδα. Υπάρχει και συγκεκριμένη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλεί τα κράτη-μέλη μέχρι το καλοκαίρι. Τώρα αυτό
0: και αντιλαμβάνομαι ότι θα ενσωματωθεί το προσεχή.
26: Θα ενσωματωθεί την οδηγία σου. Ναι, θα ενσωματωθεί και στην Ελλάδα.
0: Εγώ θέλω να σας πάω σε ένα άλλο ζήτημα για την τεχνητή νοημοσύνη. Και έχετε παρουσιάσει εδώ και περίπου ένα χρόνο έναν κώδικα δεοντολογίας, τον οποίο εγώ προσωπικά θεωρώ πολύ σημαντικό, που βάζεται βασικές αρχές στη δημοσιογραφία σε ό,τι αφορά τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Πολύ συνοπτικά μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι και πρωτοποριακός ο κώδικας και είναι, στην Ευρώπη δεν έχει εφαρμοστεί από άλλη χώρα.
26: Όχι, και στον κόσμο δεν έχει εφαρμοστεί από άλλη χώρα. Η μοναδική παρέμβαση που είχαμε για κώδικα δεοντολογίας από συνδικαλιστικές ενώσεις ή από ενός συντακτών είναι οι κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων. Κώδικα ολοκληρωμένο και συγκροτημένο κώδικα δεοντολογίας δεν έχει κάνει καμία ενός συντακτών άλλο τον κόσμο. Έχουν κάνει κάποια αρκετά, θα έλεγα, μέσα ενημέρωσης. Ο κώδικας προασπίζει το δημοσιογράφο. Προασπίζει το δημοσιογράφο, την αλήθεια, την είδηση και την αξιοπιστία. Αυτές είναι οι βασικές του αρχές. Το δημοσιογράφο, τον άνθρωπο, τα πάντα πρέπει να λειτουργούν ανθρωποκεντρικά στην τεχνητή νοημοσύνη, αν θέλουμε να προστατεύσουμε και την αλήθεια και την είδηση και τον ίδιο το δημοσιογράφο και τις θέσεις εργασίας, που δεν είναι πάρα πολύ εύκολο από ό,τι βλέπω διεθνώς να προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να το επιχειρήσουμε. Ο κώδικας διοντολογίας λοιπόν έχει τις κατευθυντήριες γραμμές αυτές που σας είπα, δηλαδή προστατεύουμε τον άνθρωπο, προασπίζουμε τον άνθρωπο, τα πάντα είναι ανθρωποκεντρικά, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια ως προς το περιεχόμενο, να ξέρει ο αναγνώστης, ο τηλεθεατής, ότι το περιεχόμενο αυτό είναι παραγωγή τεχνητής νοημοσύνης, να ξέρουμε ποιος το παράγει, ποιος το υπογράφει και τι είναι, και βεβαίως να μην παραπληροφορεί το περιεχόμενο αυτό. Αυτή είναι η γενική του αρχή και η βασική του αρχή του κώδικα δεοντολογίας, που στηρίζεται στους κώδικες δεοντολογίας που ούτως ή άλλως υπάρχουν. Ξέρετε, με την τεχνητή νοημοσύνη έχουμε ένα μεγάλο θέμα τώρα. Έχουμε τη μεγάλη παραπληροφόρηση. Παρότι αυτή η νέα τεχνολογία μας δίνει η εξέλιξη, θα έλεγα, της τεχνολογίας. Μας δίνει πολλά εργαλεία για να μπορέσουμε να ανιχνεύσουμε τις ψευδείς ειδήσεις. Απ' την άλλη πλευρά μπορεί να παραγάγει και πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση, και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, μαζί βεβαίως με το εργασιακό και την κατάσταση των ανθρώπων.
0: Και άλλο ένα θα έλεγα εγώ, την απόδοση δικαιωμάτων επί της πνευματικής εργασίας και των δημοσιογράφων και των μέσων ενημέρωσης.
26: Στο γενικότερο πρόβλημα των πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά είναι σωστό βεβαίως. Ξέρετε, η τεχνητή νοημοσύνη τώρα είναι μια τεχνολογία η οποία είναι.
0: Δυναμική, είναι ακόμα στην αρχή.
26: Δυναμική είναι ακόμη στην αρχή, είναι τέτοια που μπορεί να σε καταστρέψει. Είναι αυτά τα existential risk, όπως λένε, δηλαδή τα υπαρξιακά ρίσκα που μπορούν να σε καταστρέψουν. Είναι τόσο μεγάλη η αλλαγή που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Ο κώδικας που κάναμε ήταν μια επιχείρηση να μπορέσουμε να το ελέγξουμε αυτό. Και είναι και αυτός δυναμικός. Πρέπει να αλλάζει συνεχώς, γιατί αλλάζει και η τεχνολογία. Σε σχέση πάντως με την ελευθερία του τύπου, ξέρετε, η ελευθερία του τύπου σε ένα κράτος και το πόσο ψηλά είναι δείγμα του κράτους δικαίου, που αν είναι κράτος δικαίου, και το επίπεδο της δημοκρατίας που έχει.
1: Ωραία, επειδή λέτε αυτό το στοιχείο, είδαμε χτες την έκθεση του Freedom House, του διεθνούς οργανισμού που είναι και μη κερδοσκοπικός, με έδρα την Αμερική. Αυτό το λέω για όσους μας ακούν, εσείς τα γνωρίζετε γιατί διδάσκετε κιόλα. Από ό,τι είδαμε, έχει κατεβάσει ακόμα και την Αμερική στο θέμα της ελευθερίας του τύπου. Για πρώτη φορά, και κάνει εκτενή αναφορά στις επιθέσεις του Προέδρου κυρίου Τραμπ στα ζητήματα των μέσων, τα γνωρίζουμε, τα έχουμε σχολιάσει και εμείς εδώ πολλές φορές. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το παράδειγμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα φουσκώσει ευρύτερα ή όχι?
26: Αυτό νομίζω πως ναι. Ξέρετε, οι ΗΠΑ ήταν η μητέρα χώρα της ελευθερίας του τύπου. Έχει υποχωρήσει πάρα πολύ λόγω της παρουσίας του Τραμπ. Ήταν ένας από τους λόγους που σας είπα πριν. Ηγέτες, επιθετικοί ηγέτες προς τα μέσα ενημέρωση και τους δημοσιογράφους. Ακραίοι ηγέτες οι οποίοι επιτίθενται στα μέσα και στους δημοσιογράφους. Φοβάμαι πως θα φουσκώσει, ναι. Φοβάμαι πως θα φουσκώσει, γιατί προσέξτε, ταυτοχρόνως με το φαινόμενο Τραμπ έχουμε και άλλα τέτοια φαινόμενα ηγετών σε όλο τον κόσμο. Έχουμε πολεμικές σειράξεις που η παραπληροφόρηση αυξάνεται και οι ελευθερίες των δημοσιογράφων περιορίζονται. Δείτε τι έγινε στη Γάζα με τους δημοσιογράφους. Απαγορεύτηκε η είσοδος των δημοσιογράφων και οι Παλαιστίνοι δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν, σκοτώνονταν στη Γάζα, τους σκότωνε ο στρατός του Ισραήλ. Άρα είναι δυσίωνα. Είναι δυσίωνες οι προβλέψεις και όλες οι εκθέσεις αυτό δείχνουν ότι πάμε προς νέα υστέρηση της ελευθερίας του τύπου και αυτή τη χρονιά αλλά και τις επόμενες χρονιές. Αν σε αυτό έρθουμε να προσθέσουμε αυτό που σας είπα πριν με τις νέες τεχνολογίες, με την τεχνολογική εξέλιξη που δεν είναι μόνο τεχνητή νοημοσύνη, είναι πολλά πράγματα μαζί. Είναι παραγωγή περιεχομένου. Οι άνθρωποι που δεν είναι δημοσιογράφοι και όμως προσπαθούν και παράγουν δημοσιογραφικό περιεχόμενο και προσπαθούν να υποκαταστήσουν το ρόλο των δημοσιογράφων. Είναι μια σειρά πραγμάτων οι οποίες το οδηγούν σε υστέρηση της ελευθερίας του τύπου. Με κορυφαίο παράδειγμα βεβαίως τις ΗΠΑ και τις συνεχείς επιθέσεις που υφίστανται τη δημοσιογραφική από τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Επειδή μας κινήσατε σύμφα... την περιέργεια τώρα, ναι, ναι. Αμερικανοί συνάδελφοι είναι στο συνέδριό σας εκεί στο Παρίσι?
26: Ναι, είναι.
1: Άρα θα είναι, έχει ενδιαφέρον είναι, να μας ενημερώσετε θα τι θα σας μεταφέρουν οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι.
26: Είναι και θα τους δω, γιατί εγώ μόλις έφτασα. Βρίσκομαι σε αεροδρόμιο.
0: Οπότε να σας ευχηθούμε και καλή επιτυχία.
1: Καλές προσπάθειες λοιπόν, γιατί είναι τεράστιο θέμα.
0: Καλή επιτυχία και.
26: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω ότι έχουμε και υποψήφια Ελληνίδα για την Εκτελεστική Επιτροπή, τη Μαρία Αντωνιάδου.
0: Την πρόεδρο τη ΕΣΥΑ. Να της ευχηθούμε καλή επιτυχία. Θα διαβάσετε τις ευχές μας.
1: Καλές προσπάθειες.
26: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και να πούμε ότι θα έχουμε δυνατότητα να τα πούμε και στο μέλλον με τον κύριο Σωτήρη Τριανταφύλου. Ήταν ο κύριος Τριανταφύλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών της χώρας. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, εγώ να σας ενημερώσω για τα κορυφαία αθλητικά event της Ελλάδας που έχουν τη σφραγίδα της Big Win. 15 με 17 Μαΐου δίνουμε σημείο συνάντησης στις Πέτσες και το Σπέτσαθλον για ένα ακόμα μοναδικό multisport τριήμερο. Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω για μια πολύ πολύ σημαντική εκδήλωση, μια παρουσίαση βιβλίου. Οι εκδόσεις Πρώτη Ύλη και ο Θάνος Βερέμης σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου του βιβλίου Αριστοτέλης versus Τραμπ, όταν η μεσότητα συναντά την υπερβολή. Ο Βερέμης μας έχει συνηθίσει σε εξαιρετικές προσεγγίσεις και στην ιστορία αλλά και σε άλλα επίπεδα. Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 7 το βράδυ στο βιβλιοπωλείο Ευρυπίδης στην Κηφισιά, διεύθυνση Κηφισίας 3-10. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι κύριοι Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Παύλος Σούρλας, ακαδημαϊκός ομότιμος καθηγητής της νομικής σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, καθώς και ο συγγραφέας του βιβλίου, με συντονιστή της εκδήλωσης, τον Σταύρο Θεοδωράκη, δημοσιογράφο. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συνάντηση αυτών των προσωπικότητων σήμερα στον Ευρυπίδη στην Κηφισιά στις 7 το βράδυ. Επίσης θέλω να σας ενημερώσω για την τις επιπτώσεις της δυσρεψίας στους ογκολογικούς ασθενείς. Ποιους αφορά? Αφορά έναν στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65, αλλά και έναν στους τέσσερις ογκολογικούς ασθενείς που αντιμετωπίζουν δυσρεψία. Δηλαδή, ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα την ακούσια απώλεια βάρους και την αδυναμία. Τα ειδικά θρεπτικά συσκευάσματα Fortimel και ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας, προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στην δυσρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Ενημερώσου από τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σου για τα θρεπτικά συσκευάσματα του Fortimel και μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για την διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Και κάπου εδώ, Δημήτρη, φτάσαμε στο τέλος.
1: Θα επανέλθουμε από αύριο.
0: Πολλές ειδήσεις, πολιτικές και πολλές οι εξελίξεις. Αύριο θα τις σχολιάσουμε τουλάχιστον και μεταξύ μας. Δεν είχαμε σήμερα τον χρόνο να τα συζητήσουμε και να τα βάλουμε όλα
1: και μαζί και χώρια αύριο
0: στο
1: και
0: πολιτικό μας τραπέζι. Την καλημέρα μας σε όλους.
3: μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume

0: πικνίκ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382 020 669. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
2: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχετε. Είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky με Κώστα Σπανό να ρυθμίζει τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γιαμελιάρη τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Οι συντελεστές για να δούμε πώς αρχίζει η εβδομάδα. Με το βλέμμα στραμμένο στα στενά του Ορμούζη, η διεθνής κοινότητα με το δάχτυλο σε σκανδάλι Αμερικανοί και Ιρανοί. Επιχείρηση ελευθερία για να περνούν τα πλοία ελεύθερα, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Μόνο με τη δική μας άδεια, απαντά το Ιράν και απειλεί ότι θα στείλει στο βυθό της θάλασσας τα αμερικανικά πολεμικά πλοία. Με όλα αυτά, το πετρέλαιο παραμένει στα ύψη, μάλλον αυξάνεται, πιέζοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
4: Και αν συνεχίσουν έτσι οι τιμές, 2,10 η βενζίνη, 1,90 το πετρέλαιο, πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο, η κυβέρνηση να σκεφτεί και για άλλα μέτρα.
5: Έχουμε φτάσει το μήνα 3.500 ρεύμα και γύρω στα 1.600-1.800 πετρέλαιο το μήνα. Πώς μια τέτοια επιχείρηση μπορεί να επεξέλθει τα έξοδα για να πληρώσει τους εργαζόμενους?
3: Ο κύριος που ακούσατε είναι αρτοποιός με αυτά τα μεγέθη στις πληρωμές ρεύματος και πετρέλαιο. Ανεβάζει τους τόνους η Άγκυρα όσο βλέπει Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ να ενισχύουν τη σχέση τους. Στρατηγικού χαρακτήρα σχέση πλέον. Ρητορική προκλήσεων από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, ακραία και ανυπόστατα σενάρια από τον τουρκικό τύπο.
6: Η εφημερίδα Τούρκη γράφει
7: πως
6: έρχεται πόλεμος Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ με την Τουρκία. Το Ισραήλ σχεδιάζει να επιτεθεί στην Τουρκία μαζί με τους Έλληνες. Υπάρχει ένας εκνευρισμός.
8: Αναβαθμίζεται η Κύπρος, η Ελλάδα επίσης τα ενεργειακά, γίνεται κόμβος και παρακάμπτεται η Τουρκία. Όλα αυτά τα πράγματα βλέπουν ακριβώς να απομονώνεται. Και αυτές είναι αντιδράσεις φοβέρας.
9: Ενοχληθήκαν, ίσως και να έχουν φινιδιαστεί λιγάκι, δεν περιμένανε ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί στην περιοχή, γιατί βλέπουμε και τη συμμαχία με τη Γαλλία, οι σχέσεις μας με την Αίγυπτο είναι εξαιρετικές, η συμμαχία με το Ισραήλ είναι υπέροχη.

0: Το ζήτημα είναι γιατί να υπάρχουν μαχαίρια μέσα στις φυλακές, έστω και κρυμμένα οπουδήποτε. Yeah. Γιατί έχουμε δει ότι έχουν βρεθεί και πιστόλια μέσα στις φυλακές. Στον Κορυδαλό είχε βρεθεί πιστόλι θαμμένο και που προαυλίζονταν.
1: Σε λίγο αναλυτικά. Πρώτα Δημήτρης Κουλιομιχάλης, να δούμε πώς αρχίζει η εβδομάδα. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Αρχίζει να δυσκολεύει και πάλι η κυκλοφορία στους δρόμους. Προσέξτε φίλες και φίλοι, αν προτίθεστε να κατεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού, έχει αρχίσει να πιάνει κίνηση και πάλι στο ύψος της Αττικής Οδού και μετά στο ύψος των ΚΤΕΛ. Αυτό θα συνεχίσει, όπως καταλαβαίνετε, να δυσκολεύει σιγά σιγά. Και το ρεύμα εισόδου όμως της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου έχει αρκετή κίνηση. Υπάρχει μια μερίδα συμπολιτών μας, Σπύρο, όπως γνωρίζεις βεβαίως και από άλλες χρονιές, που γυρνάνε σήμερα. Όχι χθες, όχι προχθές, γυρνούν σήμερα στο λεκανοπέδιο. Στο κέντρο της Αθήνας προσέχουμε τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στον κόβο των Αμπελοκήπων τα δύο ρεύματα της Κηφισίας πηγαίνοντας προς την Πανόρμου, Σπύρο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και χωρίς χρονοτριβές, θα πάμε στην είδηση που έσκασε πριν από λίγα λεπτά, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία για το τι μπορεί να ακολουθήσει, τις συνέπειες που μπορεί να υπάρξουν, εφόσον βεβαίως είναι ακριβής και αληθής αυτή η είδηση, γιατί τη διακινούν οι Ιρανοί. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι έπληξε, ότι χτύπησε με πυράβλους αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα στενά του Ορμούς. Αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σημαίνει, επαναλαμβάνω, εάν αυτό που ισχυρίζονται οι Ιρανοί είναι μια πραγματικότητα. Συνήθως ακούμε τις ανταποκρίσεις τέτοια ώρα του Σταύρου Ιωαννίδη, γιατί έχει και τις υποχρεώσεις ταυτόχρονα στην τηλεόραση, όμως τώρα μπορούμε να τον έχουμε και πάμε αμέσως στο Ισραήλ. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Καλά κάνεις και το βάζεις υπό μορφή ερωτήματος, διότι πράγματι δεν έχουμε ακόμη επιβεβαίωση για το αν οι Ιρανοί έχουν εξαπολύσει πυράβλους. Πάντως έχουμε διάψευση σε πρώτη φάση από την κεντρική Αμερικανική διοίκηση, την CENTCOM, ότι κάποιο από τα αμερικανικά πολεμικά πλοία χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια επίθεση που ισχυρίζονται οι Ιρανοί.
1: Γιατί μέχρι τώρα μας δίνεις εσύ τώρα μία είδηση, δεν την είχαμε μέχρι τώρα. Έχουμε λοιπόν Αμερικανούς να λένε ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει, έτσι.
3: Σε ό,τι έχει να κάνει με το αν χτυπήσει και κάποιο αμερικανικό πλοίο, διότι για να τα πάρουμε και τα πράγματα, οι Ιρανοί, το πρακτορείο Φάρς συγκεκριμένα, το οποίο πρόσκειται στους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, ανέφερε πριν από λίγη ώρα πως το Ιράν εξαπέλυσε δύο πυράβλους που χτύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο στην περιοχή Μπαντάρ Αλτζάφ, είναι στο νοτιοανατολικό τμήμα του στενού του Ορμούς. Και λένε μάλιστα πως το πλοίο άλλαξε πορεία μετά από αυτή την επίθεση και απομακρύνθηκε από την περιοχή και πως επιτέθηκαν διότι αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Λίγη ώρα μετά, όπως σας είπα, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διαψεύδει το περιστατικό ως προς το πλήγμα του πολεμικού πλοίου, χωρίς όμως να διευκρινίζει αν το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους, αν εξαπολύθηκαν αυτά τα πυρά προς κάποιο πλοίο. Αυτό είναι ακόμη αδιευκρίνιστο. Παρόλα αυτά, και μόνο που υπάρχει αυτό το περιστατικό να αιωρείται και να δημιουργεί εντυπώσεις, λίγες ώρες μετά την έναρξη της Αμερικανικής επιχείρησης Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό των χιλιάδων πλοίων που βρίσκονται στον Περσικό κόλπο, αντιλαμβανόμαστε, Σπύρο, ότι η επιχείρηση αυτή και η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται στο στενό του Ορμούς ενέχει κινδύνους για κλιμάκωση. Το είδαμε αυτό και σε επίπεδο ρητορικής και μένει τώρα να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί η επίθεση, ακόμη και αν δεν υπάρχει πλήγμα σε αμερικανικό πλοίο.
1: Όχι, ήθελα να ρωτήσω ένα σχέδιο, αυτό που ανακοίνωσε ο Τραμπ για να περνούν ελεύθερα τα πλοία και στο Ορμούς, που και σε αυτό δεν είναι ακριβώς, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς μπορεί να γίνει αυτή η επιχείρηση των Αμερικανών. Δηλαδή θα συμμετέχουν αεροσκάφη, θα συμμετέχουν πολεμικά πλοία, αλλά ο τρόπος που θα λειτουργήσει η αμερικανική επιχείρηση για να μπαινοβγαίνουν στα στενά του Ορμούς τα εμπορικά πλοία δεν είναι σαφής.
3: Πράγματι, αυτό που λένε οι πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, Σπύρο, είναι πως το αμερικανικό ναυτικό και οι αμερικανικές δυνάμεις θα προσφέρουν άληψη, προστασία, όχι όμως συνοδεία. Δηλαδή δεν προβλέπεται, τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες, πως τα αμερικανικά πλοία θα παρέχουν κλειστή συνοδεία σε εμπορικά πλοία, κάτι που είχαμε δει να γίνεται, για παράδειγμα, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην επιχείρηση Prosperity Guardian ή και στην επιχείρηση Ασπίδες, που σημαίνει πως τα πλοία του αμερικανικού ναυτικού δεν θα επιχειρήσουν να μπουν στα στενά του.

0: τους, αλλά θα κατευθύνουν τα εμπορικά πλοία να χρησιμοποιούν μια νότια οδό, μια από τις πορείες που δεν είναι οι συνηθισμένες, παρέχοντάς τους προστασία με τα αντιτορπιλικά, τα καταδρομικά του Αμερικανικού Ναυτικού, περισσότερα από 100 αεροσκάφη που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και βεβαίως τα αεροσκάφη που έχουν τα αεροπλανοφόρα. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε, Σπύρο, είναι πως θα τους δίνουν την πορεία σε μια περιοχή η οποία έχει κηρυχθεί ως περιοχή μέγιστης ασφάλειας και βεβαίως οι Αμερικανοί, λένε πληροφορίες, ζητούν από τους ναυτικούς να επικοινωνούν με τις αρχές του Ομάν για τον καλύτερο συντονισμό, καθώς περιμένουν πως θα υπάρχουν πολλά αιτήματα από πλοία τα οποία έχουν εγκλωβιστεί εκεί και για ανθρωπιστικούς λόγους, όπως ανέφερε και ο Ντόναλντ Τραμπ, θα πρέπει να κενώσουν την περιοχή, να βγουν από το στενό. Μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Δεν υπάρχουν πληροφορίες μέχρι στιγμής για πλοία που έχουν κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας για να διασχίσουν το στενό. Υπάρχουν άλλωστε οι απειλές από το Ιράν, από την Τεχεράνη, πως αυτό συνιστά παραβίαση της εκεχηρίας και μάλιστα από τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τον Ιμπραήμ Αζίζη, μια δήλωση λέει ότι τον έλεγχο του στενού και του Περσικού κόλπου τον έχει το Ιράν και δεν πρόκειται με τίποτα να παραχωρηθεί αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα έχουν εκδώσει και έναν χάρτη οι Ιρανοί που δείχνουν τα όρια της περιοχής που ελέγχουν, που δεν αφήνει κανένα περιθώριο ουσιαστικά τα πλοία που βρίσκονται εκεί να χρησιμοποιήσουν κάποια οδό που θεωρείται ασφαλής. Νομίζω οι επόμενες ώρες θα δείξουν αν μπορεί να εφαρμοστεί και πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η επιχείρηση και βεβαίως αν θα οδηγήσει σε κάποια νέα κλιμάκωση, διότι έχουμε καταλάβει, Σπύρο, πως αφενός οι διπλωματικές προσπάθειες δεν έχουν οδηγήσει πουθενά. Αφετέρου και όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι δύο πλευρές, οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί, αλλά και εδώ στο Ισραήλ, ετοιμάζονται για το ενδεχόμενο επιστροφής της επικηρύσης.
1: Αυτό ήταν
0: πάρα πολύ ρευστή η κατάσταση.
1: Αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημα, γιατί με τον Τραμπ να απορρίπτει το σχέδιο για εκεχηρία που πρότειναν οι Ιρανοί, το Ισραήλ φαντάζομαι παρακολουθεί όλη αυτή τη διαπραγμάτευση που γίνεται και ετοιμάζεται. Πιστεύεις από την προετοιμασία ότι είναι πιθανότερο το σενάριο επανέναξης των επιχειρήσεων?
0: Αυτό που λένε αξιωματούχοι εδώ στο Ισραήλ, Σπύρο, είναι ότι δεν τίθεται θέμα για το αν θα ξεκινήσουν ξανά οι πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά για το πότε.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρούν δεδομένο ότι θα υπάρξει ένας νέος γύρος επιδρομών, επιθέσεων. Αυτό που μένει να απαντηθεί είναι το πότε μπορεί να γίνει αυτό. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι νωρίτερα ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπαγκάι, ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις μαξιμαλιστικές τους απαιτήσεις και να δεσμευτούν σε μια πιο λογική προσέγγιση σε ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Με τους Ισραηλινούς στη συνέχεια να διαραίουν μέσω ψηλόπαθμων αξιωματούχων πως ουσιαστικά δεν έχει ασκηθεί επαρκής πίεση στην Τεχεράνη για να αποδεχτεί τους όρους που θέτουν Αμερικανοί και Ισραηλινοί για το πυρηνικό πρόγραμμα. Έχουμε το απόλυτο αδιέξοδο. Φαίνεται πως ακόμη και με την η αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν δεν καλύπτει τις κόκκινες γραμμές που έχουν θέσει Αμερικανοί και Ισραηλινοί. Άρα με αυτά τα δεδομένα οι Ισραηλινοί εδώ λένε πως είναι πράγματι πολύ πιθανό να έχουμε ένα νέο γύρο επιχειρήσεων. Όπως είπα, αυτό που δεν έχει απαντηθεί είναι το πότε, όχι το αν θα υπάρξει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Καλή συνέχεια, αν έχεις. Ο Σταύρος Ιωαννίδης από το Ισραήλ σε ζωντανή σύνδεση για τις τελευταίες πληροφορίες. Οι Ιράνοι λένε ότι χτυπήσαμε πολεμικό πλοίο των Αμερικανών. Οι Αμερικανοί μέσω αξιωματούχων υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο τι γίνεται αυτή τη στιγμή στα στενά του Ορμούς και αν μπορεί να επιτευχθεί να υλοποιηθεί το σχέδιο Τραμπ για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων, αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την παγκόσμια οικονομία, όχι μόνο για την εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει από πολεμικές επιχειρήσεις είναι ο κ. Καμπάς, στρατηγός εν αποστρατεία, επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ, ήταν στο Άξιον.
2: Πιστεύω ότι είναι πάλι ένα πυροτέχνημα από την πλευρά του Τραμπ. Ασφαλώς θα υπάρχουν σχέδια του στρατιωτικού σχέλους για την προστασία αυτών των σκαφών, Παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Νομίζω ότι ουσιαστικά επιτείνει την κατάσταση την αρνητική που υπάρχει στην περιοχή. Βεβαίως από την άλλη πλευρά νομίζω ότι και το Ιράν κάνει κινήσεις οι οποίες έχουν μάλλον σε ομοιρία την παγκόσμια οικονομία.
1: Αμερικανός αξιωματούχος δηλώνει στο CNN για το πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο Τραμπ. Λέει ότι θα μπορούσαν πολεμικά αεροσκάφη να πετούν στα στενά, αμερικανικά εννοείται, και πολεμικά πλοία για να εντοπίζουν και να εξουδετερώνουν τυχόν μικρά σκάφη ή ακόμη και μεγαλύτερα πλοία των Ιρανών που θα επιχειρούσαν να επιτεθούν σε εμπορικά πλοία, όχι συνοδεία, μια επιτήρηση όλου του χώρου στα στενά για να μπορούν να εξουδετερώνουν τα ιρανικά πλοία. Αυτό θα μπορούσε να είναι το σχέδιο Τραμπ, λέει μια πηγή στο CNN. Μια άλλη πηγή, εδώ λίγο πιο κοντά μας, άνθρωποι του επιχειρήν, άνθρωποι του μόχθου, στα χωράφια, αγρότες, βλέπουν όλη αυτή την κατάσταση που τους έχει δημιουργήσει μια απίστευτη πίεση. Από ένα αρτοπείο, όπως θα ακούσουμε τον κύριο Ηλία, ήταν στο Open, μέχρι το χωράφι, όπως θα ακούσουμε τον κύριο Αληφτήρα.
3: Έχουμε φτάσει το μήνα 3.500 ρεύμα και γύρω στα 1.600-1.800 πετρέλαιο το μήνα. Πώς μια τέτοια επιχείρηση μπορεί να επεξέλθει τα έξοδα για να πληρώσει τους εργαζόμενους γύρω μου? Υπήρχαν 5-6 μαγαζιά που δουλεύουν αρτοπείο. Τώρα έχω μείνει μόνο εγώ.
4: Όταν το μαλακό το στάρι, το οποίο είναι η πρώτη ύλη για να γίνει το αλεύρι, για να γίνει το ψωμί. Το ψωμί έχει 1,20. Το κουλούρι έχει 6 λεπτά και το μαλακό στάρι έχει 16 λεπτά. Και το κουλούρι και το ψωμί ακριβά είναι. Είναι πάρα πολύ ακριβό το ψωμί όταν εγώ πουλάω μόνο 16 λεπτά.
1: Δηλαδή.
4: Όταν το στην αγορά το κάνουν μεσάζοντες. Αν υπάρχει έλεγχος και το Υπουργείο Ανάπτυξης ελέγξει τους μεσάζοντες, να ξέρουν ότι τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα.
1: Λέει ο αγρότης, από μένα φεύγει 16 λεπτά το στάρι. Λέει όμως ο αρτοποιός και ότι είναι ακριβό το ψωμί. Απ' την άλλη ακούμε και τον αρτοπιό που λέει έχουμε 3.500 το ρεύμα και άλλο 1.500 το πετρέλαιο. Δεν βγαίνω ούτε να πληρώσω τα μεροκάματα εδώ των ανθρώπων που εργάζονται για μένα. Όχι να τα πουλάω και φθηνά. Πάμε στον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί αυτή η κατάσταση στα στενά του Ορμούς και η πληροφορία πριν από λίγο ότι οι Ιρανοί χτύπησαν αμερικανικό πλοίο, νομίζω ότι δημιουργεί μεγαλύτερες πιέσεις στις διεθνείς αγορές. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
5: Γεια σου Σπύρο, γεια σου Σπύρο. Η αλήθεια είναι, μεταφέροντας νωρίτερα και ακούγοντας να λες το σχέδιο Ντόναλντ Τραμπ, μια επίθεση αμέσως μετά το ακύρωσε όλο.
1: Ναι.
5: Άρα και ήδη το Brent αυτή την ώρα βρίσκεται πάνω από τα $111 το βαρέλι, ενώ ήταν σταθερό κάτω από τα 110, ως αποτέλεσμα των προσπαθειών τέλος πάντων ή των υποσχέσεων του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα βρεθεί μια κάποιο είδους λύση ασφάλισης των στενών. Στην πράξη αυτό δεν γίνεται χωρίς Ιρανούς. Είναι σαφές. Δηλαδή, όποιος καταλαβαίνει τη γεωγραφία της περιοχής, αντιλαμβάνεται και το πρόβλημα που υπάρχει, αλλά και το κόστος που προκαλεί. Το οποίο είναι ανυπολόγιστο, τεράστιο, περνάει στις οικονομίες, φαίνεται στον φούρνο, ο οποίος αναγκάζεται να αλλάζει τα σχέδιά του. Γι' αυτό και κοντεύουμε να ξεμείνουμε από φούρνους. Μεταξύ άλλων, τα τελευταία χρόνια, λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους, έχουμε γεμίσει πρατήρια αρτοπία, τα οποία αγοράζουν. Να το λέμε αυτό κανονικά, το οποίο φαίνεται απ' έξω φούρνος, αλλά δεν είναι. Και επίσης το γεγονός ότι έρχεται αυτό το νέο επιπλέον κόστος που επηρεάζει τις οικονομίες, αυτό που χθες ο Γιάννης Τουρνάρας περιέγραψε σε μια κυπριακή εφημερίδα που μίλησε, το κίνδυνο ύφεση για την Ευρωζώνη, το οποίο έρχεται από τα κόστη, τα αυξημένα των πρώτων υλών, τα οποία επηρεάζονται πάρα πολύ από όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή.
1: Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, πετρέλαιο, μας είπες ότι η αγορά ως πρώτο αντανακλαστικό είχε μια άνοδο των τιμών. Η εβδομάδα αυτή, αρχίζοντας στραβά, οπωσδήποτε, έχει κάποιο φως στο βάθος ή μπα?
5: Οι αυξήσεις της προηγούμενης εβδομάδας τελειώνουμε με μια μικρή αύξηση σε όλα τα είδη καυσίμων αύριο. Την Τετάρτη πάμε σε σταθεροποίηση. Μετά περιμένουμε να δούμε ακριβώς τι θα γίνει. Αλλά αύριο θα έχουμε μικρές αυξήσεις, τελευταίες της επί των επιπτώσεων της προηγούμενης εβδομάδας, της μεγάλης αύξησης που είχε καταγραφεί πάνω από τα 120 τότε δολάρια το βαρέλι. Και Τετάρτη αναμένεται σταθεροποίηση. Θα δούμε πώς θα κινηθούν, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι σε λίγες ώρες θα έχουμε απαντήσεις από τους Αμερικάνους, αν ισχύει ή δεν ισχύει, αν αυτό είναι το σχέδιο ή υπάρχει κάποιο άλλο, ή αν θα συνομιλήσουν τέλος πάντων. Το πρόβλημα είναι Πάει να το κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος πραγματικά ευρωπαϊκό, καθαρά ευρωπαϊκό. Σήμερα υπάρχει η συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Eurogroup, συνεδριάζει γι' αυτό ακριβώς το θέμα, γιατί πλήττεται περισσότερο από όλες τις περιοχές του πλανήτη αυτή τη στιγμή, εκτός από τις φτωχές χώρες της Ασίας, της Ανατολικής Ασίας κατά κύριο λόγο, πλήττονται πάρα πολύ οι ευρωπαϊκές οικονομίες. Περισσότερο από την αμερικανική οικονομία, θα έλεγα πολύ περισσότερο από την αμερικανική οικονομία, και επιπλέον ο Αμερικανός πρόεδρος, επαναφέροντας τα θέματα των δασμών, πάει να πιέσει ακόμα περισσότερο, μεταφέροντας και ενισχύοντας τον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεκινήσει πολύ πριν τους άλλους πολέμους.
1: Θέλω να προλάβουμε να σου θέσω άλλα δύο κεφάλαια που νομίζω ότι ενδιαφέρουν τους ακροατές μας. Κεφάλαιο δεύτερο, καταναλωτικά δάνεια.
5: Ναι.
1: Υπήρξε μία αναφορά χθες στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα κοινωνικά δίκτυα και διαβάζω σήμερα πληροφορίες ότι μέσα σε αυτό το μήνα αρχίζει μία διαβούλευση, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά καταναλωτικά δάνεια. Τι ακριβώς, ποιους ακριβώς αφορά και τι αλλάζει, Νίκο?
5: Αφορά νέα καταναλωτικά δάνεια, νέες ενδεχομένως και πιστωτικές κάρτες, και είναι πολύ πιθανό να φτάνει σε κάθε είδους αγορά, αγορά αυτοκινήτου για παράδειγμα, ενδεχομένως να φτάνει και μέχρι τις παρυφές των επισκευαστικών δανείων. Όλα τα δάνεια χωρίς προσημείωση, χωρίς υποχρέωση προσημείωσης, ως 100.000 ευρώ το συνολικό τους ύψος, το οποίο δεν θα χρειάζεται να αποπληρώνουν πάνω από το 30 έως 50% του συνολικού ποσού που έλαβαν αρχικώς, του αρχικού κεφαλαίου δηλαδή. Αυτό είναι μια κοινοτική οδηγία η οποία έρχεται να προστατεύσει επί της ουσίας τους δανειολήπτες από τις μικροπιστώσεις.
1: Κάτσε, εγώ για παράδειγμα, ας πάρουμε για να είναι στρογγυλό τις 100.000.
5: Κατά 10, γιατί θα σου εξηγήσω γιατί θα πάμε σε μικρότερα.
1: Αλλά θέλω να πω, με τόκους πανωτόκια είχαμε ακούσει πολλές ιστορίες που κάποιος έλεγε, πρέ παιδιά, εγώ πήρα 100.000 και έχω φτάσει να έχω δώσει 180 και ακόμη πληρώνω. Αυτό εκεί εστιάζει?
5: Αυτό μαζεύεται πλέον. Πάντα μιλάμε για μη ενυπόθηκα, άρα όχι στεγαστικά, σίγουρα όχι στεγαστικά, τα οποία μαζεύεται στο 30 έως 50% της αρχικής οφειλής, το σύνολο της υποχρέωσης. Δηλαδή, ανεξαρτήτως πόσους τόκους έχεις, αν για παράδειγμα υπάρχουν πανωτόκια ή οτιδήποτε άλλο, θα μαζευτεί για 10.000 ευρώ δάνειο.
1: Θα έχει ένα ταβάνι τέλος πάντων αυτό το δάνειο. Δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι έχω πληρώσει 2 και 3 φορές το αρχικό ποσό.
5: Ναι, όλα τα δάνεια είχαν με κάποιο τρόπο ένα τέτοιο. Απλώς τι γίνεται, με τις μεγάλες διάρκειες χάνονταν επί της ουσίας το έλεγχο. Σε πολλές, γι' αυτό και πολλοί εκτιμούν και από τις τράπεζες αρχίζουν και το ψιλολένε, ότι πάμε για μικρότερες διάρκειες δανείων, πάμε επίσης για δάνεια με υψηλότερη δόση, πάντα μιλάμε για καταναλωτικά, γιατί θα πρέπει να αποπληρωθούν πιο γρήγορα, προκειμένου να είναι εντός του 30 έως 50% που θα προβλέπει ο συγκεκριμένος νόμος, ο οποίος θα ψηφιστεί στα τέλη Μαΐου. Άρα πάμε για δάνεια τα οποία θα δυσκολεύονται οι μικροί να τα αποπληρώσουν. Αν έπαιρνες ένα δάνειο 10.000 και ήθελες να το αποπληρώσεις σε 10 χρόνια, σου βγαίνει μια δόση κοντά στα 150 με 200 ευρώ. Τώρα θα χρειαστεί να πληρώσεις και το διπλάσιο, γιατί δεν θα μπορεί να φτάσει στα 10 χρόνια, γιατί οι τόκοι θα πρέπει να είναι λιγότεροι.
1: Ναι.
5: Καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνω.
5: Δηλαδή δεν θα είναι ότι θα σου σβήνουν τόκους. Θα είναι ότι στον αρχικό υπολογισμό θα υπολογίζεται ότι μέχρι εκεί πηγαίνεις εσύ.
1: Και δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, αυτό είναι βέβαιο.
5: Δεν υπάρχει αναδρομική ισχύ, όχι. Μάλιστα. Αυτά έχουν υπογραφεί, είναι συμβάσεις που έχουν γίνει ήδη. Ό,τι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Και
1: Όχι, καταλαβαίνω. Απλά να το διευκρινίσουμε. Ναι.
5: Το σημαντικό είναι επίσης το περιεχόμενο της σύμβασης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν απλές 4-5 απλές πρόνοιες και τίποτα παραπάνω.
1: Μάλιστα.
5: Θα σβηστούν πολλά από τα μικρά, τα κρυφά γράμματα. Αυτό ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και νομίζω αυτό θα δούμε και στο νομοθέτημα που περιμένουμε να πάει για διαβούλευση τις επόμενες μέρες.
1: Κεφάλαιο τρίτο, τετραήμερη εργασία. Η κυρία Γιαννακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ, η κυρία Κεραμέως, η Υπουργός Εργασίας, ήταν εδώ στο Sky.
6: Κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικό επιτέλους να συζητηθεί εδώ πέρα και δεν είναι λαϊκισμός.
7: Κάποια καταστήματα δεν θα το αντέξουν αυτό. Θα κλείσουν και άρα αυτό θα οδηγήσει σε λουκέτα και σε απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων.
1: Όπως γνωρίζεις, δεν σε βάζω γιατί έχει προκαλέσει και μια πολιτική αντιπαράθεση. Εμείς στεκόμαστε αμιγώς στην οικονομική σου ανάλυση. Η αγορά.
5: Εγώ έχω τοποθετηθεί, έχω γράψει.
1: Η αγορά. Το γνωρίζω, μην νομίζετε, σε παρακολουθώ. Η αγορά, λοιπόν, πώς εισπράττει αυτές τις προτάσεις?
5: Εντάξει, κοίτα, η αλήθεια είναι όλοι. Πάντα είναι επιφυλακτικοί σε όλα αυτά. Πρέπει να σου πω το τετραήμερο, το διευκρινίσουμε, υπάρχει. Αλλά με τις ίδιες αποδοχές και το ίδιο ωράριο. Απλώς το 40 ώρες επιμερίζονται σε 4 ημέρες και όχι σε 5. Το Πασόκ, αν καταλαβαίνω καλά, εννοεί ότι θα μειωθεί αντίστοιχα σε 32 ή 35 ώρες. Ένα ερώτημα πάντα που υπάρχει. Άρα, μιλάμε στην ουσία ότι θέλει να δώσει και μια γενναία αύξηση ο ιδιωτικός τομέας με λιγότερες μέρες εργασίας επί της ουσίας και να μείνουμε την ίδια αμοιβή εργαζόμενοι. Άρα, αυτό είναι μια γενναία αύξηση. Αυτό πάντα σε κάθε αύξηση, όπως για παράδειγμα στον κατώτατο μισθό. Νομίζω ότι οι οικονομικοί παράγοντες, αναγκαστικά οι επιχειρήσεις, οι εργοδοτικοί φορείς, το πρώτο που αναζητούν είναι αυτό προκύπτει από την παραγωγικότητα της επιχείρησης. Θα σου πω ότι η παραγωγικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων βρίσκεται περίπου στο 54% των επιχειρήσεων της Ευρώπης. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουμε περίσσευμα για να μοιράσουμε μέσα στην επιχείρηση από το κέρδος που βγάζει και από την παραγωγικότητα που δημιουργείται με τις υφιστάμενες δομές μιας επιχείρησης. Λέει το Πασόκ και έχει δίκιο. Και συμφωνώ απόλυτα ότι θα αυξηθεί η παραγωγικότητα πολύ με την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Να το κάνουμε πρώτα. Να διαπιστώσουμε ότι πράγματι κάποιες επιχειρήσεις το έχουν υιοθετήσει και πράγματι προκύπτει μια βελτίωση παραγωγικότητας σε συγκεκριμένες επιχείρησεις. Αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο και έχουμε περίσσευμα, τότε πραγματικά το σωστό και το άμεσο είναι αυτή να διατεθεί. Και να διατεθεί άμεσα στους εργαζόμενους, είτε με τη μορφή ωραρίου μειωμένου, είτε με τη μορφή επιπλέον μισθού. Και καλό είναι να διαλέξουν κιόλας οι υπάλληλοι τι θα θέλουν. Το να βγούμε και να ορίσουμε και να υποσχεθούμε ότι από εδώ και μπρος θα δουλεύουμε 4 ημέρες σε μια ανεμελιά υπέροχη, η οποία θα μας εξασφαλίζει ταυτόχρονα καλύτερες αποδοχές, αυτό είναι λίγο σαν να μην έχουμε επαφή καμία με την ελληνική οικονομία. Σαν να μην σκεφτόμαστε, δηλαδή, το 95% των επιχειρήσεων είναι εστιατόρια, μικροξενοδοχεία, μικροκαταστήματα, μικρές επιχειρήσεις, συμβουλευτικές κτλ., οι οποίες στην πραγματικότητα μπορούν να ζήσουν τον ιδιοκτήτη, την οικογένειά του, άντε και ένα-δύο υπαλλήλους. Για αυτές τις επιχειρήσεις που είναι το, επαναλαμβάνω, το 95% της απασχόλησης.
1: Το παράδειγμα άλλων χωρών όμως που επικαλούνται όσοι υποστηρίζουν ένα τέτοιο σχήμα.
5: Το παράδειγμα του.
1: Το παράδειγμα, λέω, άλλων χωρών που επικαλούνται όσοι υποστηρίζουν ένα τέτοιο
5: σχήμα. Ναι, βεβαίως. Έχουν υψηλή παραγωγικότητα. Το έχω πει.
1: Μάλιστα.
5: Δηλαδή έχουν λύσει τα γραφειοκρατικά τους προβλήματα. Έχουν λύσει τα προβλήματα της τεχνολογίας ή τα λύνουν και τα βλέπουν να αναπτύσσεται.
1: Απονομή δικαιοσύνης.
5: Έχουν μεγάλο μέγεθος. Μέγεθος. Εδώ δεν έχουμε μέγεθος. Εδώ δεν θέλει να συνεταιριστεί το ένα κατάστημα με το διπλανό. Η μία βιομηχανία με τη διπλανή. Δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση, δεν μπορούν να συνεργαστούν. Δεν έχουμε τέτοιου είδους κουλτούρα. Δεν μεγαλώνουν οι επιχειρήσεις μας. Είναι μικρές οι επιχειρήσεις μας. Οι μεγάλες είναι μεσαίες για την Ευρώπη. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι ανύπαρκτες για την Ευρώπη. Είναι σαν να είναι αστείο να συζητάμε. Είναι επίπεδου περιττέρου και χωρίς να θέλω να προσβάλλω τον κλάδο αυτόν σε ευρωπαϊκό.
1: Αντιλαμβάνομαι τι λες, το βλέπεις καθαρά, μετρώντας τα μεγέθη. Σκληρό να το ακούς, αλλά ρεαλιστική επίσης, προσέγγιση.
5: Επίσης, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που αφορά τον καταναλωτή. Και ο καταναλωτής πρέπει να το σκεφτόμαστε, τον καταναλωτή. Όταν έχεις μια στενή αγορά εργασίας, δηλαδή δεν βρίσκεις εργαζόμενο. Πας και λες επί της ουσίας στους εργοδότες για να μπορέσεις να συνεχίσεις να λειτουργείς, να προσλάβεις και άλλους ανθρώπους. Σωστά. Άρα τι να κάνεις, να αυξήσεις το εργατικό κόστος. Αν αυξήσεις το εργατικό κόστος και είναι το βασικό σου κόστος μέσα στην εταιρεία, πού θα το περάσεις, σε τιμές. Ποιος θα τις πληρώσει τις τιμές, καταναλωτές. Πραγματικά, μερικές φορές αδυνατό να καταλάβω για ποιο λόγο αντιλαμβάνονται ως μεμονωμένα κομμάτια ένα κομμάτι της οικονομίας. Όλα είναι αλυσίδα.
1: Ναι. Εσύ ακολουθείς.
5: Πρέπει να απαντάμε. Να απαντάμε σε όλα. Εγώ είμαι υπέρ παρεμπιπτόντως τότε σε τετραήμερη εργασία για να το διευκρινίζω.
1: Ναι,
5: ωστόσο. 32 και λιγότερων ημερών.
1: Ωστόσο, έριξες και τα υπόλοιπα νταμάκια και έφτασες μέχρι και στο ράφι. Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Γεια σου, Σπύρο.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Διάφημες και επιστρέφουμε.
8: Δεν το πιστεύω. Πέρασα νομική.
9: Πέρασα ψυχολογία. Ναι, κατάφερα.
10: Πώς? Με ατομικό πρόγραμμα διαβάσματος και πηγαίνοντας μόνο 3 φορές την εβδομάδα στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915 Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη. Η χρηστή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
11: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Το βάλε! Το βάλε!
17: Από κάρφωμα!
18: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
19: Τρελάνε μας!
20: Τίποτο! Τίποτο!
19: Μεχάρα!
21: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
22: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
23: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
24: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
25: Τι δροσιά του να έχετε?
23: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
26: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Επιστρέφουμε και πριν προχωρήσουμε στο θέμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή, μάλλον σχετίζεται άμεσα, θα πάμε στο Γιάννη Καντέλη και λέω σχετίζεται άμυνα γιατί στην Ελλάδα βρίσκεται ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος και συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό. Σχετίζεται άμεσα γιατί ζούμε σε μια εποχή έντονων προκλήσεων, πόλεμος Ουκρανία, πόλεμος στη Μέση Ανατολή και με μια γειτονιά που έχει εκδηλώσει τις αναθεωρητικές της τάσεις. Οπότε όλα αυτά είναι θέματα που καθιστούν την παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Άμυνας πολύ επίκαιρη. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
27: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Και σε μια στιγμή στο πλαίσιο αυτό που περιέγραψες, που η Ευρώπη πρέπει να πάρει αποφάσεις για το μέλλον της και για τον τρόπο που η ίδια θα μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Σε αυτό επέμεινε και ο κύριος Μητσοτάκης στην αρχή του τοποθέτηση και στη συζήτηση που είχαν με τον κύριο Κουμπίλιους, τον Ευρωπαίο Επίτροπο, τον οποίο ενημέρωσε για το πρόγραμμα ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων και την έμφαση που δίνεται στην καινοτομία την πλευρά της χώρας μας, αλλά επέμεινε στην ανάγκη να υπάρξει επιχειρησιακή διάσταση πλέον στο άρθρο 42 παράγραφος 7 των Ευρωπαϊκών Συνθήκων, όπου θα πρέπει οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να προστρέξουν με ένα συγκεκριμένο σχέδιο στην βοήθεια ενός κράτους το οποίο δέχεται απειλή, δέχεται κάποια επίθεση, όπως έγινε πρόσφατα με την χώρα μας, τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην Κύπρο. Ακριβώς. Βεβαίως το μεγάλο ζήτημα είναι και η κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για προγράμματα που είναι κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως αυτή η ασπίδα Εράμινας, πρόταση, αν θυμάσαι, που είχε καταθέσει ο κ. Μητσοτάκης σε συνεργασία με τον
1: Πολωνό,
27: τον κ. Τούσκ, ακριβώς πριν περίπου δύο χρόνια, το 2024. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έγινε και η συζήτηση των δύο, με τον κ. Μητσοτάκη να τον ενημερώνει και για την πρόσφατη εκτόξευση τεσσάρων μικροδορυφόρων και δύο νανοδορυφόρων από τη χώρα μας, διότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας είναι και Επίτροπος Διαστήματος.
1: Ναι. Και αναφέρθηκε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, αν δεν κάνω λάθος, και σε ένα θέμα που έχει προκαλέσει έντονο εκνευρισμό και στην Τουρκία. Όχι αναφέρθηκε, ουσιαστικά αποθέωσε το πρόγραμμα της ασπίδας του Αχιλλέα που δημιουργούμε εμείς, της αντιπυραυλικής για την αεράμινά μας.
27: Ακριβώς, ναι, είναι το πρόγραμμα που γίνεται και σε συνεργασία με το Ισραήλ που έχει την τεχνογνωσία, το 10ετές πρόγραμμα ύψους 26 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θωρακίζει τη χώρα μας, αλλά τέτοια έργα είναι που η Ελλάδα θα επιθυμούσε να δει να υπάρχει ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση για να μπορέσουν να κουμπώσουν διαφορετικά ευρωπαϊκά συστήματα σε αυτό και βεβαίως να επιμεριστεί και το κόστος.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης, για την επίσκεψη του Ευρωπαίου Επιτρόπου Άμυνας. Στάθηκα στην ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος, είπε ενώπιον του Έλληνα Πρωθυπουργού, κοιτάξτε την Ελλάδα, ακολουθήστε αυτό που κάνουν. Εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα 12 ετές ύψους 26 δις την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι το πρόγραμμα που πολλές φορές έχει αναφερθεί η Τουρκία, λόγω του ότι κάποια οπλικά συστήματα που θα θωρακίζουν τη χώρα μας έρχονται και από το Ισραήλ. Ο Μανώλης Κωστέτης μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Και δεν είναι το μόνο.
0: Καλά πράγματι.
1: Και δεν είναι το μόνο θέμα. Αιτιάσεις διατυπώνονται ακόμα και για τη στάση της χώρας μας, για παράδειγμα, στην πρόσφατη επέμβαση που έκανε το Ισραήλ ανοιχτά της Κρήτης σε διεθνή ύδατα για να σταματήσει το στολίσκο που πήγαινε στη Γάζα.
0: Ναι, διότι η Τουρκία ενδιαφέρεται για τα δικαιώματα της Ελλάδος στην Ανατολική Μεσόγειο και ενδιαφέρεται με την θετική έννοια, τουλάχιστον όπως αυτό υποστηρίζουν πηγές του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας. Δεν ακούσατε λάθος, όπως σας το λέω είναι, αλλά βεβαίως θα καταλάβετε γιατί. Διότι υπήρξε μια επέμβαση δυτικά της Κρήτης στο Λίσκο, όπου πήγε στη Γάζα και υπήρξε επέμβαση των Ισραηλινών, και έρχεται και η Τουρκία και λέει 80 ναυτικά μίλια δυτικά της Κρήτης έγινε αυτό. Οι πολιτικές του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη και του Υπουργού Άμυνας δεν διαπροκαλούν αντιπαραθέσεις ό,τι αφορά στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας. Η παθητική στάση της Ελλάδος σε ένα περιστατικό που συνέβη στη δική της περιοχή ευθύνης και έρευνας και διάσωσης καταδεικνύει ότι αγνοεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της. Είναι αυτό, νομίζω, αυτή η αντίδραση η Ελλάδα πρέπει να εκμεταλλευτεί. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ότι πράγματι είναι πολύ σημαντικό ότι η Τουρκία. Η Ελλάδα να παρεμβαίνει σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο όπου είναι οι περιοχές θαλάσσιας δικαιοσύνης της. Ας το δούμε και έτσι.
1: Ναι, όντως είναι ενδιαφέρουσα αυτή η στάση, έχει αυτή την ανάγνωση. Γενικά πάντως δείχνει έναν εκνευρισμό η Άγκυρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, μα είναι οι συμμαχίες Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, είναι οι πετρελαϊκοί κολοσσοί που έρχονται εδώ και επενδύουν στη χώρα μας, είναι τα Patriot και τα F-16 που στείλαμε στην Κύπρο ή τα Patriot που βάλαμε στην Κάρπαθο για να προστατεύουν ακόμη και τη Βουλγαρία. Είναι όλα αυτά τα οποία η Τουρκία τα αντιμετωπίζει όχι με δυσπιστία αλλά νιώθει ότι απομονώνεται. Παρεπιπτόντως, το λέω γιατί τώρα είναι πολύ δύσκολο να το χωρέσουμε στο ραδιοφωνικό χρόνο. Είναι εξαιρετική η ανάλυση σου και στην καθημερινή της Κυριακής. Θες, όποιος ανατρέξει θα βρει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα που έθεσα.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Προσπαθήσαμε να αποδώσουμε, γιατί οι Τούρκοι λένε ουσιαστικά, οι Τούρκοι αξιωματούχοι ουσιαστικά λένε ότι θα επιστρέψουν να ενδιαφέρονται περισσότερο για τα δικαιώματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αφού κλείσει το μέτωπο με το Ιράν. Γιατί αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει ένα, όσο και να λέμε δεν είναι, έχει ένα μέτωπο. Έχει δεχθεί 4 επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους. Την ίδια ώρα θεωρούν ότι η Ελλάδα με τους Πάτριους στην Κάρπαθο, με τα F-16 στην Κύπρο και τις φρεγάτες, με τα μαχητικά στη Λέσβο, με τους Πάτριους στον Εύρο και άλλες πολλές κινήσεις με το Ισραήλ, προσπαθεί να αλλάξει κάποια δεδομένα, να δημιουργήσει τετερεσμένα και θα επιχειρήσουν αργότερα να εμποδίσουν να παραλλαγούν τετερεσμένα. Αυτό είναι το ουσία. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτός ο εκνευρισμός και στους αξιωματούχους και στα μέσα ενημέρωσης που μιλούν για πόλεμο, οτιδήποτε άλλο, είναι πραγματικά απίστευτα.
1: Και βάζουν σε αυτά τα σενάρια, βάζουν μόνιμα και το Ισραήλ. Είναι το μεγάλο αγκάθι, νομίζω, αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και το Ισραήλ είναι οι χώρες που βάζουν εμπόδιο στα σχέδια της Τουρκίας για να ισχυροποιηθεί, να πω, στο πιο διπλωματικά, στην ευρύτερη περιοχή. Δεν θέλω να πω επικρατήσει, δεν θέλω να το λέω αυτό.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Επαναλαμβάνω, όποιος ανατρέξει χθες την Καθημερινή στις αναλύσεις για τη συμπεριφορά και τη στρατηγική της Άγκυρας, θα καταλάβει πάρα πολύ για το τι συμβαίνει στη γειτονιά μας. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη και ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, εν προκειμένου καθηγητής διεθνούς δικαίου, γιατί με αυτή την ιδιότητα τον ακούμε τώρα στο Sky, ήταν το πρωί.
2: Η Τουρκία θεωρεί ότι είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ. Έχει αντιληφθεί μετά τον πόλεμο ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ισραήλ είναι πολύ μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες της Τουρκίας. Επειδή το Ισραήλ έχει δώσει όπλα και ραντάρ, κυρίως ραντάρ, σε Ελλάδα και σε Κύπρο, αισθάνονται αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ένας κλειός γύρω τους από την Ελλάδα και την Κύπρο και το Ισραήλ. Η πραγματικότητα είναι ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται ποτέ να χτυπήσει νατοϊκή χώρα.
1: Και πάμε τώρα στην Κρήτη, θα βρούμε το ανταποκριτή μας, το Χάρη Λοντάκη, γιατί εκεί είχαμε ένα κύκλωμα, μια συμμορία. Πιστεύω ότι όλοι, όχι έχουμε πέσει θύματα, έχουμε κάποια εμπειρία, είτε με ένα SMS, είτε με ένα τηλέφωνο, από κυκλώματα απατεώνων που προσπαθούν είτε να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, είτε να αποκτήσουν πρόσβαση σε τυχόν κάποια αντικείμενα πολύτιμα που έχουμε στο σπίτι μας ή μετρητά, εμφανιζόμενοι ως υπάλληλοι του ΔΔΕ κτλ. Κάποιοι κλείνουν το τηλέφωνο, μόλις αντιλαμβάνονται κάτι τέτοιο, κάποιοι άλλοι δυστυχώς την πατάνε και έχουν εξαφανιστεί περιουσίες με αυτόν τον τρόπο. Μία από αυτές τις συμμορίες που λειτουργούσε κάπως έτσι ήταν και στην Κρήτη. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και συγκεκριμένα στα Χανιά. Πρόκειται για 7 άτομα, 4 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί. 3 διαφεύγουν ακόμα της σύλληψης. Γνωστό το σκηνικό, απάτες μέσω τηλεφωνημάτων, παριστάνοντας είτε τους υπαλλήλους της ΔΔΕ στις περισσότερες των περιπτώσεων, είτε λογιστές, κατάφεραν να αναπτύσσουν τα θύματά τους και αυτό είχε ως αποτέλεσμα σε 7 περιπτώσεις να καταφέρουν να εισπράξουν 62.000 ευρώ, αλλά να πάρουν και αρκετά κοκοσμήματα. Κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές των Χανίων και συγκεκριμένα της ασφάλειας Χανίων να φτάσουν στα ιχνητούς αξιοποιώντας υλικό από κάμερες που ήταν κοντά στα σπίτια των θυμάτων. Εντόπισαν τους δράστες, 3 από αυτούς συνελήφθησαν στον Πειραιά κατά την αποβίβασή τους από το πλοίο της γραμμής και ένας ακόμα, ένας 29χρονος στα Χανιά. Αναζητούνται 3 άτομα, ενώ κάποιοι εκ των συλληφθέντων, συγκεκριμένα 3 άτομα εκ των συλληφθέντων, δεν έχουν και συγγενική σχέση μεταξύ τους. Τώρα, οδηγήθηκαν σήμερα στον ανακριτή. Οι απολογίες τους συνεχίζονται γιατί υπήρχε στάση εργασία σήμερα μέχρι τις 11 στα δικαστήρια όλη της χώρας και αναμένεται αργά το απόγευμα να αποφασιστεί ποιοι θα προφυλακιστούν από αυτούς και ποιοι θα αφαιθούν, αν αφαιθούν ελεύθεροι.
1: Ναι. Είχε και δικαστική εξέλιξη το θέμα με τους 3 που είχαν τη συμπλοκή με έναν πορτιέρι σε νυχτερινό κέντρο.
3: Πρόκειται για 3 άτομα, 2 αδέλφια και έναν 17χρονο, έναν ανήλικο. Το περιστατικό σημειώθηκε σε γνωστό νυχτερινό μπαρ του Ηρακλείου. Τα 3 άτομα ζήτησαν να μπουν μέσα στο κατάστημα. Ο υπάλληλος δεν τους άφησε, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εξ αυτών τις προηγούμενες μέρες είχε προκαλέσει μια φασαρία στο κατάστημα, οπότε για αυτό το λόγο δεν τον άφησε. Έγινε εκεί μια λεκτική αντιπαράθεση. Οι 3 νεαροί έφυγαν. Διένυσαν μια απόσταση 50 περίπου χιλιόμετρων για να φτάσουν στο χωριό τους. Επέστρεψαν φορώντας κουκούλες, κρατώντας 2 πιστόλια ακρότου λάμψης και ένα μαχαίρι. Έγινε ένας καυγάς εκεί, απείλησαν. Πάνω στη συμπλοκή ένας εκ των 3 μαχαίρωσε τον 57χρονο, ένα 57χρονο εργαζόμενο και στη συνέχεια οι υπόλοιποι εργαζόμενοι και ο 57χρονος καταστήματος άρχισαν να τους καταδιώκουν. Αυτοί μπήκαν στο αυτοκίνητο. Με ελιγμούς προσπάθησαν να ξεφύγουν από έναν μπαίνοντας αντίθετα σε ένα μονόδρομο. Εκεί προσπάθησαν ο οδηγός να χτυπήσει τον 57χρονο που τους καταδίωκε. Τελικά τράκαραν, άφησαν το αυτοκίνητο. Ο ένας εκ των 3, ο μεγαλύτερος, συνελήφθη. Οι δύο άλλοι, ο ανήλικος και ο αδερφός του πρώτου συλληφθέντα, 18 ετών κι αυτός, παραδόθηκαν χθες το βράδυ στις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου. Παρουσιάστηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας και οδήγηση με επικίνδυνους ελιγμούς από όπου μπορούσε να προέλθει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή. Αυτές είναι οι κατηγορίες. Οι δύο εκ των τριών θα απολογηθούν την Τετάρτη, ενώ ο ανήλικος το πρωί της Πέμπτης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης, ανταποκριτής μας στην Κρήτη. Θα επιμείνουμε λιγάκι, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της τηλεφωνικής απάτης. Με όποια αφορμή μας δίνεται, με όποια υπόθεση έρχεται στο προσκήνιο, προσπαθούμε μέσα από το παράδειγμα να σας δώσουμε την εικόνα, το πώς κινούνται, πώς μιλάνε, πώς προσπαθούν τέλος πάντων να σας τον πάρουν αυτοί οι απατεώνες, προκειμένου να σας τραβήξουν χρήματα από τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Θα ακούσετε λοιπόν, γιατί αυτοί εμφανίζονταν ως λογιστές που θέλουν να σας βάλουν επιδόματα, είτε ως υπάλληλοι του ΔΔΕ. Εδώ θα ακούσετε το παράδειγμα πως μια γυναίκα προσπαθεί να μπει στο λογαριασμό κάποιου άνδρα μέσω υποστηρίζοντας ότι τέλος πάντων του έχει βάλει κάποιο επίδομα από τον ΟΑΕΦ.
4: Παναγιώτη μου, θέλω να δεις λίγο στην εξόδοση
5: αυτό. Μάλιστα.
4: Αν σου έχει πει το δώρο 240 ευρώ, είναι ένα δώρο για όλους τους εργαζόμενους, είναι από τον ΟΑΕΔ.
5: Από τον ΟΑΕΔ.
4: Προσπάθησε μου.
5: Και το δικαιούμαι.
4: Κανονικά και εσύ και οι υπόλοιποι.
6: Εσείς χρησιμοποιείτε και χρεωστική και πιστωτική.
7: Ναι, ναι, και τα δύο.
6: Ωραία, πείτε μου ένα λεπτάκι τον αριθμό IT Snapper που έχει τη χρεωστική σας επάνω. Έχει 4 τετράδες, 16 νούμερα.
1: Πείτε μου λιγάκι τον αριθμό από την πιστωτική, αν τον πείτε, δίνετε και ένα πιν, τα δίνετε όλα τέλος πάντων και αποκτά πλήρη πρόσβαση. Επαναλαμβάνω, μέσα από το παράδειγμα κάποιων τέτοιων συνομιλιών προσπαθούμε λιγάκι να σας κάνουμε να καταλάβετε πώς λειτουργούν οι απατεώνες. Ο κύριος Δημοσθένης Πάκος, των αστυνομικών της Αθήνας, συνδικαλιστής, το πρώην στο Sky.
8: Συνήθως βρίσκουν ηλικιωμένους ανθρώπους, ας πούμε, ναι, που να μαθαίνουν τα στοιχεία τους, πλέον δεν είναι και δύσκολο. Θα πρέπει να είναι οι πολίτες πολύ προσεκτικοί, γιατί και που τους συλλαμβάνει η αστυνομία, γιατί συλλαμβάνει συνεχώς τέτοιου είδους πείρες, mm-hmm, τα χρήματα δεν βρίσκονται εύκολα. Βρίσκονται οι κύριοι αυτοί και οι κυρίες, συλλαμβάνονται, οδηγούνται στη δικαιοσύνη, αλλά πάρα πολλές φορές η περιουσία η δική
9: μου, δική σου,
8: έχουν κάνει φτερά.
1: Επιστρέφουμε με Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Οπότε αντιλαμβάνετε οι ακροατές ότι θα μιλήσουμε για Πασόκ.
10: Έτσι έχει πάει η κατάσταση.
1: Και για τα καλά και για τα
10: από πού θες να ξεκινήσουμε, κοίταξε, από τις πρωτοβουλίες του Πασόκ ή από το γεγονός ότι ο Καχάρης Καστανίδης αποχώρησε ανάλογα με αιχμές σοβαρές.
1: Ανάλογα με τι γεύση θα αφήσουμε στο τέλος τους ακροατές. Ας τους αφήσουμε με τη γλυκιά. Να αρχίσουμε από τα άσχημα. Έχουμε παρέτηση Καστανίδη.
10: Με... εμένα πάντως όλα άσχημα μου φαίνονται. Και εξεταστική για τις υποκλοπές που κατέθεσε το Πασόκ πριν από λίγο και η προανακριτική που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά είναι διερεύνηση για διάφορα ζητήματα τα οποία απασχολούν όλους μας.
1: Σύμφωνα, αλλά οι δύο πρωτοβουλίες είναι ενεργητικές.
10: Θεσμικές.
1: Το θέμα με Καστανίδη προκαλεί εσωκομματικά.
10: Η ρήξη ανάμεσα στους δύο είναι οριστική, είναι κάτι που φαινόταν, ήταν ένα διαζύγιο που ουσιαστικά περιμέναμε. Το ιστορικό στέλεχος του Πασόκ, ο Χάρης Καστανίδης, άστραψε και βρόντιξε στη δήλωση της παρέτησής του από το Πασόκ.
1: Απαριθμεί
10: μια σειρά από λόγους οι οποίοι τον οδήγησαν στο να φύγει από το κόμμα αυτό, στο οποίο είναι όλα αυτά τα χρόνια και έχει διατελέσει σε πολύ σημαντικές θέσεις ο κύριος Καστανίδης, από τις προτεργάτες του Πασόκ και της Χαριλάου Τρικούπη. Να θυμίσουμε εδώ κάποια έτσι κομβικά σημεία. Ήταν το 2023 όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης αποφάσισε να κρατήσει την έδρα του Χάρη Καστανίδη στη Θεσσαλονίκη, ενώ είχε περιθώριο να κρατήσει και άλλες έδρες. Μία από τις τρεις δηλώνει πάντα ο πρόεδρος του κόμματος, δηλώνει τρεις περιοχές στις οποίες θα μπορεί να εκλεγεί βουλευτής και επέλεξε την έδρα του Χάρη Καστανίδη, ενώ δεν υπήρχε άλλος βουλευτής στην Α' Θεσσαλονίκη, ναι, στο Πασόκ. Ας πούμε στο Ηράκλειο είχε δύο έδρες ήδη το Πασόκ. Ναι. Δεν επέλεξε κάποια από τις δύο του Ηρακλείου, επέλεξε του Χάρη Καστανίδη. Μετά υπήρξαν κάποιες προσπάθειες να μιλήσει ο κύριος Καστανίδης στο Πασόκ εκεί στη Θεσσαλονίκη και έγιναν διάφορα ευτράπελα όπως μας έχουν περιγραφεί, με τη Χαριλάου Τρικούπη βεβαίως σε κάθε περίπτωση να λέει ότι δεν είναι έτσι, ότι αυτοί που ήταν να μιλήσουν συγκεκριμένως ομιλήσαν προγραμματισμένο.
1: Για να συντομεύσουμε αυτή τη διαδρομή.
10: η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Στο συνέδριο το πρόσφατο του κόμματος έχουμε αλλαγές στο καταστατικό, αλλαγές και στο όριο των θητιών. Με βάση αυτές τις αλλαγές, ο κ. Καστανέτης δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος ξανά με το Πασόκ, διότι έχει ήδη διατελέσει βουλευτές για παραπάνω από τα χρόνια που θα είχε δικαίωμα να μπορέσει.
1: Και βγάζει μια ανακοίνωση σήμερα ο Καστανίδης που βάλει.
10: Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Δεν φεύγω από το ΠΑΣΟΚ, αλλά φεύγω από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη. Έτσι. Παρετούμε από αυτό το κόμμα, είπε ο κ. Καστανίδης. Τώρα, από τη Χαριλάου Τρικούπη λένε ουδέν σχόλιον, ο καθένας κρίνεται από το τι λέει και πότε το λέει. Και να σου πω εδώ, να το σημειώσουμε και να το έχουμε στο νου μας, ότι ο κ. Καστανίδης τελειώνει τη δήλωσή του λέγοντας ότι οι αγώνες θα συνεχιστούν. Τώρα, πού θα συνεχιστούν, αυτό
1: που
10: με
1: ποιον, πώς και τα λοιπά, θα το δείξει η ζωή. Πηγαίνουμε τώρα στα άλλα. Στα άλλα που θέλει να προβάλλει το ΠΑΣΟΚ.
10: Λοιπόν, προανακριτική επιτροπή. Καταρχάς, είχαμε σήμερα από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Είχε προηγηθεί η προανακριτική που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει το να πάρει το αριθμό των βουλευτών, την προηγούμενη Πέμπτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την κυρία Ραμπατζή και για τον κύριο Σπύλιο Λιβανό. Έχουμε και τη δεύτερη κατάθεση και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη Βουλή σε σχέση με την προανακριτική, παρόλο που ακούσαμε την πλευρά της πλειοψηφίας να δηλώνει αρνητική. Να σου θυμίσω ότι για σύσταση προανακριτικής χρειάζονται 151 ψήφοι στην ολομέρεια της Βουλής. Όμως το ΠΑΣΟΚ επιμένει θεσμικά. Ήταν έτοιμη και το αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για υποκλοπές που το είχε προαναγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ και πάρα πολύ καιρό, μάλιστα και σε συνέντευξη τύπου, και πριν από λίγα λεπτά κατατέθηκε και αυτή στη Βουλή και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη και αυτού του αιτήματος.
1: Ένα τρίτο πεδίο αντιπαράθεσης είναι το θέμα της συνεννόησης που υπήρξε ή δεν υπήρξε για να οριστούν νέες διοικήσεις στις ανεξάρτητες αρχές.
10: Σε κάθε τόνο το διαψεύδουν αυτό στελέχη της πράσινης παράταξη, ότι υπήρξε κάποια συνεννόηση.
1: Για να το, επειδή μέσα στο Σαββατοκυριακό πολλοί κόσμος, επειδή ασχολείται με διάφορα πράγματα, χάνει την σειρά της επικαιρότητας. Έκανε χθες μία δήλωση ο κ. Μαρινάκης, μία ανάρτηση που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει, μέσω ερωτημάτων, αλλά εμέσως αυτό λέει, ότι υπήρξε μία συνεννόηση μεταξύ του κ. Χατζηδάκη και του κ. Ανδρουλάκη να συνεννοηθούν, να βρουν πρόσωπα κοινά αποδεκτά. Και ότι εμένα μου άφησε να εννοηθεί μέσα από αυτά που έλεγε ο κ. Μαρινάκης ότι είχε τελεσφορήσει αυτή η συνεννόηση. Από το ΠΑΣΟΚ λοιπόν τι λένε?
10: Ότι σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε καμία συνεννόηση, ότι δεν υπήρξε κανένα απολύτως παζάρι, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα έμπαινε ποτέ σε καμία διαδικασία παζαριού και για μάλιστα για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως οι ανεξάρτητες αρχές, ότι ήταν πρόταση του ΠΑΣΟΚ να υπάρχουν βιογραφικά, να αποσταλούν και να προτείνουν τα κόμματα το πρόσωπο της επιλογής τους και ότι εκείνοι επέλεξαν δύο συγκεκριμένα πρόσωπα και μάλιστα καταγγέλουν την πλειοψηφία ότι από τη στιγμή που στη μία αρχή υπήρχε η πλειοψηφία των τριών πέμπτων, δηλαδή στήριζαν το ίδιο πρόσωπο και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν ορίστηκε τελικά το πρόσωπο αυτό. Είναι σαν να μη θέλει η Νέα Δημοκρατία, λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, να έχουν κεφαλή οι ανεξάρτητες αρχές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη. Ο κύριος Μαρινάκης πριν από λίγο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών απάντησε στα περί εξεταστικής επιτροπής προανακριτικής που προτείνει το ΠΑΣΟΚ.
7: Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά.
1: Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας στα κοινωνικά δίκτυα έκανε μια ανάρτηση που λέει ότι δεν θέλω εγώ να συμμετέχω σε αυτό το ντοκιμαντέρ γιατί έτσι νομιμοποιώ την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα μου, αναφέροντας, υποστηρίζοντας τέλος πάντων τη θέση του, λέγοντας ότι είπαν ότι εγώ έδωσα το θέμα με την ονομασία της των Σκοπίων και πήρα την μη περικοπή των συντάξεων και ότι κάτι τέτοιο είναι ψευδές. Απ' την άλλη βεβαίως η συγγραφή του βιβλίου πάνω στο οποίο στηρίζεται το ντοκιμαντέρ που θα δείτε απόψε σε 9 το βράδυ λένε πως ποτέ δεν κάναμε εμείς κάτι τέτοιο. Να υποστηρίξουμε δηλαδή ότι υπήρξε ένα παρεδώσιο μεταξύ συντάξεων και ονομασίας των Σκοπίων. Και τέλος πάντων, είναι κρίμα που δεν μιλάει και ο Πρωθυπουργός, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, στο ντοκιμαντέρ που κάνουμε. Η Ελένη Βαρδιζιώτη και η Βικτώρια Δεδρινού πριν από λίγο μίλησαν στον Βασίλη Χιώτη και τον Νότι Παπαδόπουλο, εδώ στο στούντιο του Sky.
9: Ο κ. Τσίπρας, προφανώς δεν υπήρχε περίπτωση να κάναμε όλο αυτό το εγχείρημα χωρίς να ζητούσαμε την συνέντευξη από τον κ. Τσίπρα. Είναι ο πλέον βασικός πρωταγωνιστής αυτού του χρονικού διαστήματος που καλύπτουμε. Δεν θέλει να μιλήσει. Είναι ένα μεγάλο κρίμα που δεν θέλει να μιλήσει.
11: Ότι του ζητήσατε επισήμως, αν θέλει να καταθέσει την άποψή του.
12: Το επίσημο αίτημα ήταν πριν από 2 μήνες μέσω των συνεργατών του. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές τον τελευταίο χρόνο, από περίπου πέρσι τέτοια εποχή, θα έλεγα.
9: Και μια συνάντηση μαζί του.
1: Στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky, το ντοκιμαντέρ στο 1000ο διεθνής ειδήσεις από την Deutsche Welle.
13: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
14: Επίσκεψη εξπρές του Γερμανού IPEC στην Αθήνα με επίκεντρο την άμυνα. Η άμυνα στο επίκεντρο και της Συνόδου Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν με συμμετοχή και του Καναδά. Συνεδριάζει σήμερα το Eurogroup στις Βρυξέλλες με φόντο την ενεργειακή κρίση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στην Αθήνα βρίσκεται αυτή την ώρα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandefull για μια σύντομη επίσκεψη. Μετά την κοινή συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, που πραγματοποιείται αυτή την ώρα, θα ακολουθήσει επίσκεψη στη γερμανική εταιρεία εξοπλισμών Aurora Tech και στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Ηγέτες και εκπρόσωποι τους από σχεδόν 50 χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν την οικονομική και ενεργειακή ασφάλεια στην 8η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν, στην Αρμενία. Στην κορυφή της ατζέντας, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Υπό το βάρος της επικείμενης αποχώρησης αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, οι Ευρωπαίοι επιταχύνουν τις προσπάθειες ενίσχυσης της αμυντικής τους ικανότητας. Η ανακοίνωση των ΗΠΑ δείχνει ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, κατά την άφιξή της. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υπογράμμισε ότι οι Ευρωπαίοι άκουσαν ξεκάθαρα το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου.
1: Επιστροφή με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
15: Καλό μεσημέρι, Σπυρό.
1: Είχαμε χθες
15: τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League χθες. Το Αθηναϊκό Ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ τελείωσε χωρίς νικητή 0-0. Ουσιαστικά κερδισμένη η ΑΕΚ, που κατάφερε να αυξήσει την απόσταση από την δεύτερη θέση, μιας και ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ με 3-1. Έτσι πλέον η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, 61 ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός.
1: 6 δηλαδή λιγότεροι.
15: 6 λιγότερος και στην τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Απομένουν 3 αγωνιστικές. Την ερχόμενη Κυριακή είναι το ΑΕΚ Παναθηναϊκός και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Υπό προϋποθέσεις μπορεί η ΑΕΚ να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην ερχόμενη.
1: Και μαθηματικά δηλαδή. Γιατί ακριβώς. Οι 6 βαθμοί σε 3 αγώνες είναι.
15: Αν νικήσει η ΑΕΚ και δεν υπάρξει νικητής στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, τότε αυτόματα θα μένουν 6 βαθμούς να διεκδικήσουν οι ομάδες. Η διαφορά θα είναι μεγαλύτερη και θα έχει κατακτήσει και μαθηματικά το
1: αντίστοιχο. Για τη δεύτερη θέση, που σύμφωνα με την έως τώρα εικόνα διεκδικούν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ είναι σε καλύτερη μοίρα.
15: Μέχρι το 60 χθες ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ ήταν πολύ πιο αποτελεσματικός. Έχει κάνει 5 φάσεις, έχει βάλει 3 γκολ. Ο Ολυμπιακός με περισσότερες και καλύτερες τελικές περιορίστηκε στο ένα γκολ. Το παιχνίδι της Κυριακής ανάμεσα στις δύο ομάδες στο Καραϊσκάκης είναι πολύ σημαντικό για το ποιο ομάδα θα πάρει σημαντικό προβάδισμα για την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά της Champions League.
1: Δεύτερος είναι ο ΠΑΟΚ.
15: Ναι, στην ισοβαθμία. Ακριβώς. Στην ισοβαθμία, δεύτερος είναι ο ΠΑΟΚ. Και να νικήσει ο Ολυμπιακός και στο τέλος να ισοβαθμίσουν, υπερτερεί ο ΠΑΟΚ γιατί έχει καλύτερα αποτελέσματα στα όλα στα μεταξύ τους παιχνίδια και στην κανονική διάρκεια και στα play-off.
1: Μάλιστα. Οπότε, αν μείνουν με τα ίδια αποτελέσματα και τερματίσουν με τους ίδιους βαθμούς, ανεξάρτητα τι θα γίνει στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είναι.
15: Ο ΠΑΟΚ ναι, θα πάρει τη δεύτερη θέση και ο Ολυμπιακός την τρίτη.
1: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
25: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
25: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα.
25: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο και καλή εβδομάδα να έχετε.
17: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
18: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
19: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
20: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
21: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
22: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
21: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
23: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Η ώρα είναι 3.
28: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στερεό.
29: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
30: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
31: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
32: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
33: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πικνίκ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2-3-82-0-20-669. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: μόνο μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Bella FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πίκνικ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: Bella FM. Η ώρα είναι 6.
1: Radio Bella. Radio Bella στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πίκνικ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή η προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Και τώρα, like στη μουσική,
7: like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
7: like στη μουσική.
6: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Χαίρετε αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε? Δευτέρα 4 Μαΐου, καλό μήνα σε όλους μας παιδιά. Ο Μάης μπήκε με λίγες βροχές, εντάξει έπεσε και λίγο η θερμοκρασία σε πάρα πολλές πόλεις. Αλλά παιδιά λίγο ακόμα και έρχεται το καλοκαιράκι. Ναι, έρχονται οι ζέστες και μετά θα σκάμε πάρα πολύ και θα λέμε αχ να έρθει πάλι ο χειμώνας. Έτσι πάμε. Λοιπόν, like στη μουσική και σήμερα ξεκινάμε.

Μπήκε και ο Μάης, παιδιά, Δευτέρα σήμερα. Θα ξαναπώ καλό μήνα σε όλους μας, καλή εβδομάδα σε όλους μας και περιμένουμε, παιδιά, να ζεστάνει ο καιρός, να δούμε ανθισμένα τα λουλούδια, έχουν ανθίσει, αλλά θέλουμε πιο πολύ, παιδιά, πιο πολύ ζέστη, πιο πολύ άνοιξη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Survivor, πάμε και στο Survivor, παιδιά. Λοιπόν, showbiz. Το Survivor έχει καταντήσει Big Brother και έτσι έχει χάσει, παιδιά, την τηλεθέασή του. Φανταστείτε ότι έπαιξαν Ελλάδα-Τουρκία, το ελληνικό Survivor με το τουρκικό Survivor, και η τηλεθέαση, παιδιά, στα τάρταρα. Αυτό συμβαίνει γιατί κάποιοι παίκτες, παιδιά, το έχουν τερματίσει πάρα πολύ τελευταία με τις ίντριγκες, συνέχεια τοξικότητα, και επειδή υπάρχει γενικά γύρω μας τοξικότητα, καλό είναι να μην υπάρχει και σε αυτά που παρατηρούμε στην τηλεόραση, σε αυτά τα serial, παιχνίδια, reality και πάει λέγοντας. Ο μόνος σοβαρός παίκτης σε αυτό το παιχνίδι, παιδιά, είναι ο Ιωάννης Ρέβης. Σοβαρός, μετρημένος, δεν συμμετέχει σε ίντριγκες, το καλύτερο παιδί.

Πολλά καινούργια τραγούδια κυκλοφορούν σε λίγες μέρες, παιδιά. Και τι δεν κυκλοφορεί? Όλοι επιτέλους ανεβασμένα τραγούδια. Να ανέβουμε λίγο, παιδιά, έτσι, γιατί δεν μπορούμε αυτά τα πεσμένα συνέχεια, οι μπαλάντες και πάει λέγοντας. Θέλουμε και καμιά ρούμπα, κανένα τσιφτετελάκι, έτσι, κανένα pop τραγουδάκι να ανέβουμε.

0: Γίνεται...
1: Showbiz Μουρατίδης μίλησε πάλι για το Μαζονάκι και τι είπε, πάλι τα ίδια και τα ίδια. Ότι αυτός τον έβγαλε στο χώρο, αυτός τον μανατζάρισε, αυτός τον έκανε star, αλλά ότι ο Μαζό έχει πέσει πολύ. Όλο κακίες.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επόμενες.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Χιούμορ κάνουν για τον καιρό, παιδιά, μέσα στα social media. Κορίτσια, λέει ένας, ο καιρός τρελάθηκε. Μάλλον ο χιονάνθρωπος ήθελε λουλούδια στο κεφάλι.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πίκνικ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
4: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

αγαπημένα ζώδια και τάκες, πάρτε σακούλες παιδιά, έρχονται φράγκα για το Μάιο μήνα, για να δούμε. Ισχύει, τα λένε καλά τα άστρα και τα ζώδια που φέρνουν εμπόδια. Λοιπόν, για 4 ζώδια, ζυγό, τοξότη, ιχθύ και εγώ καιρό, τα ζώδια δεν θα φέρνουν εμπόδια, θα φέρνουν χρήμα.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, υπέροχο συνέστημα όταν οι επιθυμίες επιτέλους εκπληρώνονται, λένε ο Ταύρος, Καρκίνος, Παρθένος, Ζυγός, εγώ καιρός και η

πάμε να ακούσουμε το αγαπημένο τραγούδι του χθες, που είναι τραγουδάρα. Γιώργος Γιαννιάς, «Σ' αγαπώ». Τι τραγουδάρα, τι ευαίσθητο τραγούδι, τι μελωδία. Πάμε να τα ακούσουμε παρεούλα.

0: καρδιά μου.
1: Πάμε πάλι Survivor. Δήμητρα Λιάγκα βγήκε, παιδιά, από το Survivor, αποχώρησε μετά από πάρα πολλούς μήνες. Και για να δούμε τώρα, παιδιά, που θα δει τα βίντεο με τον Σιφάκη που έλεγε τους πούλησε στην ουσία ο Σιφάκης. Αυτό είδαμε, παιδιά, αυτό καταλάβαμε. Και τη Δήμητρα και το Ρέβη τους πούλησε ο Σιφάκης. Και τώρα που βγήκε η Δήμητρα θα δει τα βιντεάκια με το «Δάσκαλε που δίδασκες και λόγο δεν ακράτης», έτσι δεν είπε, παιδιά, ο Σιφάκης. Λοιπόν, ενώ τον στηρίζαμε το Σιφάκη, τώρα δεν τον στηρίζουμε, άλλαξε στρατηγική και εμείς είμαστε με το αληθινό, με το σωστό. Ο συγκεκριμένος ούτε με το αληθινό, ούτε με το σωστό. Έχει τσακωθεί με την αλήθεια.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πώς πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

πω. Αυτά τα νέα και σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Δεν πειράζει, παιδιά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλό μήνα. Θα τα πούμε αύριο παρεούλα μαζί. Εδώ, together, έτσι. Φροντίζουμε για σας τα καλύτερα. Εγώ φεύγω. Εσείς μένετε για να απολαύσετε την καλύτερη ελληνική μουσική. Φιλάκια!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιάννητσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πίκνικ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

Καλή εβδομάδα, φίλοι και φίλες. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλησπέρες, καλησπέρες. Πέντε λεπτά και μετά τις 8. Εδώ είμαστε και σήμερα. Πιστή στο ραντεβού μας. Θα είμαστε μαζί τους και τις 10 με την καλύτερη ελληνική μουσική. Παρέα με αγαπημένους φίλους καλλιτέχνες. Και βέβαια παρέα με όλους εσάς. Είμαι ο Μάνος Δούμτσης, κάθε Δευτέρα βράδυ παρέα εδώ μαζί. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στην μεγάλη αυτή ραδιοφωνική παρέα του Πελαφέμ.

0: Δικιά μας Μελίνα Ασλανίδου, άστο να πάει, άστο. Και εδώ στην παρέα μου έχω έναν φίλο, πώς να σε αποκαλέσω πλέον.
1: Ένα άνθρωπο του δικό μας του καναλιού.
0: Δικό μας του καναλιού, Κοσμάς, δημοσιογράφος χρόνια.
1: Τον έχετε δει, τον έχετε ακούσει, φαντάζομαι, περισσότεροι.
0: Έτσι ακριβώς, και ετοιμάζουμε νέα πράγματα εδώ στο Panel FM. Κύριε Κοσμά.
1: Είμαστε στον αέρα τώρα.
0: Τι νομίζεις?
1: Με ευνηδίασες. Λοιπόν, βλέπω κάνεις καταρχήν πολύ καλή δουλειά. Μπράβο. Εγώ βασικά ήρθα για μια επίσκεψη, έτσι να δω μερικά πράγματα, μια που θα ξεκινήσουμε μια νέα παραγωγή, η οποία θα περιλαμβάνει μουσική, θα περιλαμβάνει συζητήσεις πάνω σε θέματα επίκαιρα και βέβαια θα κοιτάμε πάντα να έχουμε κάποιες συνεντεύξεις με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κάτι έχουν να μας πούν, κάτι σημαντικό για να ακούσετε, για να ενημερωθείτε και να έχουμε τις απόψεις τους σε διάφορα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την περιοχή μας. Η πρώτη εικόνα που έχω μέχρι στιγμής, η πρώτη, νομίζω πράγματι ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά και νομίζω ότι μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο κάνοντας αυτή την εκπομπή, την οποία σύντομα θα την ακούσετε.
0: Λοιπόν, γι' αυτό να είστε συντονισμένοι εδώ στο δικό σας ραδιόφωνο, στον Πελαφέ με δόση 103,3, Κοσμάς
1: Ερυθρόπουλος.
0: Έτσι ακριβώς, σε λίγες μέρες θα είναι κοντά σας με ενημερωτικό τοπικό περιεχόμενο.
1: Και βέβαια να πούμε, δεν θα είμαι μόνος μου, θα είναι μαζί μου και η δικηγόρος, η Χρύσα Τριφωνίδου, η οποία έχει και αυτή καλές επιλογές και στα τραγούδια, αλλά έχει και άποψη για πάρα πολλά ζητήματα και μαζί βέβαια θα κάνουμε και τις συζητήσεις και τις συνεντεύξεις.
0: Άρα είμαστε συντονισμένοι εδώ στον Πελαφέ με δόση 103,3 στο δικό σας αγαπημένο ραδιόφωνο, σε λίγες μέρες όλα αυτά στον αέρα.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

Λοιπόν, εδώ είμαστε Μαραίτσα, στα 38 λεπτά και μετά τις 8, εδώ στο Πελαφέ με εδώ στο 103,3. Σε αυτό το σημείο να δώσουμε και το τηλέφωνο μας, 2382-029-333, ελεύθερο για όλους εσάς. 2382-029-333, σας περιμένω όλους και όλες. Βεβαίως ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram, Bella FM και στην προσωπική μου σελίδα Μανούλης Δούμτσης σε Facebook. Και ελάτε και εσείς εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα. Καλό βραδάκι, καλό απογευματάκι σε όλους εσάς. Μείνετε μαζί μας και στις 10.

από το μακρινό παρελθόν. Η Δέσποινα Πανδύ μας ταξίδευσε. Αυτός ήταν ο Περιτός. Για τη συνέχεια, τι σας έχω, τι σας έχω. Τι σας έχω.

0: Ελένα Ζευγαρά, μόλις κυκλοφόρησε.
1: Όπως υπάρχω, το ψέμα έγινε μια απλή συνήθεια.
0: Μόλις κυκλοφόρησε, Ελένα Ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια. Το ακούσε εδώ, πού αλλού στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Μαύρα.

0: 47 λεπτά για μετά τις 8, φίλοι και φίλες, εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι ο Μανώλης Δούμτσης, έως και τις 10 θα είμαστε παρέα. Βαλιερινίου σε λίγο στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα σήμερα, 4 του Μαΐου 2026, και ενώ ο καιρός όλες αυτές τις μέρες δεν ήταν καλός, αρκετό το κρύο, χιόνια γύρω γύρω, εμείς είμαστε εδώ για να σας ζεστάνουμε, να σας φέρουμε αυτήν την γαλήνη της μουσικής, να περάσουμε όμορφα. Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται για τη συνέχεια. Ποιον κοροϊδεύω?
1: Πέλα FM

Αν αφήσει η εξαίρεση στα 55 λεπτά και με τους αυτόφιλοι και φίλες. Να είστε καλά, καλό βραδάκι σε πολύ λίγο στην παρέα μας. Βαλιέρη Νέου, εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα στην παρέτσα στη Θεσσαλονίκη μας. Πάμε με Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ. Απολαύστε. Γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πίκνικ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: Λοιπόν, στην παρέα μας, έστω και έτσι, έχω τη φίλη μου τη Βάλια. Βάλια, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μανώ.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λίγο μας την έκαναν σήμερα η τεχνική εδώ πέρα, δεν πειράζει, είμαστε εδώ στον αέρα. Λοιπόν, καλησπέρα Βάλια μου.
1: Καλησπέρα σας από την όμορφη τη λίγο χειμερινή βέβαια σήμερα, αλλά εντάξει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, χειμερινή είναι όλη η κατάσταση εδώ στην Ελλάδα, αλλά σήμερα εδώ πέρα και εμείς ναι, είχαμε λίγο ζέστη εδώ πέρα.
1: Ας είναι.
0: Λοιπόν, Βάλια Ειρηναίου είναι μια ερμηνεύτρια με πάρα πολύ όμορφη χρειά, όμορφη φωνή. Μας έχεις παρουσιάσει, Βάλια, ένα υπέροχο τραγούδι. Το ακούμε κιόλας, βέλα, μια υπέροχη μπαλάντα. Θα σ' αγαπώ. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για αυτό το τραγούδι σου.
1: Λοιπόν, καταρχάς το τραγούδι είναι βιωματικό από τα παιδιά που μου το έχουν γράψει.
0: Ναι.
1: Το έχουν ζήσει και το έχουν βγάλει, γιατί παίζει και αυτό πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Το έχει γράψει ο Γιώργος Αγγελόπουλος, που είναι και συγγενής με τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο, τον τραγουδιστή το μεγάλο.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Θοδωρής ο Καρτσάκης, ναι. Είναι δύο νέα παιδιά, με πολύ ταλέντο. Και ξεκινήσαν, πήραν από μένα το βάπτισμα του πυρός. Είμαι η πρώτη που έδωσαν τραγούδι και ελπίζω να τους πάει καλά.
0: Ακούμε μια υπέροχη μπαλάντα εδώ, ένα υπέροχο τραγούδι. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για την Βάλια Ειρηναίου, γιατί να σε μάθουν και λίγο οι ακροατές, να δούμε με ποια κυρία μιλάμε, έτσι.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι αρκετά παλιά στο χώρο, αν και δεν είμαι μεγάλη σε ηλικία, είμαι παλιά στο χώρο γιατί τραγουδάω από τα 19 μου. Τραγουδάω κοντά 19 χρόνια. Ήμουν ως τώρα, μέχρι και πριν 1,5 χρόνο, δούλευα μόνο στην Κρήτη, γιατί έχω μία κορούλα που δεν μπορούσα να την αφήσω και να φύγω εκτός έδρας.
0: Να σου ζήσει λοιπόν.
1: Να είστε καλά. Τώρα πλέον είναι 15 χρονών βέβαια η κόρη μου, εντάξει. Τώρα τον 1,5 χρόνο δουλεύω και έχω ξεκινήσει και στην Αθήνα. Ήμουν ένα χρόνο με το Θέμη Δαμαντίδη. Τώρα φέτος ήμουν με τη Στανίση και με το Θέμη ξανά. Πήγαινε, έρχομαι και Τελαβίβ, γιατί αγαπώ πολύ Ισραήλ.
0: Θα ερχόμουν και εκεί, θα ερχόμουν.
1: Α, ναι.
0: Ναι, θα ερχόμουν, εννοώ στην κουβέντα μας.
1: Αυτά έχω κάνει.
0: Να πούμε ότι υπάρχουν και άλλα τραγούδια που μπορεί να τα γνωρίσει ο κόσμος, μπορεί να σε γνωρίσει μέσω όλων των ψηφιακών πλατφόρμων, YouTube και όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, να γνωρίσουν τα τραγούδια της Βάλιας Ειρηναίου. Πραγματικά, παιδιά, είναι υπέροχο τραγούδια. Έχει δώσει πάρα πολύ όμορφα τραγούδια η Βάλια. Και εμείς ακούμε εδώ τώρα, έχω για χαλή το «Θα σ' αγαπώ», τη νέα δουλειά της, όπως προαναφέραμε. Και βέβαια θέλω να μου πεις λίγο αν υπάρχει τίποτα για το μέλλον, Βάλια μου.
1: Ναι, υπάρχουν, έχουμε σχέδια αρκετά για το μέλλον. Έχουμε ακόμα δύο τραγούδια που ετοιμάζονται, ένα λίγο πιο εμπορικό και ένα ντουέτο που έχουμε με το Θέμη Δαμαντίδη, που πιστεύω το επόμενο εξάμηνο, εφτάμηνο, γιατί πρέπει να πάρει και το κάθε τραγούδι το χρόνο του. Πιστεύω το επόμενο εξάμηνο, εφτάμηνο θα κυκλοφορήσουν και αυτά τα δύο. Την επόμενη εβδομάδα φεύγω για Τελαβίβ με προγραμματισμένες εμφανίσεις, για 17 προγραμματισμένες εμφανίσεις. Μετά επιστρέφω Αθήνα, γιατί έχουμε με το Θέμη επίσης κάποιες εμφανίσεις. Αυτά είναι τα σχέδιά μου, τα μελλοντικά, επόμενο εξαμήνου τέλος πάντων.
0: Βέβαια να πούμε τους ακροατές μας ότι την Δευτέρα θα είσαι μαζί μας στην παρέα μας από το Τελ Αβίβ, να μιλήσουμε πολύ πιο πολύ ώρα και θα πούμε πάρα πολλά, έτσι. Σήμερα λίγο ενός τεχνικού προβλήματος εδώ, ναι, ενός τεχνικού προβλήματος εδώ πέρα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Ας είναι για τύχη.
1: Έτσι ακριβώς, όλα για καλό γίνονται. Και τη Δευτέρα, αν θέλετε, θα έχουμε και μπουζούκι μαζί μας, να πούμε και μερικά κομμάτια για τον κόσμο να μας ζητήσει τι θέλει να ακούσει και να του πούμε κάποια.
0: Ακόμα καλύτερα, είδες μια ιδέα που έπεσε στο τραπέζι. Θα έχω και εγώ και έναν φίλο εδώ πέρα, μουσικό, Βάλια μου, ο οποίος θα τον έχω καλεσμένο εδώ στα στούντιο, ένας φίλος ο τοπικός εδώ καλλιτέχνης και πολύ καλό παιδί και μουσικός, και θα έχουμε και μια κουβέντα περί της μουσικής, περί καλλιτεχνών.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Είδες που βγαίνει σε καλό τελικά.
1: Είδες.
0: Θέλουμε να πούμε λίγο, Βάλια μου, ότι Να ενημερώσω τους ακροτές βέβαια ότι εσείς όλοι εσείς βέβαια καλό είναι να μπείτε να ακούσετε την Βάλια, την Ειρηναίου, να μπείτε στις σελίδες, να ακολουθήσετε τη Βάλια, να, Facebook, Instagram, υπάρχουν αυτά έτσι, σωστά?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Για να δείτε και να πάρετε μια γεύση για τη Βάλια. Το που, τι πώς, όπως προανέφερε η Βάλια για τις εμφανίσεις, να ενημερώνεστε. Βάλια Ειρηναίου, Facebook, Instagram, σωστά?
1: Ακριβώς, Βάλια Ειρηναίου με Greeklish, αγγλικά, 2 λάμδα. Έτσι θα με βρουν πιο εύκολα, γιατί είμαι μόνη με 2 λάμδα.
0: Εμείς εδώ στο Πελαφέμ είμαστε εδώ δίπλα σας, Βάλια μου, σε ό,τι χρειαστείτε. Και θα είμαστε χαρούμενοι που είστε στην παρέα μας, έστω και έτσι σήμερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Είστε κοντά με τη Βέρεια, έτσι?
0: Πολύ κοντά.
1: Η μαμά μου ζει στη Βέρεια πάρα πολλά χρόνια τώρα. Οπότε κάθε χρόνο επισκέπτομαι τα μέρη. Τα αγαπώ πάρα πολύ τα μέρη σας. Και κάθε χρόνο μία φορά επισκέπτομαι και τα μέρη σας.
0: Θα χαρούμε και πάρα πολύ να είσαι και εδώ μέσα, στα στούντιό μας. Είμαστε πάρα πολύ κοντά.
1: Φυσικά. Γιατί όχι, φυσικά.
0: Να δα λοιπόν που βγαίνουν και στη φόρα όλα. Ξέρεις, η Βέρεια είναι και ο φίλος μας ο Άκης ο Δεδρινός, συνεργάτης μου.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται, εννοείται, ναι. Έχω λοιπόν και μία ριζούλα έτσι μικρή βόρεια έχω.
0: Ωραία. Ένα ακόμα καλύτερο έτσι ώστε να είμαστε και πιο κοντά στις μουσικές μας, να γνωρίσουμε και σίγουρα βέβαια έχει ζήσει εδώ ο Βέρεια, έτσι?
1: Δεν έχω ζήσει. Έρχομαι μία φορά το χρόνο όμως και κάθομαι 10-15 μέρες. Και μένω εκεί να δω τη μαμά.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή ξέρω, ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος και βέβαια εδώ πέρα σήμερα είμαστε λίγο περίεργα, θα σε περιμένω, θα μιλήσουμε και στο τηλέφωνο τώρα και θα δούμε πώς θα το στήσουμε όλο αυτό που μου έδωσε και καλή ιδέα. Θέλω να σε ευχαριστήσω όσο και έτσι για το πολύ λίγο εδώ στην παρέα μας.
1: Ευχαριστώ.
0: Βάλια Ειρηναίου ήταν εδώ στην παρέα μας. Θα σε αγαπώ. Θα ακούσετε αμέσως τώρα το τραγούδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ έστω και για το λίγο.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Βάλια μου, μην κλείσεις, περίμενε.
1: Εντάξει.

να σταμάτησε. Λοιπόν, εδώ είμαστε παλίτσα. Βάλια Ειρηνέου ήταν μαζί μας στα 32 λεπτάκια μετά από τις 9 εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, εδώ στο Bella FM. Ένα προβληματάκι εδώ με τις τηλεφωνικές μας χαμές, αλλά δεν πειράζει και τα καταφέραμε. Θα συνεχίσουμε όμως και τις 10 εδώ στον Bella FM. Είμαι ο Μανώλης Οδούμτσας, κάθε Δευτέρα βράδυ παρέα εδώ.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλύπης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Εδώ είμαστε παρέτσα. Διαβάσω τώρα εδώ. Η ψηλή μισό που κάλει τα τεκίλα γιατί δεν την αφήσα να την πάρει μαζί της στο αεροπλάνο. Τι τυχερή. Και μετά πέταξε έτσι. Τι διαβάζουμε ρε παιδιά, τι βλέπουμε. Καλό βραδάκι, γεια σου Παναγιώτη, καλησπέρα στην όμορφη Βέρεια, καλησπέρα στη φίλη μου τη Μαρία, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη μας εκεί. Γεια σου Μαρία, καλησπέρα και σε σένα, καλησπέρα στην Αθήνα, καλησπέρα στον πολύ καλό μου φίλο τον Στέφανο εκεί στη Μενεμένη.

Αυτή ήταν και η Μαντού, νέα δουλειά από την Μαντού, Χάρτα Ετός, εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, 9 τα λεπτάκια. Μετά τις 10, πριν τις 10 μάλλον, εδώ θα είμαστε παραίτσα.

0: Δήμος Αναστασιάδης, δρόμο επικίνδυνο. Και εμείς σιγά σιγά πρέπει να πάρουμε δρόμο, φίλοι και φίλες.
1: Μέσα στην ομίχλη της καρδιάς σου πας με φόρα.
0: Εμείς είμαστε παρέα κάθε Δευτέρα βράδυ στις 8 εδώ, παρέα με τον Μάνο, παρέα με αγαπημένους καλλιτέχνες.

0: Σήμερα στην παρέα μας ήταν η Βάλια η Ειρηναίου.
1: Να η πόρτα και ο δρόμος κουβέντα μιλές.
0: Την επόμενη Δευτέρα σας έχουμε μια μεγάλη μεγάλη έκπληξη εδώ.
1: Θέλω να κλαις, δεν υπάρχει, θα δούμε.
0: Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Εμείς μην ξεχνάτε ότι τα λέμε καθημερινά λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Παρέως τις πρώτες πρωινές ώρες οι καλύτερες ελληνικές επιλογές, παλιές και νέες. Είναι εδώ παρέα και σας κρατάνε συντροφιά. Ήμουν ο Μανώλης Οδούμητσης εδώ. Κάθε Δευτέρα βράδυ προανέφερα στις 8 είμαστε παρέα. Εσείς βέβαια μην τον κουνήσετε ρούπι. Για εσάς που θέλετε να μείνετε εδώ να απολαύσετε μουσικές, η καλύτερη θέση είναι εδώ. Είναι παρέα στους 103,3. Καλή συνέχεια την αγάπη μου. Και βέβαια καλή εβδομάδα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Καπέλα FM.
1: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
2: Καπέλα FM 103,3.

0: Επιτυχίες με το Μάνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
1: Ραδιο Πέλα στους 103,3.